0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

I know my words will dry upon your skin. Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5-8 Οκτωβρίου. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Ξεκινήσαμε με Pink Floyd, το Money από το Dark Side of the Moon, με το ημερολόγιο της ημέρας, έτσι η αφορμή έτσι μας δόθηκε. Σαν σήμερα το 1988 αποχώρησε για πρώτη φορά από το αμερικανικό chart, έχοντας συμπληρώσει 741 εβδομάδες παραμονής μέσα σε αυτό. Και όχι γιατί σταμάτησε να πουλάει, αλλά γιατί τότε το 88 το Billboard άλλαξε τους κανονισμούς για να αφαιρέσει παλαιότερα άλμπουμ από τον κατάλογο, και έτσι έφυγε το Dark Side of the Moon. Αλλά το 2009 το Billboard ξανά άλλαξε την πολιτική του, οπότε επιστρέψαν ιστορικά άλμπουμ στο Billboard 200, και αυτή τη στιγμή το Dark Side of the Moon πλησιάζει το ασύλληπτο ρόσημο των 1000 εβδομάδων συνολικής παραμονής στα chart. Καλημέρα και από εμάς, είναι Πέμπτη, είναι 8 Οκτωβρίου, είναι 6 λεπτά μετά τις 6. Να πάρουμε και μια ανάσα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Και μαζί θα μείνουμε για σήμερα μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνίαδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί. Το Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε το μήνυμα. Social media και τηλέφωνο. Για πάμε.

Have you ever seen the rain από τον Rod Stewart. Προφανώς δεν θα δούμε βροχή ούτε σήμερα ούτε τις επόμενες μέρες. Πάμε να δούμε τον καιρό. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη αναμένονται τοπικά φαινόμενα κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Πιο συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 24 βαθμούς, υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη μέχρι 26, Θεσσαλία μέχρι 28 βαθμούς, Ήπειρος μέχρι 24 βαθμούς, Πελοπόννησος και εκεί μέχρι θα φτάσει τους 28 βαθμούς η θερμοκρασία και στα Δωδεκάνησα μέχρι 23 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές νεφώσεις, το μεσημέρι θα αυξηθούν, θερμοκρασία εκεί μέχρι 24 βαθμούς. Παρόμοια κατάσταση και στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς στην Αθήνα. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1964, οι Beatles μπαίνουν στο στούντιο και ηχογραφούν «She's a Woman».

Αυτή είναι η Sharon Jones με ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια, με αυτό το παράπονο. Μαμά, γιατί δεν σ' αρέσει ο άνθρωπός μου. Μαμά, why don't you like my man. Νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που πάρα πολλές γυναίκες έχουν κάνει στη μαμά τους, γιατί η μαμά πάντα θέλει το καλύτερο για την κορούλα τους. Έτσι είναι, συμφωνεί και η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο. Ένα τραγούδι από τον Φρέντι Τζάκσον, μέχρι το ρολόι να δείξει και μισή. Μια και είχαμε χθες την είδηση, ότι, τη θλιβερή είδηση, ότι έφυγε από τη ζωή. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές, R&B, soul, αυτές οι φωνές που αγαπάμε πάρα πολύ. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν σε ηλικία 70 ετών. Εδώ θα τον ακούσουμε στο Me and Mrs. Jones.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: «25 κεράκια». Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Αυτός είναι ο Τιουάγιο από το τελευταίο του άλμπουμ, το Outsider. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσω να κρύψω τον ενθουσιασμό μου και θα σας τρελάνω τις επόμενες μέρες για το γεγονός ότι ο Τιουάγιο έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για το Φεστιβάλ του Κόσμου. Δεν ξέρω αν ακούσατε το διαφημιστικό σποτάκι πριν από λίγο. Κλείνουμε τα 25 χρόνια, γιορτάζουμε ένα τριήμερο φεστιβάλ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι ελεύθερη είσοδος, είναι όχι αυτή, αλλά την επόμενη Παρασκευή ξεκινάει, Παρασκευή 16, Σάββατο 17, Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Είσοδος είναι ελεύθερη για όλες τις εκδηλώσεις. Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 16 του μηνός θα είναι εδώ ο Τιουάγιο, όπως είπα και πριν, για ένα live για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μας αρέσει πάρα πολύ ο Τιουάγιο. Έχω ξαναπεί, είναι από τα λίγα άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει έτσι τώρα μέσα στο 2026. Ένα άλμπουμ που μπορείς να το ακούσεις από την αρχή μέχρι το τέλος χωρίς να βαρεθείς. Το Σάββατο 17 του μηνός έχουμε ανοιχτή συζήτηση. Το θέμα είναι AI or not AI, με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου. Και μετά έχουμε back-to-back party και με βινίλια από τους παραγωγούς του σταθμού. Και την Κυριακή 18 του μηνός, άλλη μια μεγάλη γαλλίδα star έρχεται, η Μανή, για ένα ακουστικό radio show και live με την ανερχόμενη Αλκιόνη και το συγκρότημά της να διασκευάζουν αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. 25 χρόνια λοιπόν γιορτάζουμε και τι μεγάλη γιορτή ετοιμάζουμε. Έτσι, σημειώστε τις ημερομηνίες 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με ελεύθερη είσοδο.

από τα γεγονότα που διάβασα στο αυτό το σαν σήμερα που λέμε κάθε μέρα, γεγονότα που μου γίνει σαν σήμερα και μου έκανε εντύπωση είναι ότι μόλις το 1999 ο ΟΗΕ εγκρίνει τότε πρωτόκολλο που δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στις γυναίκες να κάνουν καταγγελία όταν γίνονται θύματα διακρίσεων. Μέχρι τότε η αρχική σύμβαση υποχρέωνε τα κράτη να προστατεύουν τις γυναίκες, αλλά δεν έδινε στα ίδια τα θύματα κάποιο διεθνές νομικό εργαλείο αν το κράτος αδιαφορούσε. Δηλαδή, αν πήγε μια γυναίκα στο κράτος και το κράτος δεν έκανε τίποτα, δεν υπήρχε κάπου αλλού να πάει. Αυτό το πρωτόκολλο, λοιπόν, επέτρεπε σε μεμονωμένες γυναίκες ή και ομάδες γυναικών να υποβάλουν απευθείας καταγγελία στην αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ, εφόσον έχουν πρώτα βέβαια εξαντλήσει τα ένδικα μέσα στη χώρα τους. Και επιπλέον, με αυτό το πρωτόκολλο, επέτρεπε στον ΟΗΕ να ξεκινά αυταπάγγελτες έρευνες σε χώρες όπου διαπιστώνονται έτσι σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως ας πούμε στον Καναδά το 2015 που έγινε μια έρευνα για τις εξαφανίσεις αυτόχθονων γυναικών. Ήταν τότε, κάνανε έρευνα, ήταν εκατοντάδες δολοφονίες, μυστηριώδεις εξαφανίσεις γυναικών και κοριτσιών. Το πόρισμα μάλιστα τότε είχε καταδείξει ότι οι γυναίκες αυτές υφίστατο συστηματικές έμφυλες διακρίσεις και η αστυνομία απλά δεν ερευνούσε τις υποθέσεις τους. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ σε διεθνές επίπεδο στις 22 Δεκεμβρίου του 2000 και στη χώρα μας ισχύει από το 2001. Και πάμε και στα άλλα τα μουσικά. 1964, όταν οι Beatles ηχογραφούσαν το She's a Woman, ο Roy Orbison βρισκόταν ήδη στο νούμερο 1 στα βρετανικά τσάρτ με το Pretty Woman.

κοίτα να δεις που πέρασε κιόλας η πρώτη ώρα της εκπομπής. Άλλο ένα τραγούδι μέχρι να ακούσουμε το ρολόι που θα δείξει ότι ακούσουμε τι ώρα είναι 7. Ένα τραγούδι από έναν καλλιτέχνη που έχει γενέθλια σήμερα, ο Gavin Friday. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959. Είναι Ιρλανδός τραγουδιστής, συνθέτης, ηθοποιός, ζωγράφος και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος της δεκαετίας του 70, το Virgin Prunes. Έχει βέβαια και μια μεγάλη πλούσια σόλο καριέρα. Από τη σόλο καριέρα του λοιπόν, You and Me and World War III θα μας πάει μέχρι τις διαφημίσεις.

0: 93,6.
1: Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήριδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτά τα παράξενα και τα τρελά που γίνονται στη μουσική. Αυτό είναι το Βιέννα, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1977 στο άλμπουμ του Billy Joel, The Stranger. Ένα τραγούδι που γνωρίζει τεράστια επιτυχία στην νεολαία, στην εποχή μας. Στην αρχή δεν μπορούσα να το καταλάβω. Έλεγα, πού το βρήκαν αυτό το τραγούδι, πώς ξαφνικά ύμνο, μη σας πω, το αγαπούν πάρα πολύ εκεί τα παιδιά στη μετεφηβική ηλικία, early 20s. Μου είπαν λοιπόν, μιλώντας, ότι είναι οι στίχοι που αρέσουν πάρα πολύ, και πραγματικά αν προσέξετε, οι στίχοι λένε, αφορά νέους ανθρώπους, δηλαδή επί βράδυ με λέει slow down, νεαρή, ποια είναι η βιασύνη, χαλάρωσε πριν εξαντληθείς, μη στεναχωριέσαι, η Βιέννη θα σε περιμένει, εκεί θα είναι. Εσύ φρόντισε να περνάς καλά, έχεις τόσα πολλά να κάνεις, είσαι τόσες πολλές ώρες την ημέρα, ότι μπορείς να πάρεις αυτό που θέλεις, δεν χρειάζεται να τρέχεις συνέχεια, δεν χρειάζεται να φοβάσαι, δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι, γιατί η Βιέννη θα είναι εκεί και θα σε περιμένει. Και κάπως έτσι μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι 6 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Για να μας στάθει εδώ μέχρι τις 8, Χρυσούλα Αντωνιάδη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Benjamin Clementine με το καινούργιο του τραγούδι In Fact You Know You Got to Go.

In fact, you know, you got to go. Νομίζω ταιριάζει στον κύριο Μάρκο Ρούμπιο που σήμερα το πρωί αναχωρεί από την Αθήνα. Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως ακριβής ώρα απογείωσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι τις 10 θα έχει αναχωρήσει, αναμένεται να μεταβιστεί Λισαβόνα. Αλλά να ξέρετε ότι κατά τη μετακίνηση που θα είναι κάπου αυτή την ώρα προς το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος θα υπάρξουν προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας. Οπότε μην ξαφνιαστείτε αν τώρα τόσο νωρίς το πρωί υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις έτσι ώστε να μεταφερθεί ο κύριος Ρούμπιος στο αεροδρόμιο. Και από το ημερολόγιο της ημέρας 1980, Talking Heads κυκλοφορούν το τέταρτο άλμπουμ τους, Remaining Light. Αυτό το άλμπουμ, Once in a Lifetime.

Αυτό το κλισέ, αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, η Thievery Corporation, 20 λεπτά μετά τις 7, με καλό καιρό στην Αθήνα σήμερα και σε όλη την επικράτεια, και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία εκεί μέχρι 24-25 βαθμούς, αλλά και στην Αττική θα ανέβει η θερμοκρασία αρκετά, θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 15. Να ξέρετε όμως ότι και τις επόμενες μέρες στην Αττική θα ανεβαίνει η θερμοκρασία και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε 28, μη σας πω και 29 βαθμούς, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Το γνωστό σενάριο, το πρωί βάζει ζακέτα, το μεσημέρι βάζει κοντομάνικο, γιατί κάπως έτσι πάει. Σήμερα στην ταυτότητα της ημέρας, εκτός από το ότι η Δύση του Ηλίου είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα, σήμερα γιορτάζει η Πελαγία, χρόνια της πολλά, και ο Πελάγιος, αυτό το όνομα δεν το έχω ξανακούσει, αλλά φαντάζομαι θα υπάρχει. Χρόνια τους πολλά λοιπόν και από εμάς. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, σήμερα το 2001, η Star Sailor, ένα αγαπημένο ροκ θα το έλεγα συγκρότημα, κυκλοφορεί το debut album του, το Love Is Here, από αυτό το album Poor Misguided Fool.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένα άτομο με κινητικά προβλήματα απεγκλωβίστηκε από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικία στην οδό Φλέμινγκ 20 του Ρέντι, στο οποίο ξέσπασε φωτιά νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα. Τη στενή στρατηγική σχέση αλλά και τη διαχρονική συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξήραν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Η Ελλάδα απαραίτητο σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για ανθρωποκτονία που πρόθεσε από κοινού σε ήρημη ψυχική κατάσταση σε βάρος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσει με πολίτες σε Αρνέα, θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Νέος κύκλος καταθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η έρευνα έχει περάσει πλέον στο στάδιο της ανάκρισης. Την Παρασκευή η κρίσιμη κατάθεση της κόρης των δύο γιατρών. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Κόσμος 93,6.

Τι να πει κανείς για το Stevie Wonder, τι να πει κανείς για αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ, το Songs in the Key of Life. Σαν σήμερα έκανε τον τεπούτο του κατευθείαν στο νούμερο 1 με το που κυκλοφόρησε. Και δεν ήταν και κάτι εύκολο, γιατί ήταν ένα διπλό άλμπουμ, είχε και ένα επιπλέον EP, αλλά και τι τραγούδια. Ήταν το 18ο στούντιο άλμπουμ, το πιο, το 18ο στούντιο άλμπουμ του Stevie Wonder. Και είχε βέβαια πολλές μεγάλες επιτυχίες. Sir Duke, I Wish, που ακούσαμε, Isn't She Lovely. Και κάπως έτσι μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. 38 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτό είναι ο Leon Bridges, Watch You Dance. Το Viber στη διάθεσή σας για μηνύματα, social media και τηλέφωνο, ό,τι θέλετε.

Να πω και λίγα λόγια για την ανακοίνωση που ενδεχομένως να ακούσατε πριν από λίγο. Ετοιμάζουμε ένα μεγάλο πάρτι γιατί γιορτάζουμε. Ο κόσμος κλείνει τα 25 του χρόνια. Το γιορτάζει λοιπόν 16, 17, 18 Οκτωβρίου. Είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό. Live εκπομπές, DJ sets, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες. Η Μανίτη, η Γουάγιο και η Αλκιόνη. Θα γίνουν όλα αυτά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για αυτές τις τρεις μέρες, την Παρασκευή 16, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Να σας πούμε τα τρία κεντρικά events, θα είναι πάρα πολλά, αλλά τα τρία κεντρικά. Την Παρασκευή έχουμε το live με τον αγαπημένο μου, νομίζω το έχετε καταλάβει, Γάλλο Σόλμαν, το Τιουάγιο, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Σάββατο έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και ένα back-to-back party. Το θέμα της συζήτησης είναι AI or not AI, και το back-to-back party είναι από τους παραγωγούς του σταθμού που θα χρησιμοποιήσουν και βινίλια, γιατί ξέρουμε και από αυτά. Την Κυριακή λοιπόν, 18 του μηνός, έχουμε ένα ακουστικό radio show με τη Γαλλίδα Star, την Ιμανή, με τη συνοδεία ενός μουσικού κιθάρα και live. Και επίσης να ξέρετε ότι ο κόσμος θα εκπέμπει από εκεί ζωντανά όλο αυτό το τριήμερο. Σημειώστε τις ημερομηνίες, είπα ξανά, δωρεάν είσοδος, ελεύθερη είσοδος, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Και φυσικά τι θα ακούσουμε, θα ακούσουμε κάτι από το τελευταίο άλμπουμ του Τιουάγιο. Mama gave me the will, ο τίτλος του τραγουδιού.

Να δούμε λίγο και τους διαγωνισμούς που τρέχουν από τα social του σταθμού αυτές τις μέρες. Στο Facebook έχουμε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Χώμα στο θέατρο Χουντ για τη Δευτέρα 12 του μηνός και την Τρίτη 13 του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι τη Δευτέρα στις 12 του μηνός το πρωί, οπότε έχετε χρόνο για να δηλώσετε συμμετοχή. Έχουμε στο Instagram διπλές προσκλήσεις για το live του Τσίκο Πινέιρο στο Half No Jazz Club την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 10 του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι την Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Και επίσης διπλές προσκλήσεις για το Plisken Tunnel Party στο Γκαζάρτε το Σάββατο 10 του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι αύριο και την Παρασκευή και αυτή η λήξη του διαγωνισμού. Οπότε τη διαδικασία νομίζω ότι ξέρετε. Βρίσκεται το post, τη σχετική ανάρτηση που έχουμε κάνει. Κάνετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση. Εμείς μαζεύουμε όλα τα ονόματα που έχουν κάνει σχόλια. Κάνουμε την κλήρωση και αν κερδίσετε θα ενημερωθείτε με προσωπικό μήνυμα για το πώς θα παραλάβετε τις προσκλήσεις σας. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάνα Μαστάθη, η Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε τον Προκόπη Δούκα με έναν Barry White. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμβάθυνση μιας συνεργασίας, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας, στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρά σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των servicers επικεντρώνει το νέο νομοσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων, εξάρθρωση υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 3 άτομα, μεταξύ αυτών και η δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
2: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμιντέο.
3: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
4: ΕΡΤ Φλόρινας.
5: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, 5η σήμερα 8 Οκτωβρίου, της Σωσίας Πελαγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Πάμε γρήγορα στην ειδησιογραφία να ρίξουμε μία πρώτη ματιά. Η Ελλάδα προωθεί την ένταξη της Μεγάλης Πρέσπας στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ακύρωση του νέου οργανογράμματος της ΔΕΗ ζητάει ο Σπάρτακος, αντιδράσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμού στο Οξινό νερό, προτάσεις συλλόγων καρκινοπαθών για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 26-30 με θέμα υγεία και κοινωνική συνοχή κατέθεσαν 6 σύλλογοι καρκινοπαθών Δυτικής Μακεδονίας, ερώτηση Πάρη Κουκουλόπουλου για την ίδρυση τμήματος αυτοκίνητο δρόμου Εγνατίας Οδού. Στο Πανεπιστήμιο το 18ο Συμπόσιο Κατάλυσης ξεκινά η τηλεθέρμαση σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, και βέβαια η εμποροπανήγυρη του Αμιντέου ξεκινά από σήμερα. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε από Κοζάνη στο 100,2, από Φλόρινα στο 96,6, αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας, Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Χρήστος Τζομπανάκης στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα σε όλους και όλες.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Παγκόσμια ημέρα όρασης, λέει, σήμερα πρέπει να τα προσέχουμε τα ματάκια μας, τα μυαλά μου βλέπουν πολλά. Καλημέρα.
2: Να τα προσέχουμε, γιατί είναι αυτό που λέμε, σαν τα μάτια μου θα σε προσέχω σε κάποιον που αγαπάμε. Ναι. Κάπως έτσι λοιπόν πρέπει να τα προσέχουμε. Να πούμε βέβαια πως η Φλόρνα ξυπνά όπως κάθε μέρα με μια δόση ηλιοφάνειας, αλλά χαμηλή ωστόσο τη θερμοκρασία. Έχουμε όμως χαρούμενα νέα, καθώς όπως ενημέρωσε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρνας ο κ. Σταύρος Παπασωτηρίου, δρομολογεί τη χρηματοδότηση 2,48 εκατομμυρίων ευρώ για την ανέγερση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης στη Φλόρνα μέσω του ειδικού προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Όπως αναφέρει ο κ. Παπασωτηρίου, είναι ένα σημαντικό βήμα για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους στη Φλόρνα, καθώς θα προσφέρει μόνιμη κατοικία, οργανωμένη υποστήριξη και αξιοπρέπεια στην καθημερινότητά τους. Ένα σημαντικό θέμα που είχε αναδείξει και ο Σύλλογος Γονέων Άτομων με Αναπηρία εδώ της περιοχής της Φλόρνας, κυρίως με τους γονείς να ανησυχούν τι θα γίνουν τα παιδιά αυτά όταν οι ίδιοι δεν θα μπορούν πλέον να τους παράσχουν την βοήθεια που πρέπει, όταν θα έχουν. Είτε είναι, θα έχουν πάει σε μια ηλικία που δεν θα μπορούν να το φροντίζουν τα ίδια τους τα παιδιά, είτε θα έχουν φύγει από την ζωή. Έτσι λοιπόν προχώρησε αυτό το έργο, ένα πολύ σημαντικό έργο που πραγματικά θα δώσει πνοή στους γονείς αλλά και στα άτομα με αναπηρία και ειδικές ανάγκες εδώ στην περιοχή της Φλόρνας, το κέντρο αυτό υποστηριζόμενης διαβίωσης. Από την άλλη βέβαια, ένα άλλο χαρμόσυνο νέο είναι ότι στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για την μετεγκατάσταση και εγκατάσταση σε ακριτικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η Φλόρνα, που ήταν η δεύτερη πόλη που ανακοινώθηκε μετά τον Εύρο ότι θα επεκταθεί το πρόγραμμα αυτό της μετεγκατάσταση και πάλι επιστροφής στο τόπο, να το πούμε έτσι, καταγωγής, ακόμα και ανθρώπων που ενδεχομένως να σπουδάζουν στην περιοχή της Φλόρνας και θέλουν να παραμείνουν εδώ, είτε γιατί βρήκαν δουλειά, είτε γιατί θέλουν να φτιάξουν οικογένεια. Και ξέρεις ότι έχουμε εδώ στη Δυτική Μακεδονία πάρα πολλούς φοιτητές που έχουν μείνει και φοιτήτριες, είτε νύφες είτε γαμπροί εδώ στην περιοχή. Είναι πάντως ένα πρόγραμμα που θα πιστεύουμε θα δώσει ανάσταση στην περιοχή της Φλόρνας, καθώς έχουμε αρχίσει να μαθαίνουμε ότι αρκετοί έχουν επιδείξει ενδιαφέρον και έχουν αρχίσει να ρωτάνε τι και πώς και ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν.
1: Μάλιστα, τα μεγά μου. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.

0: Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία από άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Η επικαιρότητα στην Δυτική Μακεδονία κινείται πάλι σε πολλά μέτωπα και αυτή την εβδομάδα, από το μεγάλο ερώτημα για το data center και τις επιπτώσεις του στην περιοχή, μέχρι και την εργασία, την αγροτική παραγωγή, την υγεία και τα έργα στους Δήμους, αλλά και τις αλλαγές που προβλέπονται στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινότητά μας. Μέχρι και βέβαια έχει ξεκινήσει και ο προγραμματισμός για αυτά που θα συμβούν το Παρασκευά Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε από το Data Centers στον Άγιο Δημήτριο, ένα θέμα που πλέον αποκτά και μια διαφορετική διάσταση, καθώς κάποια δημοσιεύματα θέλουν και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον είπα, τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο, να ενδιαφέρεται για το Data Center της ΔΕΗ και της Amazon στην Κοζάνη. Έτσι λοιπόν ο Γεωπονικός Σύλλογος Κοζάνης παρεμβαίνει στη συζήτηση και ζητά να υπάρξουν συγκεκριμένα επιστημονικά δεδομένα για τις ανάγκες και τις πιθανές επιπτώσεις της επένδυσης. Στο επίκεντρο μπαίνουν η γη, το νερό, η ενέργεια, η χρήση γης, τα εδάφη και το μικροκλίμα, αλλά και οι συνοδές υποδομές που θα χρειαστούν. Ο Σύλλογος, να τονίσουμε εδώ, δεν τάσεται εκ των προτέρων ούτε υπέρ ούτε κατά της επένδυσης. Αυτό που ζητά είναι να γνωρίζουμε πρώτα τα πραγματικά δεδομένα και μετά να αξιολογήσουμε τις συνέπειες, όπως τονίζουν. Και εδώ υπάρχει ένα σημείο που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ζητείται η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του ΓΕΟΤΕ και των επιστημονικών φορέων, ώστε η συζήτηση να γίνει με επιστημονικούς όρους. Για μια περιοχή που έχει ήδη ζήσει τις συνέπειες της μεγάλης ενεργειακής δραστηριότητας και της απολιγνητοποίησης, το ερώτημα για το τι αφήνει κάθε νέα μεγάλη επένδυση πίσω της είναι ασφαλώς κρίσιμο. Την ίδια ώρα ένα ακόμα ζήτημα που αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης φτάνει στη Βουλή. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο κ. Πάρης Κουκουλόπουλος, ζητά την υπαγωγή στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης του νέου τμήματος τροχέας αυτοκινητοδρόμων της Εγνατίας Οδού, το οποίο θα έχει έδρα στην περιοχή των Διοδίων Πολυμήλου, αλλά σύμφωνα με την απόφαση θα υπάγεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας η Μαθή. Ο βουλευτής χαρακτηρίζει την επιλογή διοικητικά παράδοξη, καθώς ο Πολύμηλος βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και υποστηρίζει ότι μαζί με τη νέα δομή θα μπορούσε να ενισχυθεί και σε ανθρώπινο δυναμικό ή τοπική αστυνομική δύναμη. Μάλιστα, επικαλείται την ανάγκη αντικειμενικού σχεδιασμού με βάση τις αποστάσεις, τους χρόνους ανταπόκρισης και την οδική ασφάλεια της Εγνατίας. Και βάζει βέβαια στο τραπέζι και την, όπως είναι γνωστό, και την ρήτρα δίκαιης μετάβασης, υποστηρίζοντας ότι μια περιοχή που ζητά διαρκώς ενίσχυση δεν μπορεί να βλέπει νέες οργανικές θέσεις να κατευθύνονται αλλού. Παράλληλα, ένα έργο πολύ πιο άμεσο και καθημερινό προχωρά στο Δήμο Κοζάνης. Υπογράφει σύμβαση για τη συντήρηση και ασφαλτόστρωση του δημοτικού οδικού δικτύου στην Δημοτική Ενότητα Δημητρίου Υψηλάντη με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και χρηματοδότηση από έσοδα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το έργο θα έχει διάρκεια 12 μήνες και αφορά παρεμβάσεις σε δρόμους των κοινοτήτων της περιοχής. Και από τις υποδομές να περάσουμε τώρα στην κοινωνική διάσταση της απολιγνητοποίησης. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συναντήθηκε με το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΗ Σπάρτακος με στόχο την πρακτική υποστήριξη των εργαζομένων που επηρεάζονται από την μετάβαση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, σημαντικός αριθμός εργαζομένων αναμένεται να αποχωρήσει μέσω εθελουσίας εξόδου ή να περάσει σε προγράμματα κατάρτισης, ενώ η κατάσταση αφορά και εργαζόμενους εργολάβων και άλλες συνδεδεμένες δραστηριότητες. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο τι προσφέρει? Προσφέρει δωρεάν νομική, οικονομική και ψυχοκοινωνική συμβουλευτική, αλλά και διασύνδεση με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Και εδώ η ουσία είναι ότι η μετάβαση δεν αφορά μόνο εργοστάσια και επενδύσεις. Βλέπουμε πάλι ότι αφορά ανθρώπους που πρέπει να ξέρουν τι θα κάνουν την επόμενη ημέρα. Να φύγουμε όμως από τον Σπάρτακο και βέβαια να πάμε σε κάποια θέματα που αφορούν την αγροτική παραγωγή, όπου η συζήτηση αυτή τη φορά βάζει στο τραπέζι τις αποζημιώσεις για το παγετό του 2025. Η βουλευτής Κοζάνης, η Καλλιόπη Βέτα, κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι ενισχύσεις. Το βασικό ζήτημα είναι ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προβλέπεται, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προβλέπεται οριζόντια ενίσχυση 42%, ενώ σε άλλες περιοχές το ποσοστό φτάνει το 60%. Η κυρία Βέτα τι ζητά? Ζητά να επανεξεταστεί η διαδικασία πριν ολοκληρωθούν οι πληρωμές και να ληφθεί υπόψη η πραγματική ζημιά κάθε παραγωγού. Και από τον αγροτικό κόσμο περνάμε στην υγεία. Ο σύλλογος, η Σύλλογη Καρκινοπαθών της Δυτικής Μακεδονίας καταθέτουν ένα εκτεταμένο υπόμνημα στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ζητώντας την δημιουργία του Κέντρου Ολιστικής Διαχείρισης Καρκίνου στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας και να μην περιοριστεί μόνο στην κατασκευή της υποδομής. Τι προτείνουν? Προτείνουν τη δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου που θα περιλαμβάνει κλινικές μελέτες, επιστημονική έρευνα, διασύνδεση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τοπικό αρχείο και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία τους αφορούν άμεσα. Το ποσό είναι 27 εκατομμύρια ευρώ, όπως το γνωρίζουμε. Αλλάζουμε κλίμα και πάμε πάλι σε μία εκδήλωση που αφορά και την καθημερινότητά μας, που θα πραγματοποιηθεί αύριο, όπου η οδός Μακεδονομάχων εδώ στην πόλη της Κοζάνης μετατρέπεται για λίγες ώρες σε ένα διαφορετικό χώρο. Από τις 6 το απόγευμα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων και ο δρόμος γίνεται σημείο συνάντησης πολιτών, φοιτητών και επαγγελματιών. Η δράση ραντεβού στη Μακεδονομάχων συνδέεται με την ιδέα της πόλης των 15 λεπτών και περιλαμβάνει μουσική, φωτογραφία, συμμετοχικές δράσεις, ενημέρωση για τους νέους φοιτητές. Να φύγουμε και από το Δήμο Κοζάνης, να πάμε, μεταφερόμαστε τώρα στα Γρεβενά, όπου προχωρά ο σχεδιασμός για ένα δίκτυο δημόσιας προσβασιμότητας φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, όπου δημοσιεύτηκε η διακήρυξη για την ανάπτυξη και λειτουργία 27 σταθμών φόρτισης, οι οποίοι θα προσφέρουν συνολικά 54 θέσεις φόρτισης για επιβατικά αυτοκίνητα, ταξί, λεωφορεία και φορτηγά. Η αρχική επένδυση είναι περίπου στα 445.000 ευρώ, ενώ η συνολική εκτιμόμενη αξία της σύμβασης παραχώρησης φτάνει στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια, αφού μιλάμε, έχουμε και κάποιες εκδηλώσεις που τις έχουμε μπροστά μας, θα πούμε πολύ περισσότερα αύριο, αλλά έχει μια ιδιαίτερη σημασία να γυρίσουμε εδώ στο Δήμο Βοΐου, όπου στη Σιάτιστα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν οι 16 ευθύμιοι υπηκοί αγώνες που διοργανώνει ο Υπηκός Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος ο Άγιος Μόδεστος. Αυτά προς το παρόν.
0: Έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο, έχουμε αύριο την Παρασκευή, θα δούμε περισσότερα. Έχουμε και τις απελευθερώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι. Θα βρεθούμε όλοι στην κεντρική πλατεία Παύλου Μελά, όπου τουλάχιστον αυτές οι εκδηλώσεις πρέπει να μας θυμίζουν τι έγινε αυτήν την περίοδο που ελευθερωθήκαμε πριν από 120 χρόνια σχεδόν. Τάσα, είμαστε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μνήμες από τους παππούδες που βρέθηκαν σε αυτά τα μέτωπα. Οπότε καλό είναι όσοι παραμείνουμε, έτσι. Δεν είναι και αργία, δεν πέφτει και καθημερινή. Είναι Κυριακή και όπως λέει και ο Περικλής ο Καραφιλίδης, και η απελευθέρωση έτσι της Κοζάνης, αλλά και η μεγάλη αργία που έχουμε εδώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου πέφτει Κυριακή. Οπότε δεν μπορούμε να εκδρώμουμε Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, Δευτέρα του χρόνου.
0: Κάτι θα κάνουμε.
1: Έχουμε και βέβαια μια γιορτή, ναι, της Αγίας Πελαγίας. Ναι. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα στην Καστοριά και στον Μάριο Κωνσταντινίδη, τελευταίος μας σταθμός για σήμερα. Μάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Τάσσα. Καλημέρα, κύριε Συγκυρία, από την Καστοριά. Θα ξεκινήσουμε, Τάσσα, με ένα περιστατικό που συναναστάτωσε χθες το μεσημέρι του κατοίκου του Κωνσταραζίου, του Δήμαρχου Οριστικού, όταν ένα φορτηγάκι που μετέφερε καυσόξυλα για την κάλυψη των αναγκών νοικοκυριού της περιοχής, στυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Στην πυρκαγιά εκδηλώθηκε ως βήμα της μηχανής του οχήματος κάτω από διευκρίνιστες στενές συνθήκες. Η κινητοποίηση ωστόσο ήταν γρήγορη και οι κάτοικοι του χωριού εκεί πέρα έσπευσαν αμέσως στο σημείο με ελάχιστα νερού, κάνοντας τις πρώτες προσπάθειες να περιορίσουν το μέτωπο που είχε ξεσπάσει στη μηχανή του αυτοκινήτου. Δεν επεκταθεί ακόμα στα καυσόξυλα, ευτυχώς. Στο σημείο έφτασε ταχύτερα και η περιοριστική υπηρεσία Καστοριάς με δύο υγροφόρα οχήματα και προσωπικό φυσικά. Χάρη στη συντονισμένη αυτή προσπάθεια, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν και τραυματισμοί του οδηγού ή και του συνοδηγού που ήταν μαζί του. Ενώ τα ακριβή αίτια ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της περιοριστικής. Περνάμε τώρα σε μια πολύ σημαντική ειδοποίηση για την. Που αφορά και τη δημόσια υγεία και τους κατοίκους της κοινότητας της ασποκλησίας του Δήμου Άρου Φροστικού. Λόγω βλάβης του σημειώθηκε στο κεντρικό δίκτυο, ο Δήμος Άρου Φροστικού ενημέρωσε εχθές ότι καθιστάται αναγκαία η ολική εκένωση της κεντρικής δεξαμενής ίδρυυσης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και υπερχλωρίωσης. Για τον λόγο αυτού, το νερό του δικτύου κρίνεται ακατάλληλο και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιείται για πώση ή παρασκευή φαγητού μέχρι νεοτέρας. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, ο Δήμος έχει ήδη μεριμνήσει και προχωρά στη διαμονή εμφιαλωμένου νερού. Θα ακολουθήσετε τη νέα ανακοίνωση φυσικά και θα έχουμε.
0: Θα υπάρξει ταλαιπωρία όσο καιρό, όσες μέρες κρατήσει αυτό.
1: Δυστυχώς, ναι, ναι.
0: Παρακάτω, έχουμε κάτι άλλο.
1: Ανακοινώθηκε το επίσημο πρόγραμμα εορτασμού για την ημέρα Μακεδονικού Αγώνα από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη και τον Δήμο Καστοριάς. Και το Συλλόγο Φιλού Μουσουλίου Μακεδονικού Αγώνα συμπληρώνονται 122 χρόνια φέτος από το θάνατο του ήρωα Παύλου Μελάκη. Οι εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σε τρεις φάσεις. Την 3η 13 Οκτωβρίου, η μέρα θυσίας του ήρωα Παύλου Μελάκη στην πόλη της Χαστογιάς, θα τελεστεί η θεία λειτουργία μνημόσυνων και επιμνημόσυνων ιδέων στο μνημείο του Παύλου Μελάκη στον ιερό Ναό Ταξιαρχών Μητροπόλεως. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, οι εκδηλώσεις μεταφέρονται σε δημοτική κοινότητα Μελά, όπου θα πραγματοποιηθεί η αρχαιρετική θεία λειτουργία, κατάθεση στεφάνων, ομιλίες, καθώς και περιήγηση στο μουσείο και το καινοτάφιο του Παύλου Μελά. Να σημειώσουμε βεβαίως ότι για τη μετακίνηση του κοινού θα διατεθούν δωρεάν λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Και τέλος, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα θα πραγματοποιηθεί η επίκαιρη ομιλία από τον επίσημο αρχηγό του ΓΕΣ, επίτιμο αρχηγό του ΓΕΣ, στρατηγό ένα προστατεία, κ. Αλκιβιάδη Στεφανή. Στο πεδίο τώρα του πολιτισμού, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση ανοίγει τις πύλες της στην πόλη της Καστοριάς. Πρόκειται για την έκθεση με τίτλο «Οι Καστοριανοί του στον Καναδά, μνήμες μιας κοινότητας», η οποία θα φιλοξενηθεί στο ιστορικό αρχοντικό Μπασάρα. Η έκθεση αποτελεί καρπό δημιουργικής συνεργασίας του τοπικού σωματείου με τον Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας σπάνιο φωτογραφικό υλικό, τάσα, κοιμήλια και συνεντεύξεις μελών της Ομογένειας. Τα επίσημα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή που μας έρχονται, ναι, στις 7 η ώρα το απόγευμα, και αποτελούν παράλληλα γιορτή για τα 50 χρόνια λειτουργίας του Καναδικού Ινστιτούτου και τα 26 χρόνια παρουσίαση του σωματείου στην Καστοριά.
0: Μάρια, καλή σου μέρα. Τα νεότερα αύριο, έτσι.
1: Ακριβώς, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Πάμε λίγο στο χωριό του Χρήστου Τσοπανακή στον Περδίκα Εορδέας, όπου έχουν μια ενημερωτική συνάντηση εκεί, μια ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τις εξελίξεις και τα επόμενα βήματα μέχρι τη σύνδεση της κοινότητας Περδίκα Εορδέας με το φυσικό αέριο. Θα πραγματοποιηθεί στις 7 στο κοινοτικό κατάστημα. Στην εκδήλωση, στην οποία θα παρευρεθούν εκπρόσωποι από την εταιρεία Ένεον Έντα, θα υπάρξει ενημέρωση για να τεθούν θέματα που αφορούν την τοπική κοινότητα και τους κατοίκους. Την εκδήλωση διοργανώνουν η τοπική κοινότητα Περδίκα, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ο Δήμος Εορδέας. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Ματιάκη.

0: τώρα στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚΑ, τον κύριο Ματιάκη. Κύριε Ματιάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαντώνη σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα μπω κατευθείαν στο θέμα κύριε Ματιάκη, διότι από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι έρχεται και νέο κύμα κακοκαιρίας από Σαββατοκύριακο αν δεν κάνω λάθος. Τι κάνουμε εμείς ως καταναλωτές της τηλεθέρμασης, ανοίγουμε το σύστημα από σήμερα ή όχι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι είναι εύλογη η ανησυχία του κόσμου με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, με τους πολέμους και με όλα τα θέματα της εκτείνωσης των δημών πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαντώνη, γίνεται η προθέρμανση του δικτύου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γίνεται η πλήρωση όλης της πόλης με νερό και γίνεται και η προθέρμανση του δικτύου. Σε 3-4 μέρες θα είναι σε πλήρη φορτίο, κανονικά θα δουλεύει το σύστημα κανονικά. Σε πλήρη φορτίο. Η θερμική ενέργεια.
0: Ωραία. Οι γειτονιές, αυτό που λέμε ότι σιγά σιγά γειτονιές θερμαίνονται στην περιοχή.
1: Σωστό. Αυτή τη στιγμή το νερό είναι στους 50 βαθμούς. Κάποιες γειτονιές της πόλης ανοίξουν την τηλεθέρμανση, πιστεύω αρχίζουμε και ανεβάζουμε σιγά σιγά. Γιατί πρέπει να γίνει σταδιακά η προθέρμανση του δικτύου, γιατί έχει κινδύνους, ας πούμε, διαρροών και τα μέταλλα είναι. Συστέλνω και διαστέλνω και οπότε θέλει προσοχή, ας πούμε, στην υποθέρμανση.
0: Ωραία. Σήμερα, αύριο δηλαδή, να δοκιμάσουμε να ανοίξουμε την τηλεθέρμανση στις πολυκατοικίες, στις οικίες μας, σε επιχειρήσεις, κύριε Ματιάκη.
1: Ναι, στην νότια πλευρά της πόλης μπορούν να τα ανοίξουν. Ας πούμε, πιστεύω ότι θα υπάρχει μια αίσθηση, ας πούμε, να δοκιμάσουν και το σύστημά τους όλοι οι πολίτες.
0: Ωραία. 10 του μηνός Σάββατο η πόλη θα έχει τηλεθέρμανση, όλη η πόλη και οι περιοχές που θερμαίνονται.
1: Γίνεται η προθέρμανση του δικτύου, η σταδιακή προθέρμανση, αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά. Όλα συνηγορούν στο γεγονός ότι σε 3-4 μέρες θα υπάρχει πλήρης φορτίο θερμικής ενέργειας.
0: Ωραία, δηλαδή να περιμένουμε από Σάββατο Κυριακή, να το πω εγώ, το Σαββατοκύριακο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, μην μας προκύψει και τίποτα άλλο. Αυτό λέω, καμία βλάβη.
1: Δεν νομίζω. Από ό,τι φαίνεται, ας πούμε, έχουμε κάποιες διαρροές, γιατί μας κάνανε και μια ζημιά αυτή με τις οπτικές σύνες, μας κόψαν παροχές και τέτοια. Ναι. Τα διορθώνουμε στην ουσία τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν νομίζω να υπάρξει κανένα πρόβλημα.
0: Μια χαρά, τέλεια. Άμα πάνε έτσι τα πράγματα, είναι όλα καλά. Να ρωτήσω τώρα, κύριε Ματιάκη, τα έχουμε ξαναπεί πριν από λίγες ημέρες. Θα χρησιμοποιηθεί πετρέλαιο φέτος? Τι ακριβώς γίνεται?
1: Και φέτος και το χρόνο θα χρησιμοποιηθεί πετρέλαιο.
0: Ναι, αυτό το πετρέλαιο δεν μετακυλείται οικονομικά στους καταναλωτές, έτσι?
1: Όχι, είναι δεσμευμένη τιμή, δεν θα υπάρξει καμιά αύξηση της τιμής.
0: Μάλιστα, ποιος επιβαρύνεται οικονομικά γι' αυτό?
1: Η πολιτεία.
0: Η πολιτεία.
1: Διότι η πολιτεία επιφάσισε το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Ματιάκη, οι καταναλωτές θα πρέπει να δουν αυτές τις μέρες αν έχουν κάποιες βλάβες στο σύστημα, στις οικοδομές και τα λοιπά.
1: Πρέπει σιγά σιγά να ελέγχουν το σύστημά τους, να δουν τι γίνεται, ας πούμε. Αλλά ναι.
0: Ναι, και να ρωτήσω το πετρέλαιο το οποίο θα καταναλωθεί πόσο θα είναι, φαντάζομαι ότι το κόστος θα είναι μεγάλο, έτσι δεν είναι, για την πολιτεία όπως είπατε?
1: Κοιτάξτε, δείτε, έχουμε εξασφαλίσει, ας πούμε, και για τις δύο περιόδους 70 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Αλλά αυτό εξάρτηται από τις καιρικές συνθήκες, έτσι. Μπορεί να απορροφηθούν, μπορεί και να... Αν έχουμε καλές καιρικές συνθήκες, αν έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες, αν έχουμε μειωμένες θερμοκρασίες, θα απαιτηθούν και άλλα χρήματα, και τα οποία προβλέπονται και στη συμφωνία, ας πούμε. Στον νόμο που έχει ψηφιστεί στη Βουλή.
0: Δηλαδή είναι εξασφαλισμένα 2 χρονιές, έτσι ώστε η ευρύτερη περιοχή να ζεσταίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στους καταναλωτές. Αυτό μας λέτε, έτσι?
1: Σωστό. Η πόλη της Κοζάνης και η Χαραυγή που έχουν τηλεθέρμανση.
0: Ναι. Η πόλη της Κοζάνης και η Χαραυγή. Πρέπει να δούμε κάτι άλλο αυτές τις μέρες, κύριε Ματιάκη. Φαντάζομαι τα συνεργεία δουλεύουν περιετωδώς, έτσι δεν είναι?
1: Περιετωδώς, 24 ώρες το 24 δουλεύουν για να είμαστε για να ετοιμάσουμε όλο το σύστημα και πιστεύω ότι θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Εκείνο που θα κάνω μια έκκληση όμως προς τους πολίτες,
0: ναι,
1: πρέπει να συνδράμουν οικονομικά, να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι όλα αυτά για να γίνουν σωστά και να περάσουμε ένα φθηνό και ζεστό χειμώνα, πρέπει όλοι να προστρέξουν, ας πούμε, στην ΔΕΙΑΚ, να τακτοποιήσουν ένα μέρος των οφειλών τους για να μην υποστούν και τις δυσμενείς συνέπειες που προβλέπει ο νέος κώδικας Δήμου και Κοινοτήτων που ψηφίστηκε.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε προχωρήσει σε διακοπές σε κάποιες περιπτώσεις ή υπάρχουν τέτοια θέματα?
1: Προχωρήσαμε πέρυσι σε αρκετές διακοπές. Κάποιοι ήρθαν, ρυθμίζαν τις οφειλές τους. Τώρα όσοι δεν τακτοποιήσουν, ας πούμε, τις υποχρεώσεις τους, θα προχωρήσουμε σε διακοπές.
0: Μάλιστα, γνωρίζουμε, έχουμε κάποια στοιχεία πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι χρωστούν, πόσοι έχουν προσέλθει για ρύθμιση και ποιοι όχι, κύριε Ματιάκη?
1: Ναι, δεν μπορώ να σας απαντήσω ακριβώς τα στοιχεία, γιατί η μέρα με την ημέρα αυτά αλλάζουν, οπότε...
0: Ναι, δεν έχουμε μια εικόνα.
1: Έρχεται συνέχεια, έρχονται πολίτες, ενημερώνονται, ρυθμίζουν τις οφειλές τους, πληρώνουν, οπότε αυτά τα στοιχεία μεταβάλλονται από ώρα σε ώρα, δεν μπορώ να σας απαντήσω γι' αυτό.
0: Ωραία. Να ρωτήσω το εξής, όσον αφορά τους Λέβητες, τους νέους, τι γίνεται με αυτούς?
1: Κανονικά προχωράνε. Ο ένας Λέβητας είναι έτοιμος.
0: Οι άλλοι δύο?
1: Οι άλλοι δύο. Κοιτάξτε να δείτε. Οι δύο Λέβητες, οι δικοί μας και ο ένας Λέβητας, ο καινούριος, ναι, υπαρχούν για την, με τις κερκές που επικρατούν σήμερα. Έτσι, στις 20 περίπου με 25 του μήνα θα είναι έτοιμος και ο άλλος Λέβητας.
0: Α, μάλιστα. Οπότε, αν
1: δηλαδή οι δύο Λέβητες και οι δύο Λέβητες οι δικοί μας είναι υπεραρκετοί, έτσι. Και ο τρίτος Λέβητας σχεδόν θα είναι εφεδρικός, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Να πούμε εμείς, κλείνοντας, κύριε Ματιάκη, δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θα ήθελετε να προσθέσετε κάτι εσείς.
1: Θέλω να προσθέσω ότι οι πολίτες να μην ανησυχούν. Δεν θα υπάρξει καμία, ας πούμε, αύξηση της τιμής. Η τηλεδέμηση θα λειτουργήσει κανονικά, οπότε δεν υπάρχουν τέτοιες συντροφολόγια ανησυχίες, γιατί είναι η περιόριστη ατμόσφαιρα και κάποιοι ενδεχομένως να μεταφέρουν και πληροφορίες λανθασμένες.
0: Υπάρχει μια έκδοση για
1: ανησυχία του κόσμου που δεν νομίζω θα πρέπει να μην υπάρχει αυτή η ανησυχία, γιατί όλα είναι υπό έλεγχο, η τιμή δεν θα αυξηθεί, θα έχουμε ζέστη καλή και με τιμή καλή.
0: Μάλιστα, και να κλείσουμε έτσι, και βέβαια εμείς περιμένουμε να ζεσταθούμε, κύριε Ματιάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Παρομοίως, και να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Τις λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα...

Λέγαμε το πρωί ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα όρασης, έτσι θα έχουμε μία δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προληπτικού ελέγχου για το ευρύ κοινό. Θα την πραγματοποιήσει το οφθαλμολογικό τμήμα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αναγκαιότητα του προληπτικού ελέγχου της όρασης. Το εξωτερικό οφθαλμολογικό ιατρείο του νοσοκομείου δέχεται προς εξέταση σήμερα από αυτήν την ώρα έως τις 3 πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και συγκεκριμένα θα γίνει εξέταση σε ασθενείς με ζαχαρώδη διαβήτη και γλαύκωμα. 8 και 56 η ώρα, σε αυτό το σημείο να σας αποχαιρετήσουμε. Θα πάμε σε δελτία ειδήσεων σε λίγα λεπτά και μετά σε ξεχωριστές εκπομπές από Κοζάνη και Φλόρινα. Καλημέρα από μας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επαναβεβαιώθηκε κατά τις επαφές που είχε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Αναχωρώντας πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα πρότυπο συμμάχου στις δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω ευάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πύλωνα σταθερότητας, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα μεταβεί και θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρνέα. Μία ώρα αργότερα στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικό να σταματήσει για έλεγχο. Ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, εισήλθε στο κέντρο της πόλης και αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, τελικά κινητοποιήθηκε. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερέα, ως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
9: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
10: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
11: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
12: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
13: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
14: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή.
1: Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB+. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 8 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Ταϊσίας. Αλήθεια είναι ότι όσο χαμηλά κι αν πέσει κανείς, υπάρχει τρόπος να σωθεί όταν το θελήσει. Βέβαια, το επιστρέψει εξοδού ανομίας είναι κάτι το πολύ δύσκολο, που θέλει γενναίο φρόνημα και ριζική μεταβολή τρόπου ζωής. Τότε όμως, όπως λέγει ο Κύριος, «χαρά έστε εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι». Αυτά μας θυμίζει η Οσία Ταϊσία, η οποία έζησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Όταν έγινε 17 ετών, η μητέρα της την οδήγησε σε ένα πορνείο, όπου η μεγάλη της ομορφιά άναβε τη φλόγα της λαγνίας σε όσους την έβλεπαν. Ξαφνιάζει η ενέργεια αυτής της μητέρας, η οποία όπως φαίνεται δεν είχε ηθικές αρχές. Για χρόνια πολλά η Ταϊσία ζούσε μέσα στην ακολασία, από την οποία συγκέντρωσε πολύ μεγάλη περιουσία. Η φήμη της ηθικής πτώσης της έφτασε και στους πατέρες της Αιγυπτιακής ερήμου, οι οποίοι συγκλονίστηκαν και αποφάσισαν να σώσουν τη δύστυχη αυτή ψυχή που έπεσε τόσο χαμηλά. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν και συζήτησαν το θέμα της σωτηρίας της. Πώς όμως να τη πλησιάσουν, πώς να της μιλήσουν? Τότε ο Αββάς Σεραπείων προσφέρθηκε να αναλάβει τη λεπτή και δύσκολη αυτή αποστολή. Προσευχήθηκε θερμά και ξεκίνησε να βρει το απολωλός πρόβατο για να το φέρει στη μάντρα του Κυρίου. Φόρεσε πάνω από το τρίχινο ένδυμά του στρατιωτική στολή και ήρθε στο πορνείο ζητώντας την Ταϊσία. Όταν εκείνη παρουσιάστηκε μπροστά του, της έδωσε ένα χρυσό νόμισμα προκειμένου να τον δεχθεί. Κατόπιν προχώρησαν μαζί στο εσωτερικό δωμάτιο και ο Αββάς Σεραπείων με θλίψη μεγάλη της είπε: «Τι σου έφταξε ο Χριστός μας, Ταϊσία, και τον προσβάλλεις τόσο άσπλαχνα?» Σταμάτησε όμως γιατί τον έπνιγαν οι λυγμοί. Από τα βαθυλωμένα μάτια του έτρεχαν καυτά δάκρυα. Η Ταϊσία ένιωσε ένα ρεύμα να τη διαπερνά. «Ποιος είσαι?» το ρωτά. «Τι θέλεις από μένα, γιατί κλαις?» Και ο Σεραπείων έβγαλε το στρατιωτικό χιτώνα του και δείχνοντάς της το τίμιο μοναχικό του σχήμα, της εξήγησε ποιος είναι και τι ζητά. Και ενώ τα δάκρυά του έτρεχαν ασταμάτητα, της είπε: «Πώς να μυθρυνώ, κόρη μου, όταν βλέπω το σατανά να παίζει στη μορφή σου?» Η κόρη ταράχθηκε, συγκλονίστηκε. «Τώρα, Αβά, για μένα είναι πολύ αργά», ψιθύρισε. «Μέσα μου δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Όλα τα έδωσα στην ικανοποίηση της σάρκας, τα σκέπασα με τη λάσπη της αμαρτίας. Η νεαρή Ταϊσία ήξερε ότι ο Θεός είναι δίκαιος και επιφυλάσσει στους αμαρτωλούς αιώνια τιμωρία. Ακούγοντας όμως τον Άγιο Μοναχό να της μιλά για μετάνοια, ξύπνησε από την άρκη που εξαιτίας των παθών βασίλευε στη συνείδησή της. «Η εσπλαχνία του Θεού είναι άπειρη», της τόνισε ο Αββάς Σεραπείων, «και περιμένει να μετανοήσει ο κάθε αμαρτωλός για να τον δεχθεί με χαρά στη βασιλεία του». Και το θαύμα που τόσο ποθούσε ο Όσιος έγινε τη στιγμή εκείνη. Η Ταϊσία, συντετριμένη, έπεσε στα πόδια του λέγοντας: «Βγάλε με από εδώ, Πάτερ Τίμιε, δείξε μου το δρόμο της σωτηρίας». «Ακολούθησέ με», της είπε ο Όσιος. Η Ταϊσία παρακάλεσε τον Όσιο να της δώσει μία μόνο ώρα διορία πριν τον ακολουθήσει. Έφυγε τρέχοντας και πήγε στην κεντρική πλατεία της Αλεξάνδρειας. Εκεί, παρουσία πλήθους μεγάλου, μετέφερε με δικούς της ανθρώπους όλα τα πλούτη που είχε αποκτήσει. Και ενώ συγκέντρωνε όλα τα πλούτη της, διαλαλούσε τι επρόκειτο να κάνει. Παρά τα εμπόδια που της προέβαλαν οι συμπατριώτες της και οι πρώην εραστές της, η Ταϊσία έκαψε δημόσια όλα τα πολυτελή της φορέματα, χρήματα, πολύτιμα αντικείμενα, έπιπλα και ό,τι άλλο είχε αγοράσει με το μισθό της πορνείας, φωνάζοντας δυνατά προς όλους: «Ελάτε, ελάτε πάντες οι μετεμούν πορνεύσαντες και είδετε κατά την ώρα ταύτην πώς κατέκαυσα πάντα εκείνα τα οποία κακώς δια της πορνείας απέκτησα». Ύστερα γύρισε στον Όσιο Σεραπείωνα και χωρίς άλλη κουβέντα ανεχώρησε μαζί του για την έρημο. Περπάτησαν πολύ, ώσπου έφτασαν σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Εκεί άφησε ο Όσιος την Ταϊσία να μείνει όσο χρόνο της υποδείκνει ο Θεός. Η Ταϊσία έμεινε έγκλειστη σε ένα κελί, προσφέροντας ασταμάτητα τα δάκρυα και τους στεναγμούς της για να αξιωθεί της ασπλαχνίας του Θεού. Αν και έφυγε ο Αββάς Σεραπείων, ωστόσο δεν έπαυσε να προσεύχεται για την Ταϊσία και να επικοινωνεί με το μοναστήρι και να μαθαίνει την πνευματική της πρόοδο. Ο μαθητής του Αγίου Αντωνίου, Όσιος Παύλος, είδε σε όραμα ότι ο Θεός δέχτηκε τη μετάνοια της Ταϊσίας. Έτσι και ο Όσιος Σεραπείων πήρε τη διαβεβαίωση ότι η Ταϊσία είχε κριθεί άξια της θείας ασπλαχνίας. Έσπευσε τότε στο μοναστήρι και την ανέταξε στο κοινόβιο. Όμως η ζωή της σε αυτόν τον νέο τρόπο άσκησης δεν κράτησε παρά μόνο 15 ημέρες, γιατί ξαφνικά αρρώστησε και αναχώρησε για την αιωνιότητα. Κοιμήθηκε ειρηνικά και η ψυχή της, καθαρισμένη με τα δάκρυά της, πέταξε στη βασιλεία του Επουράνιου Νυμφίου. Ο Αββάς Σεραπείων τη στιγμή εκείνη αξιώθηκε να δει ότι από το μοναστήρι των Παρθένων ξεκινούσε ένας ολοφώτινος δρόμος που έφτανε μέχρι τον ουρανό. Άγγελοι ανέβαζαν μέσα από αυτόν τον ολοφώτινο δρόμο την ψυχή της Ταϊσίας, που ήταν στα χέρια τους ολόλευκη σαν περιστέρι, και την οδηγούσαν απευθείας στον θρόνο του Κυρίου. Ο Όσιος στάθηκε πολλή ώρα και κοίταζε συνεπραμένος. Ύστερα γονάτισε και προσευχήθηκε ευχαριστώντας τον Θεό που η βαθιά μετάνοια της πόνης τον ευαρέστησε τόσο πολύ. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
1: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.
2: Ο καιρός.
3: Καλημέρα Φλόρινα, καλή σας ημέρα από τα στούντιο της ΕΡΤ. 5η 8 Οκτωβρίου σήμερα, βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά του φθινοπόρου, όμως ο καιρός φαίνεται πως έχει εντελώς διαφορετική άποψη. Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα θα απολαύσουμε μια ημέρα με θερμοκρασίες πολύ πιο υψηλές από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Εδώ στην πόλη μας, μετά την κλασική πρωινή ψύχρα των 7 έως 8 βαθμών, ο υδράργυρος θα κάνει ένα εντυπωσιακό άλμα το μεσημέρι και θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Ο ουρανός θα έχει κατά διαστήματα κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά ο ήλιος θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, με τους ανέμους να παραμένουν εξαιρετικά ασθενείς σε σταδίο Μποφόρ, παρόμοιο το σκηνικό και στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία, με την Κοζάνη, την Καστοριά και τα Γρεβενά να κινούνται επίσης σε υψηλούς ρυθμούς, μεταξύ 22 και 23 βαθμών Κελσίου το μεσημέρι. Ευκαιρία λοιπόν για μια όμορφη μεσημεριανή βόλτα, αφού ο καιρός μας κάνει το χατήρι. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Φλόρινας για όλη την επικαιρότητα. Καλή σας ημέρα.
4: Το καλοκαίρι

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή.

Όπου και να σε τώρα, Jane, θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να σε μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane.

Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης Ω.Ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης Ω.Ε. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385-026-496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης Ω.Ε. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-316705.
7: Σήμερα μου συνέβη κάτι το εξαιρετικά ασυνήθιστο. Το ημερολόγιο ενός τρελού, του Νικολάη Γκόγκολ.
8: Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Χρήστος Σιρμακέζης.
9: Το ημερολόγιο ενός τρελού. Κλασικό αριστούργημα του Νικολάη Γκόγκολ την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας.
7: Γιατί όλες οι μύτες βρίσκονται στο φεγγάρι.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
11: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
12: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός. Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί. Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη. Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
13: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
14: Παρακαλώ.
15: Η κυρία Μαρία.
14: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
15: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
13: Σας λέει ψέματα.
15: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
13: Μην τον πιστέψετε.
15: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
13: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν, να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
1: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
16: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
17: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
18: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
19: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
20: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρνας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ερτέκο.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και στο σημερινό μας θέμα θα ασχοληθούμε με την ευληγησία του σώματος και πώς αυτή επηρεάζει την αθλητική απόδοση αλλά και την υγεία των ανθρώπων. Είναι μια φυσική ικανότητα του σώματος ευρέως γνωστή, όμως πολλοί είναι οι αθλητές αλλά και οι ασκούμενοι που δεν δίνουν τόσο μεγάλη σημασία. Αρμόδια για να μας αναλύσει το συγκεκριμένο θέμα είναι η καθηγήτρια κυρία Ολίβια Δόντι. Η κυρία Δόντι είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια διδακτικής και προπονητικής βασικής γυμναστικής στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καπαδοστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ερευνητικό έργο πάνω σε νευρομυϊκές προσαρμογές σε αναπτυσσόμενους αθλητές, σε προπόνηση ευληγησίας και σε παραμέτρους απόδοση σε αθλήματα γυμναστικής. Κυρία Δόντι, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να μας αναλύσετε ένα θέμα ιδιαίτερα γνωστό ως έννοια, αλλά με μικρή προσοχή από τον αθλητικό και ασκούμενο κόσμο.
2: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας και για την εκπομπή σας, που προσφέρει, πιστεύω, πολύ σημαντικές εφαρμοσμένες γνώσεις που δεν είναι πάντα γνωστές στο ευρύ κοινό.
1: Να ξεκινήσουμε με κάτι απλό, με την έννοια της ευληγησίας. Τι εννοούμε όταν λέμε ευληγησία?
2: Όταν λέμε ευληγησία εννοούμε το μέγιστο, το μόνιμα θα έλεγα εύρος κίνησης, το οποίο μπορούμε να μετρήσουμε σε μια άρθρωση, σε μια ομάδα αρθρώσεων, χωρίς τραυματισμό ή πόνο. Είναι αυτό που έχουμε πάντα, ανεξάρτητα από το αν θα κάνουμε για λίγο μια προθέρμανση ή μια άσκηση. Είναι αυτό που έχουμε πάντα, γι' αυτό λέω το χρόνο, το μέγιστο εύρος κίνησης. Και είναι εξειδικευμένο σε κάθε άνθρωπο, ανάλογα με την άρθρωση, δεν έχουν όλες οι αρθρώσεις το ίδιο εύρος κίνησης και μερικές φορές ανάλογα και με την κατεύθυνση κίνησης. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά για αναπτυσσόμενους αθλητές, παιδιά και εφήβους. Εξαρτάται από πολλές παραμέτρους η ευληγησία, είναι μια σύνθετη ικανότητα. Εξαρτάται από τη διατασιμότητα που έχουν οι ιστοί, όλοι οι ιστοί του σώματος. Εξαρτάται από την ανατομική κατασκευή της άρθρωσης. Αν είναι ισχύ ή αν είναι όμως. Εξαρτάται από κάποιους νευρικούς παράγοντες, όπως είναι τα αντανακλαστικά ή η ευαισθησία στον πόνο. Από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία και η ώρα της ημέρας. Και τελικά και από κάποιους εσωτερικούς, όπως είναι η ηλικία, το φύλο, ο δερματικός ιστός, ψυχολογικοί παράγοντες, κάποια ασθένεια. Είναι μια σύνθετη ικανότητα, πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Αναφέρατε μια κρίσιμη ηλικία που είναι τα παιδιά και αναπτυξιακές ηλικίες. Παρατηρούμε έντονο το φαινόμενο της δυσκαψίας κυρίως στην προεφηβεία και την εφηβεία. Υπάρχει κάποια ηλικιακή περίοδος όπου αναπτύσσεται και βελτιώνεται πιο γρήγορα η ευληγησία και μπορούν τα παιδιά να την αναπτύξουν ούτως ώστε στο μέλλον να έχουν καλύτερη ευληγησία?
2: Κοιτάξτε, η ευληγησία βελτιώνεται σε κάθε ηλικία. Και σε μεγαλύτερη ηλικία από την εφηβική και σε ενήλικες και σε μεγαλύτερες ακόμα ηλικίες. Όταν κάνω προπόνηση ευληγησίας, βελτιώνεται το εύρος κίνησης. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναφερθεί, γιατί ενδιαφέρει όλο τον κόσμο που γυμνάζεται. Βελτιώνεται λοιπόν η ευληγησία. Σε μελέτες που κάναμε πρόσφατα, είδαμε ότι όταν τα πρωτόκολλα είναι τα τυπικά που εφαρμόζονται στον αθλητικό πληθυσμό, δηλαδή περίπου 3 φορές την εβδομάδα, 20-30 δευτερόλεπτα αναμυϊκή ομάδα διατάσεων, τότε και παιδιά και έφηβοι βελτιώνονται το ίδιο. Και αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί. Τα παιδιά που ασκούνται και στην εφηβεία και στην παιδική ηλικία, εάν ασκούνται συστηματικά στην ευληγησία, αν έχει δηλαδή η προπόνηση του μπάσκετ, του βόλεϊ, ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο συστηματικά 3 φορές την εβδομάδα ευληγησία, που συνήθως δεν έχει, τότε θα βελτιώσουν την ευληγησία τους. Αυτό που είναι ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι σε μεγάλα πρωτόκολλα διατάσεων, μεγάλης διάρκειας και μεγαλύτερης έντασης, τα παιδιά έχουν καλύτερη απόκριση από τους εφήβους. Αυτά τα μεγάλα πρωτόκολλα, μεγάλης διάρκειας και μεγάλης έντασης, χρησιμοποιούνται σε κάποια αθλήματα που η ευληγησία χρειάζεται ιδιαίτερη ανάπτυξη. Όπως η ενόργανη, η ρυθμική, χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο εύρος κίνησης, γιατί αυτά τα αθλήματα έχουν ιδιαίτερα σχήματα σώματος με υπερεκτάσεις, σύνθετα σχήματα σώματος σε πτήση και θέλουν να εφαρμόσουν και δύναμη σε αυτό το σύνθετο σχήμα σώματος. Αυτό δεν είναι σύνθημα, δεν το χρειάζονται όλα τα αθλήματα. Για τα περισσότερα αθλήματα η ευελιξία βελτιώνεται και στην παιδική και στην εφηβική ηλικία. Σε αυτά που χρειάζονται μεγάλο ευρωσκίνησης, τότε τα παιδιά αποκρίνονται καλύτερα από τους εφήβους, πιθανόν λόγω αυτής της εφηβικής αδεξιότητας που ξέρουμε, δηλαδή της ραγδαίας κατά μήκος αύξησης των οστών που παρατηρείται πριν και κατά τη διάρκεια της αύξησης των μακρών οστών. Εκεί, σε αυτή την ηλικία, οι έφηβοι δεν ανταποκρίνονται τόσο καλά σε αυτά τα έντονα πρωτόκολλα. Έχουν μεγαλύτερη βελτίωση τα παιδιά.
1: Αν πάμε λίγο πιο βαθιά στον ανθρώπινο οργανισμό, ποιοι μηχανισμοί του ανθρώπινου σώματος είναι που βασίζεται η ευελιξία και πώς μπορούμε να το απλοποιήσουμε στον κόσμο που μας ακούει?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί μηχανισμοί. Οι δύο αφαιρούν την άμεση αύξηση του ευρωσκίνησης, δηλαδή τώρα κάνω διατάσεις, που οφείλεται τώρα ότι βελτιώνεται το εύρος κίνησης, και οι άλλοι αφορούν το χρόνιο, δηλαδή όταν γίνονται σωρευτικά προπονήσεις κάθε μέρα, δύο φορές την εβδομάδα, τρεις φορές την εβδομάδα, μετά από κάποιους μήνες, γιατί αλλάζει το εύρος κίνησης. Ο πρώτος μηχανισμός αφορά την ανοχή στον πόνο της διάτασης, είναι μια νευρική προσαρμογή. Δηλαδή για το ίδιο εύρος κίνησης, εκεί που παλιά με πονούσε, μετά από μία, δύο, τρεις προπονήσεις, σταματάει να με πονάει, να με τραβάει σε αυτό το εύρος κίνησης, γιατί έχει γίνει μια νευρική προσαρμογή και ανέχομαι αυτό τον πόνο. Είναι η πρώτη προσαρμογή που γίνεται. Η δεύτερη προσαρμογή, αν γίνουν παρατεταμένα πρωτόκολλα διάτασης, άμεση προσαρμογή, είναι να μειωθεί η μυϊκή σκληρότητα. Μόνο σε παρατεταμένα και έντονα πρωτόκολλα διάτασης αναφέρεται ότι μειώνεται η μυϊκή σκληρότητα. Η μυϊκή σκληρότητα είναι η αντίσταση στην επιμύκυνση. Δεν αφορά τον περισσότερο ασκούμενο κόσμο, αφορά μόνο αθλητές και μόνο όταν εφαρμοστούν παρατεταμένα, έντονα, δύσκολα πρωτόκολλα διάτασης. Στις χρόνιες προσαρμογές έχουμε βρει και εμείς και άλλα εργαστήρια ότι μπορούν να γίνουν και μορφολογικές προσαρμογές. Δηλαδή μετά από μεγάλα και έντονα πρωτόκολλα διάτασης να αλλάξουν κάποιες παράμετροι, κάποια χαρακτηριστικά της μορφολογίας του μυός, που είναι πολύ σημαντικά. Ένα από αυτά είναι να αλλάξει το μήκος των μυϊκών δωματίων. Λίγο, αλλά αλλάζει μετά από έντονα μακροχρόνια πρωτόκολλα διάταση. Αλλάζει δηλαδή η μορφολογία του μυός. Να αλλάξει η ανατομική εγκάσια διατομή. Ένας τύπος υπερτροφίας. Και τελικά να αλλάξει η διατασιμότητα του δεματίου, που αφορά τη μηχανική ιδιότητα της ελαστικότητας. Γίνεται δηλαδή πιο ελαστικός ο μυς. Γίνεται ελαστικός, μπορεί να πάει σε ένα καινούριο μήκος και μετά όταν τελειώσει η εφαρμογή του εξωτερικού ερεθίσματος, ο μυς ανατάσσεται, επιστρέφει στο αρχικό του μήκος. Αυτά όλα αφορούν την υγεία του μυοσκελετικού. Αποκτώ, ας πούμε, μια καλύτερη ποιότητα στους ιστούς, γιατί δεν διατείνεται μόνο ο μυς. Λέμε η μυς, αλλά είναι κάθε ιστός. Ο μυς, ο τένοντας σε κάποιο μικρότερο βαθμό, οι περιτονίες, οι σύνδεσμοι της άρθρωσης, ο αρθρικός θύλακας, όλοι οι ιστοί αποκτούν μεγαλύτερη διατασιμότητα.
1: Υπάρχει ένας μύθος ότι αυτός που έχει καλή ευληγησία λειτουργεί προληπτικά για να αντιμετωπίζει τραυματισμούς και στους αθλητές και στους ασκούμενους. Ισχύει αυτή η θεωρία?
2: Δεν είναι μύθος, είναι πραγματικότητα. Είναι μεγάλη πραγματικότητα. Αυτός που έχει καλύτερη ευληγησία, αυτό το εύρος κίνησης τον βοηθάει με πολλούς τρόπους. Και να έχει καλύτερη αθλητική απόδοση και να μην τραυματίζεται. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι έχοντας μεγαλύτερο εύρος κίνησης, έχω ένα εύρος να εφαρμόσω δύναμη. Άρα έχω ένα εύρος να εφαρμόσω δύναμη, να πετάξω το ακόντιο, να κάνω ένα καρφί στο βόλεϊ, να κινηθώ χωρίς να τραυματιστώ και να εφαρμόσω δύναμη αποτελεσματικά. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχω ένα εύρος να απορροφήσω δυνάμεις, να προσγειωθώ, να απορροφήσω μια δύναμη αν με σπρώξουν, αν πέσω, αν έχω ένα εύρος να κινηθώ χωρίς να τραυματιστώ, που είναι πολύ σημαντικό. Ο άλλος λόγος είναι γιατί έχω ένα καλό κινητικό πρότυπο. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βραχύνσεις και μειωμένο εύρος κίνησης τροποποιούν τις κινήσεις τους. Αλλάζουν το κινητικό πρότυπο επειδή δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην όρθια στάση, σε κινήσεις καθημερινές, στο να σηκώσουν το χέρι τους ψηλά, στο να στρίψουν. Αλλάζουν, τροποποιούν τις κινήσεις και αυτό μακροπρόθεσμα δημιουργεί τραυματισμούς. Δημιουργεί μυϊκή σκληρότητα, δημιουργεί επιτείνει τις βραχύνσεις, ατροφία κάποιων μυών. Και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος που τελικά κάποιος έχει τραυματισμό ή πόνο. Η καλή ευληγησία είναι σίγουρα συνδεδεμένη και με την καλύτερη αθλητική απόδοση και με τη μείωση των τραυματισμών. Δεν είναι καθόλου μύθος. Και υπήρχε μια παρανόηση ότι το να κάνω διατάσεις μπορεί να βλάψει την απόδοση άμεσα. Χρόνια δεν το είχαν εξετάσει στη βιβλιογραφία και δεν βελτιώνει τον κίνδυνο τραυματισμού. Τώρα το ξέρουμε όμως ότι αυτό δεν ισχύει. Μπορώ να κάνω άφοβα διατάσεις χωρίς αυτό να μειώσει την απόδοση και ταυτόχρονα μειώνοντας το κίνδυνο τραυματισμού. Και υπάρχουν και πολλές μελέτες γι' αυτό.
1: Μιλώντας για απόδοση, πότε θα ήταν καλό να γίνεται αυτό το πρωτόκολλο ευληγησίας? Πριν την άσκηση, μετά την άσκηση ή σε μια μέρα που δεν υπάρχει άσκηση? Πότε βοηθάει περισσότερο να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο πρωτόκολλο?
2: Κοιτάξτε, εξαρτάται καταρχάς από το γιατί προπόνηση μιλάμε. Αν κάποιος μπορεί να κάνει 2 προπονήσεις την ημέρα ή 3, είναι ένας επαγγελματίας αθλητής, μπορεί να βάλει έντονα πρωτόκολλα ευληγησίας για να βελτιώσει το εύρος κίνησης σε 1 από τις 2 προπονήσεις. Επειδή όμως ο περισσότερος κόσμος κάνει 1 προπόνηση ή άσκηση 2-3 φορές την εβδομάδα, μια γενική σύσταση είναι να ενσωματώνεται στην προθέρμανση η προπόνηση ευληγησίας. Γιατί η προπόνηση ευληγησίας σημαίνει ότι κάνω λίγο παραπάνω, κάνω λίγο πιο έντονη και λίγο πιο μεγάλη διάρκεια διάταση, την οποία μπορώ να τη βάλω στην προθέρμανση, και μετά να ακολουθήσουν κάποιες άλλες δυναμικές διατάσεις ή άλλες ασκήσεις ενεργοποίησης, οι οποίες με προετοιμάζουν βέλτιστα για ό,τι ακολουθήσει μετά. Οι διατάσεις που γίνονται στο τέλος της προπόνησης είναι κάτι άλλο. Αφορούν κυρίως την αποθεραπεία και κυρίως την αποθεραπεία των ιστών, γιατί γίνονται σε ήπια, είναι ήπιας μορφής και μικρής διάρκειας. Ούτε μπορώ να κάνω στο τέλος της προπόνησης μεγάλης διάρκειας και έντονες διατάσεις. Δεν μπορούν οι ιστοί εύκολα να ανταπεξέλθουν, να κάνω προπόνηση, δηλαδή να βελτιώσω. Έχει σημασία να ορίσουμε ότι στην προπόνηση βελτιώνω μια ικανότητα, ενώ στην αποθεραπεία προσπαθώ να αποκαταστήσω, να επανέλθω στο αρχικό επίπεδο ηρεμίας. Οπότε οι διατάσεις που γίνονται μετά την προπόνηση κυρίως σκοπεύουν στην αποθεραπεία, στην αποκατάσταση των ιστών, όχι όλου του οργανισμού, ενώ στην αρχή βελτιώνουν την προπόνηση ευληγησίας. Σε κάποια αθλήματα γίνεται και στη μέση της προπόνησης, στα αθλήματα γυμναστικής. Μπορούν να γίνουν κάποιες δυναμικές διατάσεις. Να γίνουν στην αρχή και στη μέση της προπόνησης ή και στο τέλος. Αλλά αυτά τα αθλήματα έχουν ειδικές απαιτήσεις ευληγησίας και στατικής και δυναμικής ευληγησίας.
1: Πολύ σημαντικές πληροφορίες. Να πιάσουμε και τον απλό κόσμο. Στην καθημερινότητά του, η ευληγησία πώς μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της ζωής αλλά και την υγεία των ανθρώπων?
2: Κοιτάξτε, ο περισσότερος κόσμος, ο καθημερινός κόσμος κάνει μια ζωή με πολύ καθιστικό χρόνο. Όταν κάποιος κάθεται 8-10 ώρες την ημέρα, κάποιοι μυς βραχύνονται και κάποιοι μυς ατροφούν. Οι μυς που ατροφούν χάνουν την ικανότητά τους να στηρίξουν, να σταθεροποιήσουν το σώμα, και οι μυς που βραχύνονται αλλάζουν την ικανότητα της σπονδυλικής στήλης κυρίως, αλλά και της ομικής ζώνης και της άρθρωσης του ισχύου, να σταθούν σωστά. Όταν η στάση του σώματος και οι θέσεις που προκύπτουν από αυτή τη στάση, οι παράγωγες θέσεις, να στηριχτώ, να προσγειωθώ, να στρίψω, δεν είναι σωστές, τότε αλλάζει όλο το κινητικό πρότυπο, το πώς κάποιος κινείται. Και αλλάζουν 2 βασικά πράγματα που ενοχλούν όλο τον κόσμο. Το ένα αλλάζει το κινητικό πρότυπο βασικών κινήσεων, να σηκώσω το χέρι μου, να προσγειωθώ, να κατέβω ένα σκαλί, πώς θα σταθώ όρθιος. Και το δεύτερο που αλλάζει είναι η μυϊκή συνέργεια. Όταν κάποιος έχει βραχύνσεις, δεν έχει δηλαδή καλό εύρος κίνησης, αλλάζει ο τρόπος που εμείς συνεργάζονται. Και αυτό προκαλεί πόνο στον αφιένα, στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, πόνο και καταπώνηση, και έχει και μια συνοδόδης κινησία. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή για τον περισσότερο κόσμο να έχει δεκάλεπτα προγράμματα βελτίωση τη ικανότητα τη ευληγησία μέσα στα προγράμματα άσκηση, ό,τι άσκησε να κάνει. Πιλάτες, γιόγκα, άσκηση στο γυμναστήριο. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάει ένα κομμάτι προπόνηση ευληγησία.
1: Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε λίγο να μας αναφέρετε και το ερευνητικό σας έργο αυτή την περίοδο στο εργαστήριο που εργάζεστε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2: Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να αναφέρουμε τις μελέτες που κάνουμε. Κάνουμε μελέτες και πάνω σε διάφορα πρωτόκολλα αύξησης του εύρους κίνησης και πάνω στις μορφολογικές κάνουμε μελέτες και πάνω σε διάφορα πρωτόκολλα αύξησης του εύρους κίνησης και πάνω στις

0: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Κυρία Δόντι, ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πολύ επικοδομητική συζήτηση και όλα όσα ακούστηκαν στη συχνότητα του ραδιοφώνου μας. Θα χαρούμε πολύ να συζητήσουμε και στο μέλλον και για άλλα κομμάτια από τις έρευνες που ήδη πραγματοποιείτε στο εργαστήριό σας.
0: Σας ευχαριστώ και πάλι για την τιμητική πρόσκληση και καλή συνέχεια στο πολύ όμορφο έργο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστημική Άθληση και σας αποχαιρετούμε υπενθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.
2: Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο η Θωμαία Δαμού, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Δούγλας. Συγκέντρωση μπροστά από τα δικαστήρια κατοίκων του Ξινού νερού Αμυνταίου Φλόρινας για την συζήτηση της αγωγής που έχουν καταθέσει ενάντια στη τοποθέτηση.

0: φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή 60 ΜΒ με μπαταρίες αποθήκευσης ρεύματος πραγματοποιείται αυτή την ώρα. Στην συγκέντρωση βρίσκεται και ο Δήμαρχος Αμιντέου, ο Ιωάννης Λιάσης, μαζί με εκπροσώπους του Δήμου. Δρομολογείται χρηματοδότηση 2,48 εκατομμυρίων ευρώ για την ανέργεση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωση στη Φλόρινα μέσω του ειδικού προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Είναι ένα σημαντικό βήμα για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους στη Φλόρινα. Θα προσφέρει μόνιμη κατοικία, οργανωμένη υποστήριξη και αξιοπρέπεια στην καθημερινότητά τους. Ο Σύλλογος Αμιντεωτών Περιχώρων και Φύλων Θεσσαλονίκης, ο Αμίντα, σε συνεργασία με τον Δήμο Αμιντέου και τη Δημοτική Κοινότητα Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν εκδήλωση την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης με τιμητική βράβευση του επίτιμου Προέδρου του Αρείου Πάγου Μιχαήλ Θεοχαρίδη και παρουσίαση του βιβλίου του Θανάση Τραγιανού «Θυμάμαι στο Αμίντα» από το 1953 και ορεινές περιηγήσεις. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ο καιρός. Καλημέρα Φλόρινα, καλή σας ημέρα από τα στούντιο της ΕΡΤ. 5η 8 Οκτωβρίου σήμερα, βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά του φθινοπόρου, όμως ο καιρός φαίνεται πως έχει εντελώς διαφορετική άποψη. Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα θα απολαύσουμε μια ημέρα με θερμοκρασίες πολύ πιο υψηλές από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Εδώ στην πόλη μας, μετά την κλασική πρωινή ψύχρα των 7 έως 8 βαθμών, ο υδράργυρος θα κάνει ένα εντυπωσιακό άλμα το μεσημέρι και θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Ο ουρανός θα έχει κατά διαστήματα κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά ο ήλιος θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, με τους ανέμους να παραμένουν εξαιρετικά ασθενείς στα δύο Μποφόρ. Παρόμοιο το σκηνικό και στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία, με την Κοζάνη, την Καστοριά και τα Γρεβενά να κινούνται επίσης σε υψηλούς ρυθμούς, μεταξύ 22 και 23 βαθμών Κελσίου το μεσημέρι. Ευκαιρία λοιπόν για μια όμορφη μεσημεριανή βόλτα, αφού ο καιρός μας κάνει το χατήρι. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Φλόρινας για όλη την επικαιρότητα. Καλή σας ημέρα!
2: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850 44 19 3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου στο Αμίντεο.
10: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
11: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
12: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Να Νίνα, το παιδί μας να Νίνα. Νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
14: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
15: Ert Dab Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
16: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

ξυπνήστε καλέ και πάρτε το ρόφημα της προτίμησής σας παρέα και ελάτε εδώ στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Καλημέρα λοιπόν, σήμερα 5η 8 του Οκτωβρίου. Για εσάς που ακούγατε ραδιοφωνικά ή μέσω του Ερτέκου, ακούσατε και το όμορφο τραγουδάκι που μας βάλανε έτσι για να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Όμορφη λοιπόν, όμορφη ζωή, όμορφη μέρα, όμορφες στιγμές, όμορφα όλα. Όταν έχουμε την διάθεση και σηκωνόμαστε το πρωί και αντί να κοιτάξουμε τα αρνητικά, κοιτάμε τα θετικά. Θα μου πεις πώς να κοιτάξεις ρε αδερφέ τα θετικά, το σηκώνεις το πρωί και λες: έχω να πληρώσω το ρεύμα, την εφορία, τη ΔΕΗ, το τηλέφωνο, τα φροντιστήρια, το σπίτι, το τέτοιο, το ένα, το άλλο. Πώς και όταν δεν φτάνουνε και όταν στις 15 του μηνός δεν έχεις άλλα για να βγάλεις τον επόμενο μήνα. Όλα αυτά ευχόμαστε να αλλάξουνε. Γιατί και με αυτά που ακούμε σχετικά με τις τιμές και το φυσικό αέριο που μας είπαν ότι θα είναι φθηνό, έφτασε τα 78 λεπτά. Ενώ ήταν 35 το Μάιο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει με 2 ευρώ. Άντε να πάει στο 1,70. Και τα ξύλα από 80 που τα παίρναμε κάποτε, τώρα τα παίρνουμε 130. Τα πάντα ανεβαίνουνε, μόνο οι μισθοί μένουν ίδιοι. Κάτι πάει να αλλάξει σιγά σιγά από το 27 και μετά. Θα τα δούμε. Για τις επιδοτήσεις, για την ενέργεια και αυτά θα τα δούμε. Για τη θέρμανση και αυτά θα τα δούμε 14 του μηνός. Καλημέρα λοιπόν Φλόρνα, καλημέρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ξυπνήστε λοιπόν σήμερα 5η 8 του Οκτωβρίου. Εμείς μπορεί να σηκωθήκαμε με μια διάθεση όμορφη για μια όμορφη μέρα, όμως οι κάτοικοι του Ξινού Νερού σηκώθηκαν με μια διάθεση επαναστατική. Βρίσκονται μπροστά στα δικαστήρια της Φλόρινας, όπου σήμερα θα συζητηθεί η αγωγή που κάνανε κάτοικοι και φορείς σχετικά με την τοποθέτηση και εγκατάσταση ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου 60 ΜΒ με μπαταρίες που θα αποθηκεύουν ρεύμα στην περιοχή, μόλις 400 μέτρα και λίγο λιγότερο από τα σπίτια του χωριού. Οι κάτοικοι εύλογα διαμαρτύρονται. Ο Δήμος λέει ότι δεν είναι αντίθετος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το έχει αποδείξει. Την τηλεθέρμασή του τη λειτουργεί με βιομάσα. Πάει και για το υδρογόνο, άρα δεν είναι αντίθετος. Ναι, αλλά είναι αντίθετος στην άναρχη τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον Δήμαρχο Αμιντέου, τον κύριο Λιάση, που βρίσκονται εκεί μαζί με τους κατοίκους στα δικαστήρια της Φλόρινας μπροστά. Σήμερα όμως η περιοχή του Αμιντέου έχει την τιμητική της και για άλλο λόγο. Δεν είναι μόνο η κινητοποίηση που κάνουν για το ξινό νερό και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Είναι γιατί ξεκινάει και μεγάλη εμποροπανήγυρη σήμερα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Αμιντέο. Και όχι μόνο του κρασιού, γιατί θα έχουμε και γιορτή κρασιού το Σάββατο. Δηλαδή όσοι πάτε, δεν θα έχετε μόνο την εμποροπανήγυρη να περάσετε καλά. Θα πάτε να δοκιμάσετε και τα κρασάκια εκεί, ξέρετε, στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Η καρδιά λοιπόν της Φλόρινας και της Δυτικής Μακεδονίας θα χτυπάει από σήμερα στο Αμίντεο. Με την μεγάλη εμποροπανήγυρη θα τα πούμε αυτά και με τον Δήμαρχο, να δοθεί της ευκαιρίας που θα μιλήσουμε για την κινητοποίηση. Υπάρχουν λεωφορεία που μπορούν να σας πάνε στο πανηγύρι για εσάς που θέλετε να πιείτε, να φάτε, να περάσετε καλά και να γυρίσετε ασφαλείς και εμείς και εσείς στα σπίτια. Για το πάρκινγκ προσοχή εκεί στο Αμίντεο. Θα σας μαλώσω γιατί πέρσι ήσασταν κακά παιδιά. Πανηγύρι, πανηγύρι, αλλά δεν θα παρκάρετε όπως εσείς γουστάρετε. 150 βρουλάκια είναι, να ξέρετε. Και αφαίρεση διπλώματος, να ξέρετε. Αυτά. Πανηγύρι, ξεπανηγύρι, εμείς τους ξένους τους γράφουμε. Να ξέρετε. Μην δούμε ξένη πινακίδα. Αλλά δεν μπορούμε να γράψουμε μόνο την ξένη πινακίδα, γράφουμε και το Φλωρινιώτη δίπλα. Δεν γίνεται. Ντροπή να γράψουμε και τη ξένη πινακίδα, να μην γράψουμε τη διπλανή που είναι δικιά μας. Γράφουμε και τη διπλανή και μετά τη σβήνουν. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Κύριοι υπόλοιποι τα πλήρωσαν. Anyway. Διαλυματάκι.
Ναι. Πριν πάω σε διαλυματάκι όμως, γιατί θα με μαλώσει πάλι ο φίλος μου Νίκος. Ρύθμιση ήχου. Νίκος Δούγλας, Σωτήρης Νάστος. Λένε Ελευθερίου, Περικλής Μούλης, μουσικές επιλογές. Και εγώ μόνη μου, εσείς όλοι δυο-δυο ρε φίλε. Σαν τους σιώτες. Μόνο εγώ, μοναξιά, μόνη. Εγώ και αυτός μου. Εγώ και εγώ. Καλημέρα.

0: Άγρια ομορφιά που λέει και το τραγούδι. Έτσι λοιπόν η άγρια ομορφιά και η βιοπικιλότητα εκεί της περιοχής του Ξενού Νερού ταλαιπωρείται γιατί υπάρχουν και κινητοποιήσεις για εσάς που ακούγατε από την έναρξη της εκπομπής των κατοίκων και των φορέων της περιοχής του Αμιντέου για την τοποθέτηση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου 60 μεγαβατόρων στην περιοχή του Ξενού Νερού. Βρίσκονται, όπως σας είπαμε, στα δικαστήρια οι κάτοικοι, γιατί σήμερα συζητείται η αγωγή που έχουν καταθέσει ενάντια στην άναρχη, όπως τη χαρακτηρίζουν, τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού πάρκου. Είναι εκεί και ο Δήμος Αμιντέου συμπαραστέκεται στους κατοίκους, γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε και σε ανακοίνωση, δεν είναι ενάντια στην τοποθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά στην άναρχη τοποθέτηση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αμιντέου, τον κύριο Γιάννη Λιάση. Κύριε Λιάση, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αδάμου. Καλημέρα στους ακροατές ΣΕΡΤ.
0: Σήμερα
1: πράγματι έχετε πολύ δίκιο. Άκουσα την εισαγωγή σας. Πράγματι πάει να γίνει ένα έγκλημα εκεί στην περιοχή του Ξενού Νερού. Ουσιαστικά περικυκλώνεται το Ξενού Νερό με ένα τεράστιο φωτοβολταϊκό, το οποίο είναι κάτω από τα 500 μέτρα από τις κατοικίες, δίπλα στις κατοικίες, σε ένα μοναδικό περιβάλλον όπου αναπτύσσεται γεωργία, κτηνοτροφία και βέβαια οι μοναδικοί αμπελώνες, και έχουμε την επιχείρηση Ξενό Νερό. Είναι αδιανόητο αυτό που πάνε να κάνουν και είμαστε κάθετα αντίθετοι. Το έχουμε δηλώσει με σαφέστατη ανακοίνωση και είμαστε εδώ να συμπαρασταθούμε στον αγώνα των κατοίκων, αλλά και η ίδια η επιχείρηση, η αμυγή δημοτική επιχείρηση Ξενό Νερό, η επιχείρηση του Δήμου, προσέφυγε και αυτή κατά της ανάπτυξης αυτού του φωτοβολταϊκού.
0: Κύριε Λιάση, το έχετε αναφέρει και στο παρελθόν και με τις κινητοποίησεις όταν είχαν γίνει και στον Ιφαίο για την άναρχη τοποθέτηση των ανεμογεννητριών και άλλων περιπτώσεων και στην περιοχή βασικά του Αμιντέου. Εκεί είναι λίγο το φιλέτο, νομίζω, για τα φωτοβολταϊκά και τις ανανεώσιμες γενικότερα πηγές ενέργειας. Ωστόσο όμως, λέτε ότι δεν είστε ενάντια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το αποδείξατε και με τη βιομάζα που λειτουργείται, την τηλεθέρμανση, και με το υδρογόνο που σκέφτεστε αργότερα να λειτουργήσετε την τηλεθέρμανση. Ωστόσο όμως, αυτό που σας ενοχλεί, όπως είπατε, είναι η άναρχη αυτή η τοποθέτηση. Δεν ερωτηθήκατε ως φορείς, ως δήμοι για αυτά τα πάρκα που θα τοποθετηθούν στις περιοχές σας, κύριε Δήμαρχε?
1: Κυρία Αδάμου, έχουν αναπτυχθεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα φωτοβολταϊκών, όχι μόνο χωρίς να συναποφασίζουμε. Μπορεί να μας ρωτάνε να γνωμοδοτούμε αρνητικά, μας γράφουν στα παλιότερα των εμποδημάτων και προχωρούν στην ανάπτυξη. Αυτά είναι προσβολή και για την τοπική κοινωνία και για τους θεσμούς, γιατί αποφασίζουν για μας πραγματικά χωρίς εμάς. Η ανάπτυξη γίνεται χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό, άναρχα, την γη υψηλής παραγωγικότητας σε προστατευόμενες περιοχές, δίπλα στα σπίτια μας. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το επαναλαμβάνω, είμαστε υπέρ των ΑΠΕ όμως με έναν χωροταξικό σχεδιασμό και μετά από συνένεση και σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Μόνο έτσι θα έχουμε και σωστή ανάπτυξη, αλλά και θα είναι σύμφωνη και η τοπική κοινωνία, και μόνο έτσι θα προστατεύσουν το τόπο μας.
0: Κύριε Λιάση, οι κάτοικοι, εμείς επειδή κάναμε σχετικό ρεπορτάζ πάνω στην κινητοποίηση, μας ανέφεραν ότι είναι τόσο αποφασισμένοι που θα μπουν και μπροστά στα μηχανήματα αν χρειαστεί, γιατί δεν θέλουν το χωριό τους να καταστραφεί σε μια περιοχή που ήδη είναι πολλά τα πλήγματα που έχει και με την απολιγνητοποίηση, γιατί είναι από τις πρώτες περιοχές που σβήσανε οι ατμοελεκτρικοί σταθμοί και τα ορυχεία εκεί της περιοχής, αλλά είναι και από τις περιοχές που πασχίζει να αναπτυχθεί, γιατί είχε κοπεί και από την σύνδεση με τις μεγάλες αστικές περιοχές.
1: Ακριβώς και ορθά το λέτε, ούτε καφέ τους άξονες έχουμε, ούτε σιδηροδρομικούς άξονες. Τώρα λειτουργεί η επιβατική αμαξοστοιχεία. Πρέπει να λύσουμε όλα αυτά τα δομικά προβλήματα, τα κινηματικά πάρκα, και βέβαια μετά και την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας αναπτύχθηκαν φωτοβολταϊκά και αιωλικά, τα οποία δίνουν ελάχιστη θέση εργασίας με άναρχη ανάπτυξη
0: και δεν έχουν γίνει σοβαρές.
1: Για λίγο χρόνο. Περιμένουμε λοιπόν τις επενδύσεις σωστές για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και εκεί βέβαια να τονίσουμε ξανά ότι αναπτύσσεται και λειτουργεί η επιχείρηση Ξενού Νερού, μια αμυγή δημοτική επιχείρηση, η οποία δίνει 70 θέσεις εργασίας και αναπτύσσεται περαιτέρω, και δεν θέλουμε αυτό να είναι εις βάρος και της επιχείρησης και των κατοίκων. Είναι αδιανόητο αυτό που πάει να γίνει, και εμείς θα είμαστε στον αγώνα αυτό δίπλα στους κατοίκους και θα εμποδίσουμε με κάθε τρόπο την ανάπτυξη αυτού του φωτοβολταϊκού. Με κάθε νόμιμο τρόπο.
0: Κύριε Λιάση, αυτό εσείς που ζητάτε λοιπόν είναι ναι μεν να γίνει τοποθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά κατόπιν δική σας γνωμοδότησης για το πού πρέπει να τοποθετηθούν, έτσι ακριβώς, ώστε να μην παρεμποδίζεται ούτε η ποιότητα ζωής των κατοίκων, των περιοχών αυτών, αλλά ούτε και να ενοχλείται γενικότερα και το περιβάλλον το φυσικό, γιατί μιλάμε και για μια περιοχή που είναι και Natura, έτσι, χαρακτηρισμένη.
1: Ακριβώς, είναι και προστατευόμενη περιοχή.
0: Είναι περιοχή.
1: Και βέβαια, κύριε Αδάμου, εάν άκουγαν την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς, τους δημάρχους, την περιφέρεια, πιστέψτε μου ότι θα ήταν τελείως διαφορετική εικόνα. Θα είχαμε μια αρμονική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ταυτόχρονα θα είχαμε και προστασία και των προστατευόμενων περιοχών, αλλά και των περιοχών υψηλής παραγωγικότητας και γενικά βέβαια και των κατοίκων. Mm-hmm. Δεν μπορεί να αναπτύσσονται φωτοβολταϊκά, τεράστια φωτοβολταϊκά δίπλα σε οικισμούς και να περικυκλώνουν τον οικισμό. Mm-hmm. Αυτό είναι αδιανόητο. Θα το εμποδίσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο. Mm-hmm.
0: Κύριε Λιάση, δράτουμε τη ευκαιρία. Εγώ βασικά έλεγα ότι το Αμίντεο σήμερα έχει την τιμητική του, βέβαια για άλλο λόγο, για την μεγάλη μπορπανίγυρη που ξεκινάει σήμερα, αλλά την τιμητική του την έχει γενικότερα το Αμίντεο, από ό,τι κατάλαβα σήμερα, και με την κινητοποίηση και τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από τα δικαστήρια. Σήμερα η μεγάλη μπορπανίγυρη ανοίγει τις πύλες της για όλους.
1: Ακριβώς, κύριε Δάμη, και σας καλούμε όλους να επισκεφτείτε την μεγαλύτερη εμποροπανήγυρη, αν θέλετε, της Δυτικής Μακεδονίας και μία από τις μεγαλύτερες της Βορείου Ελλάδος. Είναι μια εκπληκτική εμποροπανήγυρη που συνδυάζει μοναδικές τιμές στα προϊόντα, εστίαση, και βέβαια έχουμε και την έκθεση, να γίνει της έκθεσης τοπικών προϊόντων το Σάββατο 10 του μηνός στις 6 το απόγευμα. Είστε καλεσμένοι να παραβρεθείτε, γιατί θεωρούμε ότι η προβολή των τοπικών προϊόντων μας είναι σημαντικό να γίνεται όταν έχουμε χιλιάδες επισκέπτες. Σας καλούμε λοιπόν όλους να επισκεφτείτε τη μοναδική εμποροπανήγυρη του Αμιντέου που αρχίζει 8 το μηνός σήμερα και τελειώνει στις 12 το μηνός.
0: Κύριε Λιάση, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχόμαστε να δικαιωθεί ο αγώνας σας και να γίνει όπως πρέπει η τοποθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έτσι ώστε όλοι να είναι ικανοποιημένοι και να μην δημιουργούνται προβλήματα, και κυρίως σε κατοίκους που προσπαθούμε να τους κρατήσουμε με νύχια και με δόντια σε αυτές τις περιοχές.
1: Ακριβώς. Μας έχουν φύγει οι νέοι, πρέπει να επιστρέψουν οι νέοι και να συμβεί αυτό.
0: Μα θέλουμε να τους επιστρέψουμε. Με το πρόγραμμα των 10.000 ευρώ θέλουμε να τους φέρουμε πίσω.
1: Δεν αρκεί αυτό, κυρία Αδάμου. Πρέπει να υπάρχουν και θέσεις εργασίας. Δηλαδή πρέπει ο άλλος να βρει θέσεις εργασίας. Γιατί μόνο με τα 10.000. Είναι
0: και απαίτηση του προγράμματος, είναι, κύριε Λιάση, ότι πρέπει να βρει δουλειά μέσα σε 5 μήνες από τότε που θα πάρει τα λεφτά. Και να μείνει και 3 χρόνια στην περιοχή. Έχει απαιτήσεις το πρόγραμμα.
1: Για να συμβούν όμως όλα αυτά, πρέπει να υπάρξουν υποδομές και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Mm-hmm. Και για να επαναλάβω ακόμα μία φορά, οποιαδήποτε ανάπτυξη, για να είναι δίκαια, πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την κοινωνία, και τις αποφάσεις των θεσμών, και του πρώτου βαθμού και του δεύτερου βαθμού. Οποιαδήποτε πράσινη ανάπτυξη, οποιαδήποτε ενεργειακή ανάπτυξη, πρέπει να συμβαίνει με αυτούς τους κανόνες και όχι να είναι άναρχη και εις βάρος των κατοίκων.
0: Έτσι ακριβώς, κύριε Λιάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε βέβαια, γιατί το Αμίντεο έχει πολλά να δώσει. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Διαφημίσεις.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνό Βουένα, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
6: Τηλέφωνο 2385-026-496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
7: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
8: Σήμερα μου συνέβη κάτι το εξαιρετικά ασυνήθιστο. Το ημερολόγιο ενός τρελού, του Νικολάη Γκόγκολ.
9: Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Χρήστος Σιρμακέζης.
10: Το ημερολόγιο ενός τρελού. Το κλασικό αριστούργημα του Νικολάη Γκόγκολ την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας.
8: Γιατί όλες οι μύτες βρίσκονται στο φεγγάρι.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
12: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
13: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
14: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
15: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ αμέσως μετά το διαλυματάκι μας και πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν οι κάτοικοι που βρέθηκαν σήμερα εκεί στα δικαστήρια και είναι ακόμα εκεί, διαμαρτυρόμενοι για την άναρχη εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου 60 μεγαβατόρων στην περιοχή του ξινού νερού Αμυνταίου Φλόρινας.

0: Τι ακριβώς γίνεται εδώ σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε καταθέσει αγωγή κατά της εταιρείας η οποία άλλαξε χέρια τώρα για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο χωριό μας, στο ξηνό νερό, και είναι περιμετρικά του χωριού, στα υψώματα δηλαδή πάνω από το χωριό, με 60 gigabyte και χωρητικότητα κοντά στα 850 στρέμματα. Ταυτόχρονα η εταιρεία αυτή που έχει αναλάβει τώρα, που πήρε δηλαδή, που αγόρασε από την αρχική, από την πρώτη εταιρεία την άδεια, ετοιμάζεται λόγω και της νομοθεσίας της πρόσφατης να βάλει και μπαταρίες κοντά στις 370 μπαταρίες. Τώρα πώς ακριβώς και εμείς δεν τα γνωρίζουμε ακριβώς.
0: Εδώ για ποιο λόγο βρίσκεστε σήμερα στα δικαστήρια?
1: Γιατί έχουμε κάνει την αγωγή στο δικαστήριο εδώ της Φλόρινας με βάση το δεδικασμένο της Κοζάνης, το οποίο δικαστήριο της Κοζάνης έχει βγάλει μια απόφαση η οποία απαγορεύει την τοποθεσία των φωτοβολταϊκών εντός των ορίων των 500 μέτρων από τους οικισμούς, από κατοικημένες περιοχές.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπαν εκπρόσωποι των κατοίκων που βρίσκονται στα δικαστήρια της Φλόρινας για την αγωγή που θα συζητηθεί, και κλεισμένων βέβαια των θυρών, δεν επιτρέπεται να μπουν μέσα οι κάτοικοι. Ωστόσο όμως βρίσκονται έξω από τα δικαστήρια να δώσουν δυναμικό παρόν και να τονίσουν την άρνησή τους στην άναρχη τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή αυτή του ξηνού νερού Αμιντέου Φλόρινας. Συγγνώμη. Θα πνιγόμουν από το σάλι μου που λέμε. Ένα τέτοιο πράγμα έπαθα και εγώ. Χίλια συγγνώμη, φίλοι ακροατές. Συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές και όταν μιλάς πολλή ώρα και λες πολλά, αυτά παθαίνεις. Άμα έχεις φάει γλιστρίδα πρωί-πρωί. Σημασία έχει πάντως ότι είναι ένα θέμα που θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί η απόφαση αναμένεται να βγει, όπως καταλαβαίνετε, μόλις ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, η συζήτηση κτλ. Για να ξέρουν και οι κάτοικοι τι μέλη γενέστε, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Αμιντέου, ο κύριος Γλιάσης, ότι και από την πλευρά του Δήμου έχει γίνει η αντίστοιχη ενέργεια, έτσι ώστε να μην γίνει αυτή η άναρχη τοποθέτηση σε μια περιοχή που πλήττεται ήδη πάρα πολύ από την απολιγνητοποίηση, θέλει να κρατήσει το κόσμο στην περιοχή, και το φωτοβολταϊκό αυτό πάρκο σαφέστατα δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην περιοχή του ξηνού νερού που βρίσκεται βέβαια και το έργο αυτό της Δημοτικής Επιχείρησης για το ξηνό νερό που όλοι γνωρίζουμε και έχουμε γίνει ευρέως γνωστοί από το ξηνό νερό του Αμιντέου της Φλόρινας σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος και όχι μόνο. Από την άλλη, βέβαια, χθες είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση με αφορμή την ημέρα της Τρίτης Ηλικίας από το Βοήθεια στο Σπίτι και τον Δήμο της Φλόρινας για την πρόληψη στην υγεία και κυρίως με μετρήσεις ζαχάρου, πιέσεως και άλλων ζωτικών σημείων όπως το οξυγόνο, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε. Αυτόν άλλωστε είναι και το μήνυμα. Το προλαμβάνει είναι καλύτερο από το θεραπεύειν, αλλά και κυρίως για την τρίτη ηλικία, ηλικιωμένη, θα πρέπει λίγο πιο συχνά να κάνουμε τις απαιτούμενες εξετάσεις μας και τις μετρήσεις, έτσι ώστε να είμαστε ήσυχοι ότι όλα βαίνουν καλώς στην υγεία μας. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο Αντιδήμαρχος Υγείας Πρόνοιας του Δήμου Φλόρινας, ο κύριος Αθανάσιος Μπέλτσος, για αυτή την σημαντική δράση που διοργανώθηκε χθες στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας. Αθανάσιος Μπέλτσος, Αντιδήμαρχος Φλόρινας. Κύριε Μπέλτσο, σήμερα μια σημαντική δράση εδώ στο κέντρο της πόλης με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από τη Φλόρινα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας, όσους παρακολουθούν. Είναι με αφορμή την ημέρα της Τρίτης Ηλικίας που ήταν αυτές τις μέρες. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, πάλι προσπαθούμε να κάνουμε δράσεις, να αυξήσουμε την εξωστρέφεια που θέλουμε να προωθήσουμε και από το Δήμο με τα κορίτσια του Βοήθεια στο Σπίτι, που γνωρίζετε ότι το σοβαρό έργο που επιτελούν κάνουμε και αυτή τη δράση όπου απευθυνόμαστε στον κόσμο για να μπορέσει να μετρήσει την πίεση, το ζάχαρο και το οξυγόνο του. Είναι κάτι το οποίο είναι ανώδυνο, εύκολο και πρέπει όλοι να το εκμεταλλευτούμε.

0: Και κάπως έτσι, φίλοι μου, και με την δράση για τους προληπτικούς ελέγχους, για την τρίτη ηλικία, αλλά και για όλους μας, εμείς κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής, το πρωινό ενημερωτικό κούσκους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού παρέα για τη Δευτέρα. Αύριο με τον συνάδελφο, τον Μάριο, θα συνεχίσετε. Εμείς θα τα πούμε, να περάσετε καλά. Σήμερα είπαμε την εμποροπανήγυρη του Αμιντέου, μην ξεχάσετε. Ήδη έχουν στηθεί εκεί οι πάγκοι και σας περιμένουν μέχρι και τις 12 του Οκτώβρη στην μεγάλη εμποροπανήγυρη του Αμιντέου. Και το Σάββατο, 10 του μηνός, θα έχουμε και την έκθεση των τοπικών προϊόντων που έχει ξεκινήσει τα τελευταία 2 χρόνια να γίνεται εκεί στην περιοχή του Αμιντέου, με επίσημη βέβαια έναρξη και καθιέρωση της ως θεσμό την περσινή χρονιά. Αυτά λοιπόν, εμείς θα σας ευχηθούμε να περάσετε όμορφα, εγώ ως άτομο. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα είναι εδώ, μείνετε εσείς στην ΕΡΤ Φλόρινας, ακολουθεί ο Περικλής Ομούλης, μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 και το Περιφερειακό Δελτίο Ειδήσεων, Λένε Ελευθερίου με μια καλιά τραγούδια, και εμείς θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το πρωί. Ως τότε να περνάτε όμορφα, να περνάτε καλά, να χαμογελάτε, να ελπίζετε, να αισιοδοξείτε, γιατί ό,τι και να κάνεις στη ζωή, αυτό που είναι να έρθει, θα έρθει. Οπότε να κοιτάς να τη χαίρεσαι και να λες και δόξα τω Θεώ κάθε πρωί που ανοίγεις τα μάτια σου και εσύ και οι άνθρωποι που αγαπάς και είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη συμμαχία τους σε μια εποχή έντονων αναταραχών αλλά και σε μια ευαίσθητη περιοχή. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε τη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από την Αθήνα. Τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό του τόπου που γεννήθηκε η δημοκρατία και διαμορφώθηκαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Πρόσθεσε ότι η επίσκεψή του ενισχύει τους δεσμούς των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα άφησε πίσω τις νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αδιανόητο χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

0: Πολιτειών το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τονίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως ξεκαθάρισε πως η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Άγκυρα από τη Ρωσία. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Για εμάς, είπε, στρατηγικός διάλογος δεν είναι μόνο η αγορά όπλων και η προώθηση ενεργειακών project. Είναι ο στρατηγικός διάλογος που πρέπει να σημαίνει προφανώς την αναζήτηση κοινών αξιών, αρχών και όχι απλώς κοινών συμφερόντων. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λίγο θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $102 το βαρέλι μετά από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνηση, είπε πως η μέση τιμή έπεσε αισθητά και στον καταναλωτή έχει ίδια τιμή με την αμόλυβδη 2,14. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους μειοψηφούντος του Προέδρου που είχε αντίθετη άποψη. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση κτηρίου. Αγωνία και εγκλωβισμένους, 6 άτομα ανασύρθηκαν σώα από τα σύντριμμια.
1: Ο καιρός.
0: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45
3: 500. Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
8: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Μέρα, μεσημέρι.
15: Ερτ Φλόρινας.
14: Μουσική.
15: Μουσική. 96,6.
16: Stay tuned.
14: Ενημέρωση.
15: Και 99,1 στα FM.
14: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Earth Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Είδες χαμάρι τι γίνεται, γι' αυτό γελάς. Ε?
1: Με τι ωραία μουσική απόκρουση ξεκινήσαμε, αυτό το έκανα σινιάλο του Σωτήρη. Ναι,
0: α, το έκανες.
1: Ναι, έτσι ιδιαίτερο ξένο, αλλά είχε έντονες διαθέσεις για
0: Γεωργιανιά, κοίτα,
1: για πρωινό ρολόι.
0: Εντάξει,
1: για μας κάποια... Να μας αφυπνήσει,
0: χρειάζεται. Όχι το τραγούδι, τραγούδι, αυτά είναι συνθέσεις, ρε παιδί μου, αυτές που λέμε οι πιο περίεργες, ψαγμένες.
1: Ναι.
0: Γρηγοριανή ρυθμή τέλος πάντων και ακούει πολλούς κόσμος τέτοια αυτά. Με τους Ενίγμα όλοι χοροπηδούσαν. Το θέμα είναι τι να το κάνεις τώρα, έτσι πώς έχουμε γίνει.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, γιατί αυτό τώρα σημαδιακά. Πώς λες, Σωτήρη, και εσύ μπορεί να πηγαίνεις. Έχεις συνειδητοποιήσει και εσύ ότι στην εκκλησία οι περισσότεροι πηγαίνουν, κάνουν το σταυρό τους και είναι χριστιανοί, γιατί φοβούνται μην πάνε στην κόλαση. Όχι ότι αγαπούν τον Θεό τον ίδιο. Υπάρχουν αυτοί οι χριστιανοί, είναι πολλοί. Φοβούνται να πάνε στην κόλαση και πηγαίνουν στην εκκλησία γιατί φοβούνται μόνο γι' αυτό.
1: Όποιος...
0: Αλλά δεν αγαπούν τον Θεό στην ουσία.
1: Αλλά μόνο όποιος πήγαινε στην εκκλησία θα πήγαινε και στον παράδεισο. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο ο δρόμος. Ναι,
0: έτσι νομίζουν όμως. Γιατί βλέπεις ότι οι περισσότεροι προσποιούνται, ρε παιδί μου, τη χριστιανοσύνη τους. Την κρατάνε μόνο για συγκεκριμένες ώρες και ημέρες. Που σημαίνει ότι αυτό το κάνουν, σου λέει, για καβάντζο, κάτσε μην μας στείλουν σε καμιά κόλαση.
1: Όταν τους βολεύει.
0: Αλλά με αγαπάς 100% τον Θεό, δεν θα είσαι αυτός ο γάιδωρος τέλος πάντων που βγαίνει μετά την εκκλησία. Και είσαι άλλος άνθρωπος σε συμπεριφορές, απατεωνιές και πάει λέγοντας.
1: Και πολλές φορές ο άνθρωπος κάνει κάποιες ενέργειες λόγω φόβου. Φοβάται, μη τυχόν, ας πούμε,
0: από φόβο το κάνω,
1: κατηγορηθεί για τα πλαίσια της κοινωνίας, εννοώ, για να είναι ομοταγής. Ή επίσης για το κομμάτι της εκκλησίας, όπως είπες, μη τυχόν πάει στην κόλαση.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όλων των θρησκειών, σου λέει, φοβάται. Ναι. Και κάνει, ενώ δεν θα έπρεπε από φόβο, γιατί είναι άκυρο τελείως.
1: Η θρησκεία μας γενικά θεωρείς ότι μας γεννά φόβους.
0: Πώς, αυτός που σου είπα κάνει.
1: Ενώ φόβους με την έννοια ενοχές. Δηλαδή μην κάνεις αυτό, είναι κακό, είναι αμαρτία.
0: Αν κρίνω από πολλούς παπάδες, το μεγαλύτερο δηλαδή, ποσοστό των παπάδων δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Είσαι λάρτς και χύμα. Και το λέω με όλη την καλή διάθεση, γιατί υπάρχει ο παπάς ο οποίος θα τον δεις, όπως το έχω ξαναπεί, ξέρω εγώ, στο Λιτόχωρο, στους πρόποδες του Ολύμπου, με 30 κιλά άνθρωπο. Να τρώει χόρτα, εκείνον τον παραδέχομαι μέσα στις ομίχλες, το έχω δει δηλαδή.
1: Ασκητική ζωή δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει ο παπάς, ο οποίος είναι και λίγο πιο πολιτισμικός για προσέγγιση τέλος πάντων ανθρώπων, mm-hmm. αλλά κρατάει τα προσχήματα πάντα. Και υπάρχει ο παπάς που χρησιμοποιεί, όπως λέγαμε και στην παιδεία, ή τέλος πάντων πολλοί χρησιμοποιούν το ρόλο του μπαμπά και της μαμάς για να κρύβονται πίσω από το ρόλο του γονέα. Έτσι κρύβονται και πίσω από το ράσο περισσότερο, ρε παιδί μου,
1: ναι.
0: Και το αποδεικνύει καθημερινά η καθημερινότητα αυτό εδώ με περιστατικά διάφορα που βλέπουμε. Ρασοφόρος έτσι, ρασοφόρος αλλιώς.
1: Σήμερα τους ρασοφόρους έχουμε και πάρα πολύ ενεργούς και στα social.
0: Βέβαια.
1: Κάνουν live μόνο. Για διάφορα θέματα κοινωνικά.
0: Τα
1: πολιτικά,
0: ξεχνάει ο κόσμος όλα. Και εγώ σου λέω. Μπορεί να έχει δίκιο.
1: Κατά πόσο αυτό είναι σωστό, θεωρείς.
0: Εγώ τώρα σε αυτό. Εγώ ευτυχώς έχω μνήμη ελέφαντα. Και αυτό είναι κακό για πολλούς γνωστούς μου, γιατί όταν ξέρεις και το παρελθόν τους, ενώ θέλουν να το ξεχάσουν ήδη και να σερβιριστούν σε κάτι άλλο, σου κρατάνε μούτρα. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να ξεχάσω όταν με τους πειρατικούς σταθμούς τρέχαμε και είχα την εκκλησία με το κουτί του διαβόλου και το κουτί του διαβόλου με τη τηλεόραση. Έτσι το ονομάζανε. Ήταν το κουτί του διαβόλου. Ήταν τα μηχανήματα του διαβόλου. Ήταν στις κουβέντες, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Μετά βλέπω, εντάξει, και ο Μητροπολιτικός σταθμός εδώ που είχε γίνει. Ναι. Είχε φέρει τεχνικό με όλη την οικογένεια από την Ιταλία. Ήταν η πρώτη που βάλαν δορυφορικές κεραίες. Και τώρα έχουν μέχρι και σε μοναστήρια στα Μετέωρα. Έχει το κυπάκο Σωτήρη δίπλα, αριστερά. Δεξιά έχει ραδιοφωνικό σταθμό και ίντερνετ καφέ. Στα βράχια. Και λέω εντάξει, θα το κάνει. Αλλά γιατί μου το σερβίρεις από την αρχή, επειδή δεν το είχες.
1: Ένα ζήτημα.
0: Τώρα που το έχεις καλό είναι δηλαδή.
1: Σήμερα που φύγεται ευρύτερα είναι το ότι βλέπουμε τους ρασοφόρους έντονους ενεργά στα social. Και μάλιστα να κάνουν live και όπως προείπα να συζητάνε για διάφορα θέματα που αφορούν την κοινωνία. Είτε τις σχέσεις των ζευγαριών, είτε τις σχέσεις ανθρώπινες έξω στην κοινωνία, την εγκληματικότητα, τη βία. Θέλω να πω δηλαδή ότι πώς θα το δούμε εμείς αυτό, ας πούμε, σαν χρήστες.
0: Ο κόσμος, ο διαχωρισμός του κόσμου είναι φανερός πλέον. Δεν πάνε περισσότερη εκκλησία. Προσέξτε τώρα για να τα λέμε πώς είναι τα πράγματα. Μην λέμε δηλαδή ή δεν πρέπει το ένα και δεν πρέπει το άλλο, γιατί θα μας πει ο διάολος. Σου λέει, ρε παιδί μου, εγώ δεν μπορώ να μην πιστεύω, ας πούμε, ρε παιδί μου, στους παπάδες, αλλά πιστεύω στην εκκλησία και δεν χρειάζεται να πάω στην εκκλησία. Πιστεύει αλλιώς ο άνθρωπος και είναι σεβαστό. Γιατί βλέπει τι γίνεται γύρω του, έχει χαθεί τέλος πάντων η αξία. Εξάλλου μην ξεχνάτε τις περισσότερες περιπτώσεις, όπως λέει ο διάολος, ότι η εκκλησία. Πάντα στα προβλήματά της ζητάει τα λεφτά του κόσμου για να λυθούν. Για τα δικά σου προβλήματα σου λέει κάνει την προσευχή σου. Καταλαβαίνεις δηλαδή πώς το σκέφτεται ο καθένας και πονηρεύεσαι. Και λες ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ δεν είπα να μην πιστεύεις σε κάποια θρησκεία, υπάρχει ο Αλλάχ και χιλιαδιό. Αλλά άμα υπάρχουν και αυτές οι περίεργες φυσιογνωμίες μέσα στο δόγμα, λογικό είναι να απομακρύνεσαι. Σιγά μην κάτσω δηλαδή, τι θα τρελαθώ κι εγώ, εκτός κι αν είσαι κουτοπώνερος και θες να το πολύ εκμεταλλεύονται και την εκκλησία. Υπάρχουν ναι, πολλά λεφτά σαφώς σε διάφορες.
1: Όχι, εγώ αναφέρομαι σε άλλο κομμάτι. Αυτή η έκθεσή του ξεκινάει αυτό... στα social. Δηλαδή,
0: αυτό είναι πακέτο.
1: Θα μας φέρει πιο κοντά εμάς.
0: Όχι, από αυτό σου εξηγώ. Είναι πακέτο. Εγώ δεν θα μπορούσα, ας πούμε, να πω ρε παιδιά, καθίστε. Ναι, τα σκέτα. Εγώ ξέρω, ρε παιδί μου, ότι αν στην εκκλησία κατέβαινε αυτό με τα μακριά μαλλιά και τα μουσια και είχε ένα κομμάτι ξύλο όπως έκανε στον άλλο Τσολομό, θα τα διέλει όλα άμα έβρισκε τάλαντα απ' έξω από την εκκλησία.
1: Ναι.
0: Ναι, λέω... αυτό, θέλω να σου πω, αν τα βάλεις όλα, γιατί να τα δικαιολογώ, επειδή είμαι σύγχρονος, είμαι ηλίθιος, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι είσαι σύγχρονος, ότι είσαι ηλίθιος.
1: Πλέον βλέπουμε τους ρασοφόρους ενεργά και σε διάφορες εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα.
0: Το δικαιολογούν...
1: δεν το βλέπαμε κάποτε.
0: Κοίτα, εγώ δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να φεύγουν και να μην τα θέλουν. Απλά δεν θα πρέπει να είναι οι πρώτοι που τα απομακρύνανε και λέγανε ότι κοίτα, θα καταστραφείς με αυτά και μετά καπάκι, αφού τα βγάλεις εσύ από τη ζωή σου, να βλέπεις να τα υιοθετούν οι ίδιοι. Γιατί πολλές φορές αυτό το συναντώ και σε κόσμο που δεν ασχολιόταν, παιδί μου, με το ίντερνετ και τα social. Και μόλις πλάκωσε όλη η πόλη στα social, μπαίναν και αυτοί για να μην είναι ξένοι έξω από το παιχνίδι. Έτσι νιώθηκε η Εκκλησία. Τι σχέση έχει τώρα με τα λόγια, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Σαφώς.
0: Το να μην έχει ούτε κινητά, ούτε λάπτοπ, ούτε τάμπλετ η Εκκλησία, που τα έχουν βάλει και μέσα στις βαπτίσεις.
1: Ναι.
0: Θα ήταν normal, σεβαστό.
1: Και αλλιώς φυσικά πλαισιώνει, βλέπουμε οποιοδήποτε θέμα, κοινωνικό παύλο ανθρωπιστικό, ένας ψυχολόγος, ένας κοινωνιολόγος σε σχέση με έναν ιερέα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Για τα θέματα που αφορούν τον
0: άνθρωπο. Γι' αυτό υποτίθεται ότι διαφοροποιείται ο ιερέας και οποιοδήποτε ιερέας κάνει τη ζωή που δεν μπορείς να κάνεις εσύ, υποτίθεται. Και εκεί είναι αυτό που λες.
1: Έχουμε μια μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.
0: Στερείται πράγματα. Ακολουθεί κάποιο βιβλίο. Αν είναι να μην κάνεις, αν κάνεις ό,τι κάνει όλος ο κόσμος, αλλά φοράς και το ράσο, τότε ποια διαφορά σου? Κι εγώ είμαι παπάς χωρίς ράσο, δηλαδή. Το ράσο με μάρανε. Τα ράσα δεν κάνουν το παπά και χίλια δυο που βγαίνουν. Γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που και μέσα στο δόγμα που αδικούνται από τους συναδέλφους τους, γιατί είναι και δημόσιοι υπάλληλοι, το ξεχνάτε αυτό. Δεν βλέπετε. Καταρχήν, τι λέμε, δηλαδή, πριν από λίγο καιρό δόθηκαν 5.000 σε κάθε Μητροπολίτη, μωρέ, μισθωμείο, δουλεύετε.
1: Ναι. Ναι, αυτό που λέμε το κομμάτι των 10 εντολών με βάση την θρησκεία, με βάση την κοινωνιολογία, δεν τηρείται.
0: Όχι.
1: Για πολλούς και επικίνδυνους.
0: Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι η θρησκεία στα γενοφάσκια της, έτσι όπως βγήκε και γράφτηκε και έχει υλειωθεί στις γραφές προφανώς από μεταφράσεις κτλ., είναι το ίδιο με 2.000 χρόνια πριν? Κολοκύθια τούμπανα, καμία
1: σαφώς
0: σχέση.
1: Και όχι, οι αλλαγές είναι.
0: Με αυτό που μόνο του λέει κάτι. Θα έπρεπε να μαζευτούν όλοι και να πούνε: έλα εδώ, τι συμβαίνει, ή θα το κάνουμε έτσι όπως πρέπει να γίνει, ή δεν θα το κάνουμε. Γιατί γκρίζω, τι να λέμε, θα γκριζάρει, δηλαδή η θρησκεία δεν πρέπει να γκριζάρει, άσπρο ή μαύρο. Διαλέξτε. Στη μέση, τι, κοροϊδεύει τον κόσμο.
1: Ναι, και καθημερινά βλέπουμε ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια άγρια ζωή και καλούμαστε να έχουμε συναισθήματα ανθρώπινα, όσο αυτό είναι εφικτό, να κρατήσουμε λίγο τις ισορροπίες μας, να έχουμε χιούμορ, θετική διάθεση, το οποίο το έχουμε χάσει. Προσπαθούμε όμως, κάνουμε τον αγώνα μας ο καθένας. Δύσκολη ισορροπία στη ζωή, γιατί πάντα υπάρχουν και οι αστάθμητοι παράγοντες που επηρεάζουν τα έσω, τα έξω. Αλλά εκεί ο άνθρωπος πρέπει να είναι αρρωγός και συμπαροστάτης και του πλησίων του και του ίδιου του εαυτού.
0: Καλημέρα, ρε Γιώργο. Να, ο πλησίων.
1: Καλημέρα. Κοίτα, καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχουμε φτάσει σε σημείο που λέγανε τώρα τις προάλλες, το είχαμε πει κιόλας, και αυτό επειδή το συζητάμε τώρα, και ο κόσμος πάντα σε μεγάλη ηλικία. Είναι σαν το νοσοκομείο, ρε παιδιά. Όταν δεν έχεις πρόβλημα υγείας, θα ζεις τη ζωή σου. Και όταν πας χτύπα ξύλο στο νοσοκομείο, αρχίζεις, Θεέ μου, βοήθαμε, και τα θυμάσαι όλα, τέλος πάντων, όλα εκείνη τη στιγμή. Αλλιώς τα βλέπεις. Στις τρίτες ηλικίες, 70, πάντα είναι η θρησκεία που σου λέει φεύγω, ναι,
1: και γενικά
0: να,
1: θα πρέπει ο άνθρωπος...
0: να κλείσω δωμάτιο για τον επόμενο κόσμο.
1: Και γενικά ο άνθρωπος θα πρέπει να αντιστέκεται, να έχει δηλαδή το κομμάτι της αντίστασης στη ζωή του σε πάρα πολλά πράγματα, γιατί έχω αντίσταση, σημαίνει έχω προσωπικότητα, έχω αρχές,
0: το κάνει με νόημα όμως.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί προσέξτε, αυτό δεν λέμε ότι εγώ αν πάω παπά σου λέει, ρε παιδί μου, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να παντρευτεί ή να μην παντρευτεί. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, έτσι δεν είναι, όχι άγραφοι, γραμμένοι κανόνες. Άσχετα αν τους έχουν κάποιοι γραμμένους κανονικά. Όπως επίσης, ας πούμε, τι δουλειά σου λέει ο παπάς μετά. Έχετε καταλάβει ότι το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα ή το πρώτο στην Ελλάδα είναι η Εκκλησία. Και διαβάζαμε τις προάλλες τι θα ψηφίσουν οι παπάδες. Ψάχνουν να κάνουν δημοσκόπηση. Είστε καλά στα μυαλά σας. Δηλαδή, τώρα τι συζητάμε, αν θα ψηφίσουν και τι κόμμα οι παπάδες. Και σου λέει τι δουλειά, και το είπαν πολύ, τι δουλειά έχει να μπλέκεται με την πολιτική. Και λες, άμα πώς, το όχι, έχει λόγο. Και εάν έχει λόγο, τα λιώνεται ακόμα περισσότερο όλο το νόημα. Έπρεπε να είναι, ρε παιδί μου, φρουρός, προστάτης, να μην έχει καμία σχέση, να σε βάζει στον ίσιο δρόμο και χίλια δυο, χίλια δυο. Όταν γίνεται το ένα και το αυτό με αυτό που είναι η κοινωνία μας και είναι, μην πω και εγώ πως τι, τότε πού βρίσκεται η θρησκεία, πού κρύβεται εκεί μέσα, δηλαδή, για να καταλάβω.
1: Ναι, βλέπουμε κάπου ότι έχουν, αυτό που λέμε, ότι έχουν μπερδευτεί πάρα πολύ οι ρόλοι σήμερα, δηλαδή των πολιτικών, της εκκλησίας.
0: Βγαίνει κανένας παπάς να τα πει.
1: Συνυπάρχουν μαζί σε πολλά πράγματα.
0: Βγαίνει παπάς να τα πει. Γι' αυτό σου λέω, εμείς δεν είμαστε, ρε παιδί μου, και θεοφοβούμενοι περισσότερο. Γι' αυτό σου είπα, πάνε στην εκκλησία, γιατί φοβούνται οι ίδιοι, πάνε στην κόλαση. Αλλά το Θεό δεν το σέβονται οι ίδιοι εκείνη τη στιγμή, δεν τον αγαπούν. Το κάνουν δηλαδή για το κοινωνικό φαίνεστο, ναι, όπως κάνει και ο κόσμος που πηγαίνει στην εκκλησία ο περισσότερος, ναι, για να τους δούνε. Στολίστηκαν, βάφτηκαν και πάνε εκεί πέρα και αν το πάρεις χαμπάρι, συχαίνεσαι τον διπλανό σου. Έτσι, και
1: αλλά ξαναεπισημαίνω ότι θα πρέπει γενικά ο άνθρωπος την αντίσταση ευρύτερα, ξέροντας τι κάνει και που πάει, να την έχει σαν στάση ζωής στη ζωή. Γιατί όταν αντιστέκομαι, σημαίνει ότι έχω κρίση και αντίληψη και μπορώ να πράξω αυτά τα οποία πρέπει να κάνω.
0: Μακάρι να υπήρχε ουτοπία.
1: Βάζει το μυαλό.
0: Να είμαστε να ζούσαμε σε μια ουτοπία και ποιος δεν θα ήθελε. Σκέψου να γυρνούσε δηλαδή ο χριστιανός ο σημερινός να μεταφερόταν στο 2000 π.Χ. Σε εκείνη την εποχή. Σε εκείνα που συνέβαιναν τότε. Ίσως άλλαζε τελείως τρόπο ζωής. Δηλαδή δεν θα μιλούσε προφανώς ξανά στη ζωή του. Γιατί θα βλέπε ποια είναι, ναι, η λογική του να κάνεις κάποια πράγματα. Και αυτό έχει υιοθετηθεί, σου λέω, ακόμα και στα λειτουργήματα, σε επαγγέλματα που είναι λειτουργήματα. Τώρα το πολιτικός, πώς λέμε, ο εκλεγμένος, ο δάσκαλος κτλ. Και έχουν αλλοιωθεί όλα λίγο πολύ. Οπότε μπαίνει και το κομμάτι της θρησκείας, επειδή το λέγαμε πριν, τι ακριβώς ρόλο βαράει κτλ. Και είναι ένα βασικό κομμάτι,
1: και
0: παιδιά.
1: Και δεν αρκεί σίγουρα μόνο το να αγαπάς κάτι, τον άνθρωπο, την εργασία, τη ζωή, την φύση. Πρέπει να το σέβεσαι. Γιατί όταν το σέβεσαι, το αγαπάς κιόλας.
0: Όπου υπάρχει παράς, δυστυχώς. Δεν μπορείς να πιστεύεις,
1: ναι,
0: σε δύο θεούς, είπαμε, εντάξει.
1: Άλλα παράμετρα, άλλοι γνώμονες.
0: Okay.
1: Να πούμε φυσικά ότι τώρα σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει και η διανομή του πετρελαίου επιτέλους, που το περιμένουν όλοι. Θέρμανση, γιατί ο καιρός έδειξε.
0: Ο Άγιος Πετρέλαιος.
1: Και θα ανοίξει φυσικά η διάθεση του πετρελαίου με το επίδομα.
0: Και θα κάνετε το σταυρό σας όσο μπορείτε, μπας και γίνει κανένα θαύμα όντως, γιατί δεν βλέπω να πέφτει.
1: Θα διατεθεί από 15 μέχρι και 31 το επίδομα αυτό. Τις θέρμανσης και φυσικά θα δούνε πώς θα είναι τα πράγματα, μπορεί να προσαρμόζεται, να υπάρχει δηλαδή μια αναπροσαρμογή στο ποσό του επιδόματος ή τέλος πάντων μια παράταση. Βλέποντας και κάνοντας.
0: Αυτά είναι ενημερωμένο το Υπουργείο Οικονομίας. Γιατί θα έρθουν και αυτοί οι φατσοκλέφτες, οι οποίοι όπως κάθε χρόνο θα ψάχνουν να δουν για πετρέλαιο αραιωμένο ή δεν ξέρω τι νοθευμένο, τέτοια δεν έχει και στο Αμύντορο Σωτήρι.
1: Παντού, όλη
0: τους ψάχνουν παντού δηλαδή. Δεν λέω ότι στο Αμύντορο, μπορεί να είναι όλοι καλοί εκεί και εδώ. Αλλά κάθε φορά βλέπουμε στη τηλεόραση να τον πιάσανε αυτό, να τον πιάσανε εκείνο και το πληρώνεις και.
1: Έτσι. Και επειδή οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη, το θέμα είναι ότι όλο αυτό το επίδομα δηλαδή που θα υπάρξει στην θέρμανση να είναι όλο προς όφελος του καταναλωτή. Να πάει δηλαδή όλο στη τσέπη του. Να μην υπάρχουν.
0: Κοίτα, υποτίθεται ότι εμείς το βγάλαμε αυτό από το παιχνίδι σαν Φλόρινα. Γι' αυτό έγινε χαμός. Η Φλόρινα καταστράφηκε ο δικός κατά κάποιο τρόπο, το λένε εκείνα. Ωραία, μπορεί να μπήκαν πεζοδρόμια, αλλά δεν χωράνε τα αυτοκίνητα. Μπορεί να κλείσαμε κάποια παρκάκια, αλλά τι να τα κάνω χειμώνα, λουλούδια να βάζετε ρε παιδιά στα πάρκα. Δηλαδή, μπράβο, βάλτε το Μάρτι. Τώρα για το χειμώνα αυτά τα παρκάκια και κατηγορίες που κόβετε θα μπορούσατε να τα βάλετε να παρκάρουν 5-6 αυτοκίνητα να βολευτεί λίγο η πόλη. Και όλα αυτά γίνανε για το φυσικό αέριο. Mm-hmm. Και το φυσικό αέριο του σου λέει και είναι καλύτερο, όχι στο πετρέλαιο. Ωραία. Τώρα γιατί συζητάμε για το πετρέλαιο, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί δεν δουλεύει το αέριο στους περισσότερους από ό,τι κατάλαβα, δεν έχει μπει ακόμα.
1: Και αυτό παίζει, αλλά και γενικά οι τιμές είναι πάνω κάτω στα ίδια μέτρα και σταθμά. Λόγω της καταστάσεως που συμβαίνει
0: κάτω. Να σου πει και ο Σωτήρης τηλεθέρμανση που έχουν.
1: Με βάση την.
0: Τζάμπα πράγμα.
1: Περσικό κόλπο.
0: Τζάμπα
1: όλα
0: πράγμα.
1: Είναι στο Θεό. Εντάξει, τιμές είναι στα ύψη.
0: Και μου τότε κάποιο πέρσι σε διακοπές, μη βάλετε, μου λέει αέριο. Δεν το λέω τώρα για σου, προσέξτε. Οι συμβουλές που δίνει ο καθένας. Λέει γιατί εμείς το δοκιμάσαμε, εμείς στη Λάρισα που είναι.
1: Ο καιρός κρυώνει πάντως. Από αύριο έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με πτώση θερμοκρασίας. Χαμηλό βαρομετρικό από τα κεντρικά βόρεια. Ευρύτερα της Ευρώπης.
0: Οι σωλήνες του αερίου είναι εκτεθειμένοι στα μπαλκόνια και σε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλες πόλεις με μείον 5, μείον 10 είχαν παγώσει και είχαν προβλήματα.
1: Όπως το είχαμε και Θεσσαλονίκη πριν πόσα χρόνια. Θέλει καλό ντύσιμο με ειδική κουκούλα.
0: Ναι, αλλά δεν το κάνανε.
1: Ναι. Πόσο μάλλον εδώ που έχει αρκετά μείον η Φλόρινα.
0: Οπότε θα γίνεται σαν το σπίτι που ξέρω εγώ πολλών που έχει κλιματιστικό, τζάκι, πέλετ. Άλλη τρέλα αυτό με το πέλετ. Το λουστήκατε όλη στη τιμή. Το πετρέλαιο, το λέβηκα. Και το αέριο που βάλατε τώρα.
1: Και τα ξύλα ανέβηκαν.
0: Ναι, γιατί και το τζάκι σου λέω και έχει. Ο άλλος και τα 4-5 από αυτά στο σπίτι. Και λες δεν είσαι καλά ρε παιδί μου, κάτι τρέχει τώρα. Τι έχεις πάθει τα τελευταία 5 χρόνια.
1: Τώρα πολλοί συζητάνε για τις, πώς τους λένε, πομπούς θερμότητας.
0: Ναι, και αυτή είναι η άλλη μόδα.
1: Αντλίες θερμότητες.
0: Αντλίες θερμότητες, οι οποίες και αυτές μόλις τώρα κάτσει φάση με το αέριο, έτσι πάει κάθε 1-2 χρόνια και θα έρθει η άλλη μόστρα μετά και η μόδα. Και μόδα θα τρέχουν όλοι πάλι. Έχει το εξοικονομώ, βγήκε παιδιά, τρεχάτε. Έτσι, ναι. Μπράβο.
1: Όλοι ψάχνουν γενικά εναλλακτικές μορφές ενέργειας, γιατί αυτός έχουν φτάσει όλα, αλλά όλα πάνω κάτω είναι στο ίδιο επίπεδο τιμών. Δυστυχώς.
0: Εγώ ξέρω ότι αν δεν το φτιάξει καλά το σπίτι από την αρχή, τα περισσότερα σπίτια είναι χρέπια. Οκ, λόγω ηλικίας, ό,τι και να λέμε. Αν δεν έχει γίνει συντήρηση, γι' αυτό κάνουν, βάζουν το μονόστορο κτλ. Είπαμε, αυτό εδώ είναι βασικό. Και αν δεν τα κάνει αυτά, τέλος πάντων, στην ώρα που πρέπει, λογικό είναι μετά η επένδυση να είναι πολύ μεγαλύτερη. Ό,τι και να βάλει να καίει, αν δεν το κάψει, προσέξτε παιδιά, ό,τι μόνο και να βάλει στο σπίτι, έχετε δει σπίτι να ζεσταίνετε μόνο με τη μόνωση, είστε καλά. Αν δεν κάψει οτιδήποτε, τι να πω, δεν θα ζεσταθεί.
1: Αυτές οι κλιματικές αλλαγές που έχουν αλλάξει γενικά την ανθρωπότητα και αυτές παίζουν το ρόλο τους και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Αλλά πάντως να προσέξουμε, γιατί έρχεται λίγο τη φθινοπορεινό μουτ το Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Και από εβδομάδα και χειμερινό λένε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα κρατήσει πολύ. Για να δούμε.
0: Εντάξει, θα κρατήσει χειμώνα.
1: Αλλά για όλα αυτά θέλουμε θέρμανση. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ποτό. Τσίπορο από το σωτήρι και τελείως.
1: Κουβέρτες και καλό ντύσμο μέσα στο σπίτι.
0: Βάλει διαφημίσεις και τα λέμε αμέσως μετά με την καλεσμένη μας. Μείνετε εδώ.
2: Ταξί!
3: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
2: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
3: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
2: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει?
3: Okay.
2: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
3: Και τι να βάλω?
2: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
3: Έγινε.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
6: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
6: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
7: Τηλέφωνο 2385026496.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
8: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
9: Σήμερα μου συνέβη κάτι το εξαιρετικά ασυνήθιστο. Το ημερολόγιο ενός τρελού, του Νικολάη Γκόγκολ.
10: Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Χρήστος Σιρμακέζης.
11: Το ημερολόγιο ενός τρελού. Το κλασικό αριστούργημα του Νικολάη Γκόγκολ την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας.
9: Γιατί όλες οι μύτες βρίσκονται στο φεγγάρι.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
13: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου στο Αμίντεο.
14: Μουσική. οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.

0: Λοιπόν, New Order. Το άλλο κομμάτι είναι πολύ γνωστό, το ξέρουν όλοι. Μικρή, μεγάλη, το άλλο αυτό εδώ είναι από τα κομμάτια που γίνανε επιτυχίες.
1: Είπαμε, είναι ζωηρές διαθέσεις.
0: Το τίμημα της αγάπης λέει. Και άμα δεις το βίντεο κλιπ θα καταλάβεις τι
1: είναι. Είναι και πολύ μεγάλο το τίμημα της αγάπης.
0: Δείχνει μέσα, δείχνει.
1: Μην
0: το τίμημα αγάπης ποιο είναι. Τέλος
1: πάντων.
0: Δύσκολο είναι αυτά εδώ. Και ειδικά σε αυτή την εποχή. Αν και το βίντεο κλιπ σου δείχνει αυτό γινόταν και το 60 και το 50 και το 80. Τι μπορεί να κάνει είτε άνδρας είτε γυναίκα ανεξαρτήτου ηλικίας για να μπορέσει να κερδίσει το αίσθημα ή το συνέστημα ή την ψευδαίσθηση ενός διαστήματος, ενός μήνος, ενός καλοκαιριού, της αγάπης για να
1: σκοπός
0: ξεχαστεί.
1: Σκοπός να υπάρχει αιωνιότητα στην αγάπη.
0: Είναι,
1: αυτό
0: υπάρχει
1: το παντοτινή αγάπη αυτό που λέμε, αλλά οι εραστές της αγάπης είναι λίγοι. Εντάξει. Και αυτοί που είναι πρέπει να είναι αληθινοί.
0: Και που να τους βρεις τώρα, το τουφέκι τους ψάχνεις.
1: Σε μια εποχή ψεύτικη που όλα είναι εικονικά και το συνέστημα δεν υπάρχει.
0: Υπάρχουν όμως και κανόνες. Και αυτό λέμε ρε παιδιά. Και χάνουμε, λέτε, κοιτάμε το δάχτυλο, χάνουμε το δάσος εμείς καμιά φορά και ψάχνεις τώρα τι στο καλό. Και υπάρχουν ευτυχώς στο δάσος πάρα πολλά θέματα με τα οποία μπορείς να ασχοληθείς, έστω και με το χρώμα του φύλου που μπορεί να είναι και φθινοπορεινό. Λες, υπάρχει φύση. Και στη φύση, το φυσικό δηλαδή, είναι να συνεχίζεται και να διονύζεται κάτι. Έτσι, δεν είναι. Τώρα, πώς λέμε για το χώρο της τέχνης, ρε παιδί μου, που κάνανε κοιλιές με διάφορα πράγματα, είτε το COVID, το lockdown κτλ. Αλλά δεν υπάρχουν αυτό που λέμε μερικά φυτώρια.
1: Βέβαια.
0: Άνθρωποι να
1: αναπαράγουν όλο αυτό, να καλλιεργούν φυσικά. Εμείς βέβαια πάντα στο δεύτερο μέρος περνάμε σε ωραία έτσι, ταξίδια μέσα από μουσικές περιπτύξεις, μέσα από βιβλία.
0: Και, ναι, γιατί είναι και ένα φυτώριο τώρα ο όμιλος του UNESCO. Είναι
1: ακριβώς.
0: Φυτώριο τεχνών, λόγου και επιστημών Ελλάδος.
1: Θα μιλήσουμε για ένα πανελλήνιο διαγωνισμό μουσικής.
0: Βέβαια, με τη φίλη μας, την αγαπημένη μας φίλη, που μιλάμε πολύ πυκνά συχνά και μας ενημερώνει για ό,τι κάνει ο όμιλος, ακόμα και στην περίοδο του lockdown, την κυρία Νίνα Διακοβασίλη. Καλημέρα, κυρία Νίνα, βεβαίως.
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ για τις σωστές ιδέες που αποτυπώνατε σε κάθε σας εκπομπή. Σας θαυμάζω, αλλά παράλληλα είμαι και ευγνώμων για τη φιλοξενία που μου παρέχετε κάθε φορά.
0: Μην το λέτε, ναι.
2: Ο όμιλος κάνει κάτι πολύ σημαντικό.
0: Ίσα-ίσα. Κοιτάξτε, γι' αυτό λέω, έχουμε φτάσει σε σημείο καμιά φορά που λες τόσο όμορφα, αυτό που είπα πριν, φυτώρια, είτε για το θέατρο, τη μουσική κτλ. Και να ψάχνουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τόσα πολλά να δώσουν, πού μπορεί να πάνε να έχουν βήμα, ρε παιδί μου. Έχουμε τόσα τηλεοπτικά, τόσα ραδιοφωνικά. Τα μισά από αυτά εδώ κοιτά να βγάλουν γρήγορο εμπορικό εύκολο χρήμα. Δείχνουν ό,τι να είναι, προβάλλουν ό,τι να είναι. Και υπάρχουν τόσοι άνθρωποι.
2: Ξέρετε πώς νιώθω. Νιώθω ότι ζούμε σε μια εποχή πνευματικής και ηθικής χρεοκοπίας πια.
0: Έτσι.
2: Αυτό είναι το ένασμα που μας κάνει να κινούμαστε σε δρόμους που μπορεί να φωτίσουν κάποιους. Σε οποιοδήποτε επίπεδο.
0: Ακόμα και να επιβληθεί αυτό. Ακόμα και να επιβληθεί αυτό, κυρία, σας διακόπτω τώρα, γιατί ακόμα και με την επιβολή τη σχολική τύπου, του δασκάλου δηλαδή, που μπορεί να επιβάλλει με αυτή την έννοια, το λέω, κάτι σε ένα παιδί που πρέπει να το μάθει, είναι καλό. Δεν είναι κακό δηλαδή, ακόμα και, αν θυμάστε παλαιότερα, εγώ θυμάμαι και Κυρδίο παράδειγμα, που ήταν πιο ντοκιμαντέρ και πράγματα που αφορούσαν τη τέχνη. Όλη μέρα ήταν εκεί πέρα, ρε παιδί μου, η ΕΡΤΡΙΑ. Και λες, εκείνο τουλάχιστον είναι ένα φως που μπορεί ο άλλος στο τηλεόραση τηλεοπτικά να το επιλέξει. Τα άλλα κανάλια μπορεί να έχει μόνο σε όλη τη μέρα.
2: Ακριβώς, έχει κάτι,
1: πρέπει
2: να δώσει, νέους, έχει κάτι να δώσει.
1: Ακριβώς, θα πρέπει στους νέους να γεννιούνται πολλά ερεθίσματα, κίνητρα, για να μπορούν να ελπίζουν να δημιουργούν.
0: Δεν
1: δηλαδή
0: το επιβάλλουμε όμως, ναι, γιατί ξεχνιόμαστε κι εμείς.
1: Νέο κόσμο, δηλαδή, όπως είπατε κι εσείς, νέα παιδιά, τα οποία είναι σε στασιμότητα, δεν δείχνουν ενδιαφέρον. Υπάρχει μια νοθρότητα ευρύτερα.
0: Δεν το βλέπουν. Έχουμε πει, κυρία Διακοβασίλη, και το TikTok και το Facebook και αυτά εδώ, ειδικά το TikTok, το έχω ξαναπεί και πριν 2 χρόνια 3. Γεωγραφικά κάνουν άλλα πράγματα. Στην Κίνα προβάλλουν άλλα βιντεάκια και στην Ευρώπη άλλα. Στα βιντεάκια της Κίνας προβάλλουν διαγωνισμούς μαθηματικών, χορού, καράτε, τεχνών, πολεμικών. Σε εμάς ξέρετε τι προβάλλουν, μην πω. Βιντεάκια άλλων τάλλων. Και έτσι
2: καταλαβαίνετε
0: τι λέω, η διαπαιδαγώγηση.
2: Και εγώ το έχω παρατηρήσει αυτό που λέτε. Mm-hmm. Αλλά πάντως ξέρετε, όλη αυτή η κατάσταση, εντάξει, είναι και εξωτερικοί παράγοντες, αλλά έχω την αίσθηση ότι ξεκινούν όλα από την οικογένεια.
0: Σίγουρα.
2: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ελάχιστες είναι οι οικογένειες οι παραδοσιακές πια. Έχουν μπει άλλα στοιχεία μέσα και έχουν διαλύσει την οικογένεια με την έννοια ότι ο πατέρας, όχι η πατριαρχική οικογένεια, γιατί δεν ένιωσα ποτέ ότι ο πατέρας ήταν ο αφέντης και η μητέρα ήταν το δουλικό. Όχι. Υπήρχε μία σύμπνοια μεταξύ τους. Υπήρχε η οικογένεια. Υπήρχε το τραπέζι. υπήρχαν τα παιδιά, οι γιαγιάδες, οι παππούδες, τα εγγονάκια. Mm-hmm. Υπήρχε οικογένεια. Αυτό επειδή έχει εκλείψει πλέον, δεν έχουν και τα παιδιά, ξέρετε, ερεθίσματα εκ των έσω.
0: Mm-hmm. Έγινε σταδιακά, γι' αυτό δεν το συνειδητοποίησαμε. Αυτό σταδιακά
2: έγινε. Ακριβώς, ακριβώς. Πιστεύω ότι είναι μια μεθόδευση τελικά. Mm-hmm. Τώρα μην αναλώσουμε το χρόνο μας από ποιους κύκλους και τα λοιπά, αλλά γενικότερα είναι μια μεθόδευση να έρθει η κοινωνία εκεί που έρχεται. Ξέρετε, πέρυσι κάναμε και στο Πολυτεχνείο της Αθήνας μια ομιλία για την τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Σας πληροφορώ ότι καθηγητές ανέβηκαν στο έδρανο και μίλησαν και δεν με κάλυψαν. Και ένα χρόνο μετά βλέπω την ανησυχία γενικότερα του κόσμου για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Σίγουρα.
2: Δηλαδή οδεύει ο κόσμος, η ανθρωπότητα γενικότερα, σε μια εποχή πραγματικά που ίσως φτάσει στιγμή να μην μπορούμε να ελέγξουμε πλέον.
0: Το φοβούνται ήδη αυτό, κύριε Διακοβασίλη, ο νονός της τεχνητής νοημοσύνης είναι και μεγαλώτικος ηλικία, πήγε στο κογκρέσο προχθές.
1: Να καταστραφούμε μέσα από την τεχνητή.
0: Όχι με την έννοια των πολέμων.
2: Ακριβώς.
0: Προσέξτε, εσείς, εγώ παράδειγμα, και τι θέλω να πω, όσοι είναι, παιδί μου, τώρα θα το πω λίγο πιο ξερά και πάνω, για να γίνει κατανοητό. Όσοι είναι πάνω από 30-35 και έχουν τη δουλειά τους, κάνουν εργασιακό κύκλο, κάνουν τα σπίτια τους κτλ. Ζήσαν μια άλλη εποχή. Αυτό δεν μπορεί στο ίμιση τουλάχιστον του πλανήτη, με τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν, να ευσταθεί. Είτε θες να το πας πολεμικά, είτε θες να το πας δηλαδή σε πολιτισμικά και πολιτιστικά, ήδη βγήκαν διαταγές από την Επιτροπή των Γκράμι κτλ. Να αποκλειστούν όλα τα τραγούδια που είναι με AI. Στις σχολές με τις πτυχιακές. Το πρόβλημα έχει διωγγωθεί σε βαθμό που δεν μπορούν να το χειριστούν.
1: Ο ρόλος γενικά της τεχνητής νοημοσύνης, του AI, θα πρέπει να είναι επικουρικός και όχι να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και να περιθωριοποιήσει τον άνθρωπο σε όλους τους τομείς.
2: Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος ανέκαθεν ήθελε την εύκολη λύση και γι' αυτό κάνει υπερχρήση πλέον, χωρίς να οδεύει η λογική του στο σωστό δρόμο.
0: Ή το χρησιμοποιούμε.
2: Όλα αυτά λοιπόν.
0: Ναι, κοιτάξτε, στη δουλειά μας, κυρία Διακοβασίλη, εγώ το έλεγα τις προάλλες. Οι πολλοί και από τεμπελιά το χρησιμοποιούν. Γιατί είπα προχθές, εγώ να δούμε το τεχνικό, θα μπορώ να γράψω δύο γραμμές από τη φωνή μου και να κάνει εκπομπή το κείμενο που θα γράφω και να μην κάνω εγώ τίποτα. Πάλι θα πληρωθώ, θα είμαι εντάξει. Αυτό το εστερνίζονται πολύ για να κάνουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα τη δουλειά τους. Τεμπελιάζεις και μαθαίνεις τα παιδιά σου έτσι.
1: Ναι, είναι ο τρόπος
0: σε ένα
1: που το
0: περιβάλλον που δεν θα μπορούν αυτά όμως να βρουν αύριο μεθαύριο χώρο.
2: Ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Και λοιπόν, αυτές είναι και οι προσωπικές μας ανησυχίες.
1: Παρατηρούμε όμως ότι
2: ένας λόγος, ένας λόγος που οδεύουμε στους διαγωνισμούς είναι αυτός ακριβώς, να αναδείξουμε και να στηρίξουμε κάθε νέο παιδί, είτε είναι στη λογοτεχνία, είτε είναι στη μουσική, είτε είναι στις τέχνες, να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον τους. Ότι υπάρχει και κάτι πιο φυσιολογικό που δίνει και μεγαλύτερη χαρά στη ψυχή τελικά. Mm-hmm. Γιατί όταν έχεις δημιουργήσει κάτι μετά του κόπου σου, το χαίρεσαι μετά.
0: Από το στόμα μου το πήρατε και προσέξτε. Για να φτιάξει ένα τραγούδι και παλιότερα, ακόμα και με υπολογιστή, μπορεί να παιδευόσουν 2 μήνες για να φτιάξει ένα 3 λεπτό κομμάτι. Με τα όργανα που έβαζε, σιγά σιγά να τα. Τώρα το άλλο πατάει 2 κουμπιά και σου λέει το φτιάξα. Και νιώθει ότι το φτιάξε, είναι έτοιμο στο μεταξύ. Λέω πώς αλλάζει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνεις τι λες πλέον. Νομίζει και νιώθει περήφανος ότι δημιούργησε κάτι.
1: Ναι, όλα στον αυτόματο. Ναι. Αλλά όπως πολύ σωστά προείπατε, όταν κάτι το δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι, νιώθουμε περήφανοι γιατί έγινε όλη η
2: δουλειά. Μεγαλύτερη χαρά, φυσικά.
1: Ναι. Δυνατότητα.
0: Σε αυτό είστε διασφαλισμένοι, θα μας πείτε εσείς πάνω στους διαγωνισμούς, γιατί θα μιλήσουμε τώρα για τον 11ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής για το 26.
2: Εστίως έχουμε φτάσει 11 χρόνια πραγματικά. Τώρα να σας πω τα βασικά, ότι
0: κυρία Διακοβασίλη κάνει κάποιες διακοπές, κάνει για κάποιο λόγο, αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε.
2: Να μετακινηθώ.
0: Σας ακούω, σας ακούω τώρα.
2: Λέω, ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27, 28 και 29 Νοεμβρίου του 26 με καταλυτική ημερομηνία αιτήσεων την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.
0: Υπάρχει και
2: έχουμε λίγο χρόνο ακόμη. Όποιοι αποφασίσουν. Επίσης να πω ότι οι κατηγορίες, όπως πάντα κάθε χρόνο, έχουμε το πιάνο, τα έγχορδα, τα πνευστά, ακορντεόν, κιθάρες, παραδοσιακά όργανα που είμαστε πολύ τυχεροί που έρχονται παιδιά από την ευρύτερη Ελλάδα με το όργανο, το κανονάκι ας πούμε, και παίζουν υπέροχα κομμάτια και εκεί είναι πολύ συγκινητικό γιατί νιώθεις, βρε παιδί μου, διαφορετικά τις ρίζες σου να αναδύονται έτσι μέσα από ένα συνέστημα πάρα πολύ όμορφο.
0: Ζωντανή εικόνα.
2: Και έχουμε και τη μονοδία,
0: Οι ηλικίες που μπορούν να συμμετέχουν από πόσο μέχρι πόσο είναι?
2: Ναι, είναι από 12 έως 18, από 18 έως 29 για τα κορίτσια και από 18 έως 30 στη μονοδία, αυτό ισχύει, ή για τους άνδρες.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε και πει και άλλες φορές ότι υπάρχουν και...
1: Και υπάρχει κάποια επιβράβευση.
0: Επιβράβευση,
2: κοιτάξτε, δεν είναι... Ας το πω, πολύ σημαντικό το ποσό, είναι τιμητικό το ποσό που δίνουμε. Στο πρώτο βραβείο, στις ηλικιακές ομάδες των ενηλίκων και των εφήβων, είναι ένα χρηματικό έπαθλο 200 ευρώ. Επειδή όμως, ξέρετε, υπάρχουν και κάποια παιδιά, ειδικά στο πιάνο, που όχι απλά βγάζουν πολύ συναίσθημα την ώρα που παίζουν, έχουν μια ιδιαιτερότητα που δεν φτάνουν μεν στο πρώτο βραβείο, αλλά είναι κάτι το διαφορετικό στο παίξιμό τους. Εκεί, δηλαδή μια διαφορετική ερμηνεία θα έλεγα. Εκεί συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 150 ευρώ, είναι το ειδικό βραβείο που δίνουν.
0: Και όπως είπατε, αλλά δεν είναι το ποσό.
2: Βγαίνουνε... Όχι.
0: Κοιτάξτε, αν ήταν να δίνατε, να σας το πω κι αλλιώς για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, πολλές φορές έχουμε μάθει και ειδικά σε αυτήν την εποχή με τα νούμερα να συγκρίνουμε. Αν δίνατε 100.000, προφανώς μπορεί να έρχονταν και κόσμος που δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική, έρχονταν μόνο για το ποσό. Σε αυτή την περίπτωση, αυτοί που έρχονται όντως για τη μουσική. Τα παιδιά αγαπούν αυτό που κάνουν και άσχετο είναι αυτό, έτσι έρχεται το 200 ευρώ. Χωρίς να χρειάζεται και να μην υπήρχε.
1: Κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
0: Και να μην υπήρχε, πάλι θα πηγαίνανε τα παιδιά.
1: Να ρωτήσω λίγο, κύριε Βασίλη, κάτι όσον αφορά τα όργανα τα οποία λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό αυτό, με την εμπειρία σας όλων αυτών των ετών, έτσι όπως προείπατε για το πιάνο. Οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας, μικροί και μεγαλύτεροι, ποιο όργανο θεωρείτε έτσι ότι μπορεί να δώσει τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ή τη μεγαλύτερη επαφή μετά με το κοινό, δηλαδή βγάζει τα συναισθήματα προς τα έξω? Ποιο έχει αυτό τη μαγεία,
2: κοιτάξτε,
1: δηλαδή?
2: Πιάνο και μονοδία. Πιάνο και μονοδία είναι τα βασικά, θα έλεγα. Γι' αυτό το λόγο συγκεκριμένα έχουμε θεσπίσει τώρα τα τελευταία χρόνια να κάνουμε και ένα γκαλά μουσικής με αυτά, μονοδία και όργανο και πιάνο σαν όργανο. Αλλά όλα είναι εξαιρετικά, γιατί το κάθε ένα έχει τη δική του χάρη, το δικό του επίπεδο.
1: Βέβαια.
2: Και μην ξεχνάμε ότι η μουσική είναι ένα παγκόσμιο, ας το έλεγα, φαινόμενο που όπου και να το ακούσεις, ακόμη και λαϊκό να είναι, εντελώς λαϊκό, χαρίζει μία στην ψυχή χαρά ιδιαίτερη.
1: Είναι αυτό που λέμε πάντα, η μουσική ευρύτερα, η τέχνη ενώνει ανθρώπους, πολιτισμούς, παραδόσεις.
0: Και τουλάχιστον αυτό, τα άλλα παιδιά που δεν ασχολούνται με τη μουσική, καλό θα είναι να ρίχνουν μια ματιά και σε αυτά εδώ. Γιατί ξέρετε πόσο κόσμο γνωρίζω που ακούει κάποιο όργανο, του αρέσει πάρα πολύ και δεν ξέρει πώς λέγεται αυτό το όργανο. Δεν μιλάω για την κιθάρα και το μπουζούκι τα κλασικά, αλλά μπορεί να ακούει ούτε όμποε.
2: Τι
0: ωραίο αυτό το όμποε, ας πούμε. Πώς λέγεται όμποε?
2: Ακριβώς, ούτε εγώ το γνώριζα. Και το γνώρισα επί σκηνής σε παιδί που ήρθε να διαγωνιστεί.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Ακόμα και γι' αυτό το λόγο δηλαδή. Είναι καλό να ασχοληθούν τα παιδιά και να έχουν μια ιδέα τι είναι, ρε παιδί, με αυτό που ακούω. Τι όργανο είναι αυτό. Αύριο μεθαύριο θα ξεχάσουμε και αυτά με τη τεχνητή νοημοσύνη που λέγαμε. Δεν τα βλέπουμε.
1: Όπως επίσης η αφροκουβανέζικη, ας πούμε, μουσική έχει μέσα τις κλακέτες, οι οποίες δεν είναι γνώριμες για την ελληνική παράδοση ευρύτερα, για τον χώρο δηλαδή της μουσικής στην Ελλάδα. Έχει πολλά.
2: Τώρα βέβαια εμάς ο δρόμος μας είναι κυρίως στην κλασική μουσική, δηλαδή ακόμη και τα πνευστά και οι κιθάρες και το ακορντεόν, συνήθως έρχονται τα παιδιά με κλασικά κομμάτια στη μουσική. Αλλά είμαστε ανοιχτοί ακόμη και στα νεότερα και στα πιο σύγχρονα κομμάτια. Αυτά βέβαια τα κρίνουν οι επιτροπές. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, απλά παρακολουθώ και γίνομαι ιδιαίτερα ευτυχισμένη, γιατί λέω όσο υπάρχουν τέτοια παιδιά, υπάρχει και μία ελπίδα στο αύριο.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα.
2: Γιατί Ναι, είναι κάποια παιδιά, ξέρετε, που έχουν αφήσει τη ζωή τους χωρίς παιχνίδι πολύ, χωρίς διασκέδαση ιδιαίτερη, γιατί το να σπουδάσεις μουσική για μένα είναι μία από τις δυσκολότερες επιστήμες.
1: Αφοσιώνεσαι,
2: δεν
1: έχει
2: να κάνεις
1: ζωή
2: με κάτι χειροπιαστό.
0: Και όσο μπορούμε
2: να κάνεις με κάτι πάρα πολύ διαφορετικό.
0: Βέβαια. Κοιτάξτε, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που τίνει να εξαλειφθεί. Εκεί εστιάζουμε, σε όλα γενικότερα. Τα παιδιά, αυτά και αν αποτελούν το μελλοντικό ανθρώπινο παράγοντα, ειδικά στον χώρο της μουσικής, ακόμα και στην γυμναστική και οτιδήποτε αφορά τώρα στον αθλητισμό. Φανταστείτε να τρέχουν ρομπότ στο στίβαρο. Τα αποκλείσαν και αυτά ακόμα. Φτάσαμε και εκεί. Βγήκε διαταγή να αποκλειστούν το ρομπότ, λέγει, θα νικάνε τους ανθρώπους. Αύριο μεθαύριο θα κάνετε εσείς χρυπαξίλο. Διαγωνισμό μουσικό με, ξέρω εγώ, με τεχνητή νοημοσύνη, τι να συζητάμε.
1: Γενικά, κυρία Διακοβασίλη, το μέλλον είναι τα παιδιά. Το θέμα είναι όμως ότι με την υπογεννητικότητα που έχουμε, δεν θα έχουμε και παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Αυτό ξαναπέστε το.
0: Mm-hmm.
2: Εκεί σπρώχνουνε, παιδιά μου,
1: μια
2: την
1: Ελλάδα
2: κατάσταση
1: που
2: γενικότερα.
1: Συνέχεια
2: και ο Θεός να μας βοηθήσει, ναι, να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Πρώτα απ' όλα σας μιλάω ειλικρινά και το τονίζω ιδιαίτερα. Σαν οικογένεια, ναι, να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Πρώτα απ' όλα σας μιλάω ειλικρινά και το τονίζω ιδιαίτερα.

0: Στον ελεύθερο χρόνο που είχα, που ήταν και στην εποχή μου ελάχιστος βέβαια, ειδικά όταν ήμουν άρρωστο, καθόταν στο πλευρό μου, μου διάβαζε παραμύθια, η φαντασία μου έπλαθε εικόνες, μου μετέφερε το συναίσθημα του ανθρώπου, κριτικό επίπεδο μου χάριζε.
1: Σίγουρα.
0: Να ξέρω το δίκαιο από το άδικο.
1: Είμαστε εξαρτημένοι. Είμαστε...
0: Με το κινητό, ναι. Πάρε ένα κινητό.
1: Είναι εξαρτημένοι και οι γονείς, απλά δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Εγώ πιστεύω ότι δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, κύριε Νίκος. Είμαστε λίγο ναρκισσιστές σε αυτό το κομμάτι. Δεν νομίζουμε ότι κάνουμε λάθος, δεν θέλουμε να μας διορθώνουν και τα λουζόμαστε μόνο.
0: Πρέπει να ταρακουνηθούμε. Ναι, να ταρακουνηθούμε για να καταλάβουμε ποιο είναι το φως, ποιο είναι το σωστό. Δηλαδή, εγώ. Ναι, περάσετε τώρα και καμιά θεούσα, αλλά λέω Θεέ μου, βάλε το χέρι.
1: Καλά,
0: σου.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Προστάτεψε τους ανθρώπους.
1: Πολύ ωραία. Κυρία Νίνα Διακοβασίλη, να σας χίλιο ευχαριστήσουμε για την πολύ όμορφη κουβέντα.
0: Και βεβαίως, να πω κάτι άλλο μόνο. Εκτός από την προθεσμία υποβολής που σας είπα ότι είναι 6 Νοεμβρίου, κάποιος που ενδιαφέρεται να μάθει λεπτομέρειες για το διαγωνισμό και ειδικά για την κατηγορία αξιολόγηση που τον αφορά, να μπει στο clubunesco.gr και να πάρει ό,τι πληροφορίες χρειάζεται.
1: Πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
1: Ανά πάσα στιγμή, όλη την ημέρα το έχει διαθέσιμο.
0: Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω και πάλι, ναι, για τη φιλοξενία σας. Είσαστε πολύ ζεστοί άνθρωποι.
1: Αμοιβαίο.
0: Σε κάθε συνέντευξη.
1: Αμοιβαίο, αμοιβαίο
0: να
1: είναι αυτό.
0: Καλά, καλή και όμορφη συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη και τα λέμε ό,τι χρειαστεί εδώ είμαστε.
0: Να
1: είστε καλά.
0: Καλή και ευλογημένη μέρα να έχετε.
1: Επίσης, επίσης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. We
1: don't talk anymore. Λοιπόν, κλείνουμε την εκπομπή. Ούτε δευτερόλεπτα δεν έχουμε πολύ ο λόγο τώρα για να τα πούμε τώρα την άλλη φορά που θα τα πούμε.
2: Ναι, έτσι είναι
1: πάντων.
2: Πως τρέχει ο χρόνο.
1: Ναι.
2: Και εμεί τον κυνηγάμε.
1: Φυσικά με τρέχει ο γάστρο να τρέχει μόνο στα κατσόνα.
2: Να προσέχετε τον εαυτό σα για μια ακόμη φορά, θα πούμε έτσι.
1: Ωραία.
2: Να έχουμε υγεία, ψυχική και σωματική.
1: Όσο τήρη ο Ανάστο ήταν στη ρυθμιστή.
2: Ο Περικλής ο Μούλης στο τσέρτ.
1: Κύριε Ιωαννίδου εδώ πέρα στην Ερφυλώνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε την ακρόαση. Γεια σα.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
1: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385 029 651 και 6937.

0: 31 67 05.
1: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
2: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
1: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
2: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
1: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
3: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
1: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23 850 44 19 3 και 4.
3: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
4: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
5: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
6: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
7: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
8: Παρακαλώ.
9: Η κυρία Μαρία.
8: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
9: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
7: Σας λέει ψέματα.
9: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
7: Μην τον πιστέψετε.
9: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
7: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
10: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
11: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
12: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
11: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
12: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
11: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
0: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
17: ΕΡΤ Φλόρινας.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Την ένταξη της λίμνης της Πρέσπα στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO προωθεί η Ελλάδα και το Υπουργείο Πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό, αύριο στις 12 το μεσημέρι, στο Δημαρχείο Πρεσπών θα συναντηθούν οι Υπουργοί Πολιτισμού Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας με τη συμμετοχή για του επικεφαλής της Διπλωματικής Αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βόρεια Μακεδονία, Μιχάλη Ρόκα. Στόχος της συνάντησης είναι ο συντονισμός των ενεργειών για την προώθηση του αιτήματος από κοινού από τις τρεις χώρες. Την ακύρωση του οργανογράμματος της ΔΕΗ και την κατάρτιση νέου ζητάει με επιστολή του προς τον πρόεδρο της επιχείρησης στο Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Σπάρτακος. Υποστηρίζει ότι το σχέδιο του οργανογράμματος εκπονήθηκε χωρίς τη δέουσα προσοχή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη καθοριστικές παραμέτρους που αφορούν τους εργαζόμενους και δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις στα ενεργειακά θέματα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το πρωί μπροστά από τα δικαστήρια Φλόρινας από τους κατοίκους του Ξινού Νερού Αμιντέου για τη συζήτηση της αγωγής που έχουν καταθέσει ενάντια στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή 60 ΜΒ με μπαταρίες αποθήκευσης ρεύματος. Ο Δήμος Αμιντέου εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στη χωροθέτηση μεγάλου φωτοβολταϊκού σταθμού στη θέση Άσπρη Πέτρα στο Ξινό Νερό. Η Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ξινό Νερό ΑΕ, προσφεύγει στη δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι το έργο πνίγει το χωριό, θέτησε κίνδυνο την τοπική παραγωγή, το φυσικό περιβάλλον και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στον άξονα προτεραιότητας υγεία και κοινωνική συνοχή κατέθεσαν από κοινού 6 συλλόγοι καρκινοπαθών της Δυτικής Μακεδονίας. Όπως αναφέρουν, οι προτάσεις τους κινούνται στην κατεύθυνση το Κέντρο Ολιστικής Διαχείρισης Καρκίνου στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ που εξαγγέλθηκε πρόσφατα να μην περιοριστεί σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής αλλά να αποτελέσει έναν ολοκληρωμένο, βιώσιμο, ερευνητικό και θεραπευτικό πυλώνα. Δρομολογείται η χρηματοδότηση με περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης για την ανέγερση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης στη Φλόρινα. Αυτό ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ενημερώνοντας σχετικά τον βουλευτή Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας Σταύρο Παπασωτηρίου στη συνάντηση που είχαν χθες. Την ίδρυση τμήματος τροχιάς αυτοκινητοδρόμων Εγνατίας Οδού είχε ανακοινώσει πρόσφατα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαυδαρίδης μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Με αφορμή την ανακοίνωση αυτή, ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος κατέθεσε ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό, κάνοντας λόγο για διοικητικό παραλογισμό και θεσμικά οξύμορη απόφαση, καθώς το νέο τμήμα θα έχει την έδρα του στην περιοχή των Διωδίων Πολυμήλου Κοζάνης, αλλά θα υπάγεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας. Το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης φιλοξενεί από σήμερα μέχρι και το Σάββατο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Πανεπιστήμιου Πολιτής ΖΕΠ Κοζάνης υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Κατάλυσης. Καθαρή ενέργεια, υδρογόνο, αξιοποίηση διοξιδίου του άνθρακα, ανανεώσιμα καύσιμα και περιβαλλοντική προστασία αποτελούν βασικά πεδία του επιστημονικού προγράμματος, αναδεικνύοντας τη συμβολή της κατάλυσης στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων. Ξεκινάει η λειτουργία των τηλεθερμάνσεων Κοζάνης και Πτολεμαϊδας για τη νέα θερμαντική περίοδο. Στην Κοζάνη συνεχίζεται η προθέρμανση του δικτύου και από σήμερα τμηματικά ξεκινάει σε οδούς της πόλης η παροχή θερμικής ενέργειας. Μέσα στις επόμενες 3 με 4 ημέρες η τηλεθέρμανση θα λειτουργεί με πλήρες φορτίο και θα καλυφθεί το σύνολο της πόλης. Όπως επανέλαβε μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Κοζάνης Παναγιώτης Ματιάκης, δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στα τιμολόγια τηλεθέρμανσης. Στην Πτολεμαϊδά από χθες το απόγευμα παρέχεται σταδιακά θερμική ενέργεια προς τους καταναλωτές, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή εκκίνηση του συστήματος. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τις εξελίξεις και τα επόμενα βήματα μέχρι τη σύνδεση της κοινότητας Περδίκα Εορδέας με το φυσικό αέριο θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο κοινοτικό κατάστημα. Συνάντηση εργασίας για τον σχεδιασμό των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της παραλίμνιας περιοχής λίμνης Πολυφίτου πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία επιχειρείται για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση για την αξιοποίηση της παραλίμνιας ζώνης με στόχο τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών δυνατοτήτων, την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της δημόσιας ανοιχτής και ηλεκτρονικής διαδικασίας για την παραχώρηση της ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Γρεβενών. Προβλέπεται η εγκατάσταση 27 σταθμών φόρτισης, οι οποίοι θα εξυπηρετούν 54 θέσεις. Συνεδριάζει αύριο στις 10 το πρωί η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα γνωμοδοτήσει για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας της προγραμματικής περίοδου 2026-2030. Προσωρινά κατάλληλο για πώς είναι το νερό στην κοινότητα Σπροκλησιάς του Δήμου Άργους Ορεστικού, καθώς μετά από βλάβη στο κεντρικό δίκτυο απαιτείται εκένωση της κεντρικής δεξαμενής ίδρυυσης και ως εκ τούτου θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού και υπερχλωρίωσης. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από το Δήμο όταν το νερό θα είναι και πάλι κατάλληλο για πώς για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. Ο Δήμος προχωράει στη διανομή εμφιαλωμένου νερού. Την πρόταση για τη διαμόρφωση και αναβάθμιση των δύο γηπέδων παρακείμενα στο γήπεδο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών προτίθεται να εντάξει στο πρόγραμμα Leader ο Δήμος Γρεβενών με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ. Στόχος είναι με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων να δημιουργηθεί ένας ενιαίος και πολυδύναμος αθλητικός χώρος. Τέσσερις σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδέας έχουν προεπιλογή για την ένταξη στην τρίτη και τέταρτη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου. Πρόκειται για το πρότυπο επαγγελματικό λύκειο, το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο Πτολεμαϊδας, το ειδικό δημοτικό σχολείο και το ειδικό νηπιαγωγείο Πτολεμαϊδας. Εκδήλωση με θέμα «Η σύνταξη μας αφορά όλους» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα Πέτρος Τότης του παραρτήματος του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας θα αναλυθούν όλες οι πρόσφατες αλλαγές στα δικαιώματα των ασφαλισμένων καθώς και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Ανοιχτές δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κοινωνικής συμμετοχής αφιερωμένες στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος διοργανώνουν η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κοζάνης και Γρεβενών και η Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων Δυτικής Μακεδονίας. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα έως τις 2 το μεσημέρι στον αύριο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου στα Σέρβια και στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης στο Άργος Ορεστικό και αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 2 στην Κεντρική Πλατεία Κοζάνης, από τις 10 έως τη 1.30 στην Κεντρική Πλατεία στο Τσοτήλι και από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Αμιντέου. Εκδηλώσεις με αφορμή την 114η επέτειο της Μάχης των Λαζαράδων θα πραγματοποιηθούν αύριο, ενώ την επόμενη μέρα θα γιορταστεί η επέτειος απελευθέρωσης της πόλης των Σερβίων. Ξεκινάει από σήμερα η Εμποροπανήγυρη Αμιντέου, η οποία θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Και με την είδηση αυτή, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Αρτ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια. Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Αρτ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Από τον Χρήστο Τζομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Και 40 και 50 και όλο και κάποιος θα γενέθλια σήμερα. Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Κότσιρας λοιπόν στο πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. 20 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί λοιπόν θα δούμε τι φέρνει η μέρα μας και να πούμε ότι φέρνει αρχικά έναν καλό καιρό και έχουμε και άνοδο στις θερμοκρασίες. Έτσι λοιπόν 23 με 25 θα επικρατήσει το μεσημέρι στη Δυτική Μακεδονία, ενώ ανεβαίνει και η χαμηλή θερμοκρασία στους 11 βαθμούς νωρίς το πρωί αύριο. Να πούμε ότι είναι ευκαιρία λοιπόν αυτές οι πιο ζεστές σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες για τις βόλτες μας και βέβαια για την επίσκεψή μας στην Εμποροπανήγυρη που ανοίγει την πόρτα της, την πύλη της σήμερα εδώ στο Αμίντεο.
1: 225 δεσποινίζουν.
2: Α, πολλά είναι, δεν θα μου κάνετε έκπτωση.
1: Να σας κάνω δεσποινίζουν, να σας κάνω ένα δεκάρικο, το κέρδος μας.
2: Έλα, κόψε λίγο.
1: Τέλος πάντων, δεσποινίζουν, ξέρετε, δεν έχουμε και περιθώρια πολλά, καταλάβατε. Άντε για εσάς θα το κάνω 202.
2: Όχι, κι άλλο λίγο,
1: θα τα χάσουμε εδώ, έχουμε εμείς 6, θα έχουμε 186.
2: Όχι.
1: Μα δεσποινίζουν, έχω υπαλλήλους, έχω ίκα, μίκα, σίκα, δεν έχω άλλο τράτο.
2: Λίγο.
1: Τέλος πάντων, άντε, 159, άντε μη μου πεις άλλο.
2: Είστε λίγο ακριβώς, αλλά δεν πειράζει.
1: Τι ακριβώς δεσποινίζουν τώρα, ακριβώς δεν
2: θέλω. Καλά. 155.
1: Πάλι μου κόβετε, τις θέσεις.
2: Α, θα σας τις φέρω άλλη μέρα, θα ξανάρθω.
1: Καλά, να ξέρετε, με τις φέρετε, πάρτε το
2: γιατί. Βεβαίως θα ξανάρθω, τσάου.
1: Τσίου. Πω, τι δεν με τύπερε.

0: Αυτά συμβαίνουν στην αγορά του Αλ-Χαλίλη. Στη δική μας την αγορά πάντως εδώ στο Αμίντεο θα συμβούν άλλα πράγματα. Να πούμε λοιπόν ότι τις πύλες ανοίγει σήμερα η εμποροπανήγυρης στο Αμίντεο μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα. Να δούμε όμως τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε ότι μια Αγία της Χριστιανικής Εκκλησίας έχει σήμερα την τιμητική της. Μιλάμε για την Οσία Πελαγία. Η μνήμη της δεν τιμάται μόνο σήμερα, στις 8 Οκτωβρίου. Έχει πελαγίες που γιορτάζουν και άλλες δύο φορές μέσα στο χρόνο. Παρ' όλα αυτά θα υπάρχουν και κάποιες που έχουν επιλέξει τη σημερινή ημέρα. Να ευχηθούμε ωστόσο χρόνια πολλά. Η πελαγία έζησε το 3ο αιώνα και καταγόταν από την Αντιόχεια. Να πούμε ότι ζούσε βίο έκλειτο μέχρι να γίνει χριστιανή από τον επίσκοπο Ηλιουπόλεως Νόνο. Μετά τη βάπτισή της μεταμφιάστηκε σε άνδρα και αναχώρησε στους Αγίους Τόπους όπου πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της εν μετανοία και αυστηρότατη ασκήση. Κοιμήθηκε ειρηνικά το 284. Και άλλες δύο φορές, όπως είπα και πριν, γιορτάζουν οι πελαγίες. Νομίζω μία γιορτή είναι κάπου τον Μάιο και συγκεκριμένα στις 4 Μαΐου της Πελαγίας της Μάρτυρος, ενώ και στις 23 Ιουλίου έχει τη τιμητική της αυτό το όνομα, η Οσία Πελαγία της Τινίας. Ωστόσο υπάρχουν και κάποιες, όπως προείπα, που σήμερα έχουν επιλέξει να γιορτάζουν το όνομά τους. Χρόνια πολλά σε αυτές που γιορτάζουν σήμερα.
1: Κυρία Πελαγία, τι κάνετε?
2: Απατεώνα, πριν αδερφή μου πήγες να μπλέξεις, δε.
1: Όχι απατεώνας, όχι απατεώνας, κύριε Πελαγίου, όχι απατεώνας. Όχι απατεώνας, και εσείς απάτη κάνετε, πώς?
2: Τι απάτη κάνω εγώ?
1: Πώς?
2: Μοντίστρα δεν είμαι, απάτη κάνω.
1: Μοντίστρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια και από το Παρίσι, Πελαγίτσα.
2: Μου λες, πρόσεξε καλά τι θα σου πω. Σήκωσε, μάζεψε τα και φύγε γρήγορα από την εικόνα γιατί θα σε κάνω ρεζίλικα.
1: Α, δεν θα τολμήσεις, δεν θα τολμήσεις. Γιατί εμένα δεν με ξέρει κανένας, ενώ εσένα σε ξέρουν όλοι, σε γράψαν και εφημερίδες.
2: Δεν με ενδιαφέρει. Καθίς, κάθα. Τα κύριε Ζώζου, πώς χάρηκα που σε είδα.
1: Λαγία.
2: Πέσουμε. Λοιπόν, πρόσεξε καλά, φεύγω.
1: Δεν φεύγεις, άκουσε.
2: Και όπως είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, θα γίνω όπως είπα εγώ, κύριε Πελαγία, όπως είπα εγώ. Πάγα! Είστε πολύ ευγενείς, μετά Πελαγία.
2: Και εσείς, κύριε Ζώζου, και εσείς, λοιπόν, όπως είπαμε.
1: Όχι, όπως είπα εγώ.
2: Αχ, τι να σου κάνω, βρε άτιμε, που με κρατάς το χέρι, με κρατάς.

0: Βάλε κρασί του φίλου το ποτήρι λοιπόν, Μελίνα Κανά και Ελένη Τσελιγοπούλου στο τραγούδι που ακούσαμε από live εκτέλεση, και πάμε στην πρώτη μας παγκόσμια ημέρα που έρχεται σήμερα και είναι η μέρα της όρασης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Πέμπτη του Οκτώβρη. Με πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής για την πρόληψη της τύφλωσης. Και σε συνεργασία πάντα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Στόχος λοιπόν των δύο οργανώσεων είναι να στρέψουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον στο πρόβλημα της τύφλωσης και τις επιπτώσεις του στον πάσχοντα και τον περιβάλλον του. Θα πούμε ότι 40 με 45 εκατομμύρια ανέρχονται οι τυφλοί σε όλο τον κόσμο, 135 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μειωμένη όραση. Το μεγαλύτερο μέρος των τυφλών ζει σε φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ στη χώρα μας το πρόβλημα της τύφλωσης δεν είναι τόσο έντονο. Η αναλογία τυφλών δεν ξεπερνάει τους 23, αλλά 100.000 κατοίκους.
1: Από μάτια πώς είσαι?
2: Δεν καταλαβαίνω, Βαγγέλη.
3: Λέω, από όνομα το είχες βγάλει καμιά φορά?
2: Όχι, βέβαια.
3: Υπερφυκίτη?
2: Όχι.
3: Τυφλοποντική?
2: Όχι, μια χαρά βλέπω, μια χαρά.

0: Βασίλης Κουλάς, λοιπόν, ένα τραγούδι για τα μάτια. Στο σημείο αυτό να πω ότι οι τραγούδια για τα μάτια έχουν δημιουργηθεί τόσα πολλά που θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σειρά εκπομπών με τραγούδια αφιερωμένα στα μάτια. Άλλωστε υπάρχει και μια δισκογραφική δουλειά που έχει συγκεντρώσει τέτοια τραγούδια που αφορούν στα μάτια και την έχει εκδώσει, έχει χρόνια που κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος. Αλλάζουμε όμως σελίδα, πάμε στην επόμενη διεθνή ημέρα αυτή τη φορά, η οποία έχει να κάνει με τα πόδια μας, είναι η μέρα ποδιατρικής. Γνωστή στα καθημάς και ως διεθνής ημέρα ποδολογίας. Πέρα από τους μανικιουρίστες και τους ανθρώπους που αισθητικά παρεμβαίνουν στα πόδια, ειδικά μιας γυναίκας, υπάρχουν και οι ποδολόγοι. Αυτοί διορθώνουν άλλα πράγματα, κυρίως παθήσεις που έχει πάθει το πόδι μας. Να πούμε ότι η Διεθνής ημέρα ποδολογίας γιορτάζεται κάθε χρόνο σταθερά στις 8 Οκτωβρίου. Καθιερώθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ποδιάτρων με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία της υγείας των ποδιών και να τιμήσει τη συμβολή των ποδιάτρων στη δημόσια υγεία. Να πούμε ότι σήμερα εξακολουθούν οι άνθρωποι, σύμφωνα με τους ειδικούς, να υποτιμούν τη σημασία της φροντίδας των ποδιών. Κατά μέσο όρο, λοιπόν, ένας άνθρωπος περπατά στη διάρκεια της ζωής του από 5 έως 6 φορές την απόσταση γύρω από τη γη. Φανταστείτε λοιπόν την καταπώνηση που δέχονται τα πόδια. Τα προβλήματα των ποδιών, ακόμη και αν φαίνονται ασήμαντα, μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρο το σώμα, προκαλώντας προβλήματα στάσης και ισορροπίας, πόνους στη μέση ή τις αρθρώσεις και άλλες επιπλοκές. Άρα πρέπει να έχουμε το νου μας στα ποδαράκια μας, που εκτός από το ότι σηκώνουν το υπόλοιπο σώμα, περπατούν τόσο πολύ μέσα στην ημέρα. Διεθνής ημέρα ποδιατρικής ή Διεθνής ημέρα ποδολογίας ή σημερινή.
1: Πω πω μωρά αδερφέ μου, ξεκίνησα άνθρωπος και θα γίνω γάμα κεφαλαίο.
2: Καλέ κουράγιο ρε.
1: Πως πότε

Η Ελένη Τσελιγοπούλου ήταν αυτή που μας οδήγησε στην άκρη του κόσμου με το τραγούδι της, και πάμε στο 1927, όπου μία μέρα σαν σήμερα γεννιέται ένας Έλληνας συγγραφέας, ποιητής και μεταφραστής από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της μεταπολεμικής λογοτεχνίας. Το όνομά του Κώστας Ταχτσής. Ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη και έγινε γνωστός με το εμβληματικό μυθιστόρημα «Το τρίτο στεφάνι» που εκδόθηκε το 1962. Το τρίτο στεφάνι, το οποίο μεταφέρθηκε και στην μικρή οθόνη, θεωρείται σταθμός στα ελληνικά γράμματα για το ρεαλισμό, το γλωσσικό του ύφος και την κοινωνική του διεισδυτικότητα. Παράλληλα λοιπόν έγραψε ποίηση και ασχολήθηκε και με μεταφράσεις. Η εκεντρική του προσωπικότητα και η ανοιχτά ομοφιλοφιλική του ταυτότητα τον κατέστησαν αμφιλεγόμενο στην εποχή του. Δολοφονήθηκε το 1988 στο σπίτι του στην Αθήνα, υπόθεση που παραμένει μέχρι και σήμερα ανεξιχνίαστη. Πάντως γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα.

Ένα τραγούδι λοιπόν που ακουγότανε στους τίτλους της ομώνυμης τηλεοπτικής σειράς, το Τρίτο Στεφάνι, που αργότερα έγινε και θεατρική παράσταση. Ένα τραγούδι που είχαμε πρωτοακούσει βέβαια από την Άλκης της Πρωτοψάλτη, τώρα το ακούσαμε και από ζωντανή ηχογράφηση από τον Γιώργο Πέρη. Τώρα πάμε στο 1985, όπου μία μέρα σαν σήμερα γεννιέται ένας Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης και παραγωγός, Bruno Mars, το όνομά του. Από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της pop και R&B μουσικής.

Bruno Mars και Lady Gaga λοιπόν στο τραγούδι που ακούσαμε, και πάμε να δούμε τι άλλο έγινε σαν σήμερα. Να πούμε ότι το 1938 ο γυραιός αλλά ακμαίος αγωνιστής της επανάστασης του 1821 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ανεβαίνει στον Ιερό Βράχο της Πνίκας στην Αθήνα για να μιλήσει στους μαθητές του πρώτου γυμνασίου της πόλης. Εκεί λοιπόν όπου άλλοτε αντιχούσαν οι φωνές της αρχαίας δημοκρατίας, ο γέρος του Μοριά απευθύνει στους νέους λόγια καρδιάς και σοφίας, λόγια που έμελε να μείνουν αθάνατα. Είναι οι περίφημες παρενέσεις προς τη νέα γενιά. Ανάμεσα στα άλλα, τους είπε να έχουν ομόνοια μεταξύ τους, τους είπε ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, η ενότητα είναι δύναμη, η παιδεία είναι το μέλλον, η πίστη και η πατρίδα είναι τα στηρίγματα του λαού. Μία μέρα σαν σήμερα, το 1838.

0: Ένα τραγούδι που τα λέει όλα για τη χώρα μας, από τον Νίκο Παπάζογλου. Ήταν και το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι. Με ξένο τραγούδι θα κλείσουμε και σήμερα την εκπομπή. Να πούμε πως η τελευταία συναυλία του Bob Marley ήταν το Σεπτέμβριο, είχαμε αναφερθεί σε αυτήν. Πάντως σαν σήμερα το 1980, ο Bob Marley καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος λοιπόν που έκανε γνωστή τη ρέγγι μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά έγιναν μια μέρα σαν σήμερα. Η δική μας όμως εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Επόμενό μας ραντεβού αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Το φαίνεται από wipe. Μάνα να τα λέω, μάνα να τα ακούω.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πάμε να ξεκινήσουμε με την συνάντηση των αλλιέων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, στην Αρναία. Αναμένεται να γίνει αυτή η συνάντηση. Νωρίτερα, βέβαια, είχαν μία σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πάμε στον Χρήστο Τσαλικίδη, που μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Είναι καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία της Χαλκιδικής. Όπως τους είπε, η πολιτεία, η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά, να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ήδη, όπως είπε, έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δει όμως τι μπορεί παραπάνω να γίνει και δεσμεύτηκε να ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω, είπε, ότι πολύ σύντομα εντός των επόμενων ημερών θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και συμπλήρωσε ότι αναγνωρίζει την πολιτική σημαντική δουλειά την οποία κάνουν ένας πολύ παραγωγικός κλάδος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και έκλεισε την σύντομη τοποθέτησή του λέγοντας ότι να ξέρω ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια. Όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο πρόεδρος των παράκτιων αλλιεών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, να τον ακούσουμε.
2: Μας ανακοινώσανε χθες από τα ξημερώματα για κάποιους μήνες κάποια επιδότηση που εμάς δεν επαρκεί καθόλου αυτό. Μας είπαν ότι Απρίλιο και Μάιο θα μας δώσουν αντί για 16 λεπτά το λίτρο 32 και Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο από 12 λεπτά στα 24. Χωρίς να συμπεριλάβουν μέσα το Φεβρουάριο και το Μάρτιο και χωρίς να μας πούνε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο που η κρίση συνεχίζεται. Και βλέπουμε τι θα κάνουμε, δεν ξέρω. Φρέσκο ψάρι στην αγορά δεν υπάρχει. Ζητάμε συγγνώμη από τους καταναλωτές, αλλά δεν γινόταν άλλος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς για να εισακουστούμε στο Υπουργείο. Ο κύριος Σχοινάς είναι στην Αρναία με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει πάει μια αντιπροσωπεία δικιά μας. Θα συναντηθεί με τον κύριο Σχοινά και αναμένουμε εξελίξεις. Εγώ προσωπικά είμαι απεσιόδοξος. Ζητάμε 50 λεπτά με 55 το λίτρο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Αρκετά κρούσματα γαστρεντερίτιδας παρατηρούνται στο Ρέθυμνο, ειδικά μετά τις 2 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή, καταγράφονται περίπου 30 με 35 κρούσματα ημερησίως. Όλα όμως είναι ήπιας μορφής και όπως είπε, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Πάμε στην Κατερίνα Πολύζο από την ΕΡΤ Χανίων, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ανεβασμένα τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας. 30 με 35 την ημέρα απασχολούν τα ΤΕΠ του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα, δηλαδή δεν πρόκειται για κάποιον ιό που έχει προκύψει από μολυσμένα ύδατα ή από χαλασμένα τρόφιμα. Η αντίστοιχη εικόνα στο νοσοκομείο Χανίων είναι πολύ καλύτερη. Περίπου 10 περιστατικά ήπιας γαστρεντερίτιδας δέχονται την ημέρα τα ΤΕΠ κατά μέσο όρο. Με τον επίσης διοικητή του εδώ Ιδρύματος, τον κύριο Ιωμπέα, να είναι καυσυχαστικός. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται με συμβατή ιατρική αγωγή, χωρίς να χρειάζεται να μπει κανείς στο νοσοκομείο, αλλά χρειάζεται προσοχή στην καθαριότητα και στις αναστροφές μας, να κρατάμε αποστάσεις κτλ. Πρόκειται, λένε, για ιογενή γαστρεντερίτιδα απλή, χωρίς να ενέχονται σοβαροί κίνδυνοι.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Μένουμε όμως στο ίδιο θέμα και πάμε στον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε θερμά.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγέλη, και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το θέμα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα εμφανίζονται καθησυχαστικοί όπως ακούσαμε οι αρμόδιοι. Ωστόσο, στην τοπική κοινωνία υπάρχει μια ανησυχία τώρα. Πότε ξεκίνησαν αρχές Οκτώβρη τα κρούσματα, έτσι?
4: Σωστά. Εμείς ενημερωθήκαμε εγγράφως τη Δευτέρα,
0: ναι,
4: για καταγραφή κρούσματων από το Σάββατο, δηλαδή ουσιαστικά από 2 Δεκάτου. Ξεκίνησε το νοσοκομείο Ρεθύμνου να καταγράφει τέτοια περιστατικά. Ουσιαστικά είναι Παρασκευή, νωρίτερα ακόμα.
0: Ναι.
4: Υπήρξε ένα πικ τις επόμενες ημέρες και τώρα ευτυχώς δείχνει να έχουμε μείωση. Επειδή είχαν προηγηθεί οι καταστροφικές πλημμύρες το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε μια υπόνοια ότι μπορεί να έχει γίνει κάποια καταστροφή στο δίκτυο ίδρυσης και ταυτόχρονα αποχέτευσης και έχουμε κάποια επιμόλυση. Αυτό, παρά το ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, δείχνει να φεύγει από το κάδρο, γιατί τα κρούσματα θα ήταν σαφώς τότε πολύ περισσότερα.
0: Ναι.
4: Και είναι να έχουμε καταλάξει στο ότι πρόκειται για υγειογενή γαστρεντερίτιδα από τα χαρακτηριστικά των συμπτωμάτων των ασθενών, παρά το ότι δηλαδή δεν έχουμε κάποια εργαστηριακή επιβεβαίωση. Τι εννοώ,
0: ναι,
4: τα συμπτώματα, εννοώ ότι κυριαρχεί ο έμετος, δευτερεύον είναι σύμπτωμα η διάρρεια και δεν έχουν καθόλου πυρετό. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι νοσούν πολύ ξαφνικά, δεν χρειάζεται νοσηλεία παρά μόνο μια ενυδάτωση και γύρω στις 2 ημέρες, maximum 3, έχει επέλθει η ίαση, βασικά έχουν φύγει τα συμπτώματα, λέμε ότι πρόκειται για υγειογενή γαστρεντερίτιδα.
0: Ωστόσο, περιμένουμε και τα εργαστηριακά, φαντάζομαι, τα αποτελέσματα από τα δίκτυα ίδρυυσης, δηλαδή από το νερό που έχει ληφθεί και εκεί. Μήπως πιθανότατα, όπως είπατε, λόγω των πλημμυρών, έχει προκύψει κάποιο τέτοιο θέμα?
4: Σαφέστατα. Ενημερωθήκαμε από τις ΔΕΙΑ ότι δεν είχαν καμία δυσλειτουργία ή κάποιο θράψη στο δίκτυό τους. Mm-hmm. Απλά δεν έχουμε το εργαστηριακό αποτέλεσμα. Εκείνοι έχουν κάνει πυγματοληψίες, το νερό είναι κατάλληλο. Σήμερα τώρα πληροφορήθηκα ότι η ΔΕΙΑ Ρεθύμνου, για παράδειγμα, εγγυάται το νερό που διανέμεται, έχει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την νομοθεσία. Και εμείς όμως συνεχίζουμε τη διερευνή και μάλιστα το κάνουμε σε όλη την Κρήτη, γιατί έτσι ήθιστε μετά από έτσι φυσικές καταστροφές να μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα του νερού που συνήθως πλήττεται κύρια από τα πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Μέχρι τότε, ώσπου να ολοκληρωθεί και ο δικός σας έλεγχος, δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση στο να πίνει κάποιος νερό, έστω και προληπτικά?
4: Όχι. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Αυτό που αντιθέτως και το είπατε πριν συνδεθώ εγώ, ναι, χρειάζεται πολύ καλή ατομική υγιεινή, πολύ καλή υγιεινή των χεριών,
0: ναι,
4: γιατί αν μιλάμε για νοροϊό, είναι ένας ιός που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στο περιβάλλον, έχει πολύ μικρή μολυσματική δόση και γι' αυτό το λόγο έχει και πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα. Φανταστείτε, ακόμα και 3 ημέρες που δεν έχουν πλέον συμπτώματα, μετά που σταματούν τα συμπτώματα, μπορεί να μεταδώσουν το νόσημα οι υγιείς πλέον θεωρητικά ασθενείς.
0: Ναι.
4: Είμαστε σε επαγρύπνηση, mm-hmm, και βέβαια, αν θέλετε να σας κάνω και ένα σχόλιο σχετικά με τις πλημμύρες, είμαστε και σε ετοιμότητα και σε άλλα θέματα που θα προκύψουν, mm-hmm, τώρα, όπως παραπάνω πληθυσμούς κουνουπιών, γιατί αυτά τα νερά, τα πλημμυρικά,
0: δεν είναι
4: το στάσιμα, mm-hmm, ακριβώς. Ήδη ξεκίνησαν επιπλέον ψεκασμοί. Να δούμε λίγο το θέμα με τα νεκρά ζώα και τέλος κάποια άλλα νοσήματα που θα δούμε, λεπτοσπύρωση δευτερευόσης. Έχουμε την εμπειρία, είχαμε μεταβεί και στη Θεσσαλία ως εθελοντές και ξέρουμε και πιο βία περιστατικά πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω όλα θα πάνε καλά και θέλω λίγο να πούμε και να παρέχουμε και να μείνω ότι δεν υπάρχει κανένα λόγος ανησυχίας.
0: Μάλιστα.
4: Και αυτή η έντονη δημοσιότητα λείπει λίγο και το τουριστικό προϊόν του Ρεθύμνου που είναι σε πλήρη, έχει ακόμα full σεζόν, είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία και αυτό αρχίζει λίγο και αναδημοσιεύεται στο εξωτερικό και νομίζω ότι δεν συνάβει με τη σοβαρότητα. Δηλαδή είναι ιππιότερο το, mm-hmm, φαινόμενο από ό,τι ουσιαστικά καταγράφεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Ευχόμαστε να πάνε πραγματικά όλα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλά.

0: Τώρα, εντατικούς ελέγχους και καταγραφή μηχανημάτων στα ιατρία ξεκινά ο Ιατρικός Σύλλογος της Λέσβου. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος καλεί τους πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής να απευθύνονται στις υπηρεσίες του και να προχωρούν σε καταγγελίες. Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ήδη κάποια καταγγελία σε εσάς.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από την Ηλιόλου στη Λέσβο. Πράγματι, λοιπόν, ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου έχει ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους αλλά και καταγραφή των ιατρικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα ιατρία του νησιού, με αφορμή και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τον κύκλο συζητήσεων που άνοιξε αμέσως μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό. Όπως δήλωσε μιλώντας και στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ο γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου, ο κ. Πολύδωρος Αμπατζής. Για να απαντήσω στην ερώτησή σου, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει παρατυπίες ή καταγγελίες για παράνομες ενέργειες, ωστόσο ο Ιατρικός Σύλλογος θα ελέγξει όλα τα ιατρία του νησιού με σκοπό την προστασία με στόχο την προστασία των πολιτών και την ασφάλεια των ασθενών. Ο Σύλλογος ζητά την τήρηση της νομοθεσίας όσον αφορά τα ιατρικά μηχανήματα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η παράνομη άσκηση της ιατρικής, η αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, οι επεμβατικές και αισθητικές πράξεις από πρόσωπα χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευση ή αρμοδιότητα. Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Αμπατζής, οι πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής ή επικίνδυνες παρεμβάσεις μπορούν να απευθύνονται στον Ιατρικό Σύλλογο Λέσβου και να προχωρούν σε καταγγελία. Όταν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης της νομοθεσίας ή κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, οι σχετικοί φάκελοι θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές, διοικητικές και ελεγκτικές αρχές, ενώ όπου προβλέπεται θα ενεργοποιούνται και οι πειθαρχικές διαδικασίες, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα στην Άξο εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία καυσίμων μετά από αστυνομική επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη και κυρίες και κύριοι. Η έρευνα της αστυνομίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν αρχίσει αρκετούς μήνες νωρίτερα, πρέπει να πούμε, ενώ η συγκεκριμένη η δραστηριότητα της συγκεκριμένης οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025. Η δράση της οργάνωσης αφορούσε στην μετάγγιση πετρελαίου από σκάφη που δικαιούνταν φορολογική απαλλαγή, όπως είναι τα αλλιευτικά σκάφη, σε άλλα τουριστικά σκάφη τα οποία ανήκαν σε άλλη εταιρεία της ίδιας ιδιοκτησίας. Η διαδικασία γινόταν με τη χρήση ειδικής αγγλίας και εύκαμπ του σωλήνα. Με αυτόν τον τρόπο, ποσότητες, μεγάλες ποσότητες πετρελαίου μεταφέρονταν από το ένα σκάφος στο άλλο, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται ο ειδικός πόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκε προχθές Τρίτη, κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας διαπίστωσε τη διενέργεια επιτόπου, τη διενέργεια παράνομης μετάγγισης καυσίμων μεταξύ δύο εκ των εμπλεκόμενων σκαφών, ενώ συμμετείχαν και τρία μέλη της οργάνωσης. Κατά την καταμέτρηση πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι μέχρι τη στιγμή του ελέγχου είχε ήδη γίνει μετάγγιση 3.650 λίτρων. Ακολούθησαν 7 συλλήψεις, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σκάφη εντοπίστηκαν κάποιες μη εγκεκριμένες μετασκευές, διαφορές των εγκατεστημένων κινητήρων και των στοιχείων που αναγράφονταν στα σχετικά έγγραφα, ενώ διαπιστώθηκαν προβλήματα στις δεξαμενές καυσίμων. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που μπορούσαν να δημιουργήσουν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και τη ζωή των επιβερνόντων. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για τουριστικά σκάφη. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέτιστηκαν μεταξύ άλλων 4 πυλιναγκεία που εμπίπτουν στην νομοθεσία περί αρχαιοτήτων, φυσίγγια καθώς και 102.865 ευρώ. Να πούμε ότι εδώ οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων μέσω τέτοιων μεταγγίσεων, ενώ καταγράφηκαν τουλάχιστον 15 περιπτώσεις δωροληψίας τελωνιακών υπαλλήλων. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν εχθές στην εισαγγελία Νάξου και στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να ασκηθεί προς το παρόν ποινική δίωξη. Διατάχθηκε ωστόσο διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο θέμα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη, καθώς 5 ημέρες μετά από την επέλαση της κακοκαιρίας, η καταγραφή των ζημιών και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές συνεχίζονται εντατικά. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν πως οι ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις είναι αναλογικά με την ένταση του φαινομένου μικρές, όμως οι ζημιές στη φυτική παραγωγή, στο ζωικό κεφάλαιο και στις υποδομές είναι πάρα πολύ σημαντικές, ειδικά στο επαρχιακό και οδικό δίκτυο, αλλά και στα δίκτυα άρδευσης. Η ανάγκη αποκατάστασης χαρακτηρίζεται επιτακτική. Γιώργος Παπαδάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ειρήνη, περίπου 80 αυτοψίες κατοικιών και επαγγελματικών χώρων έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στις περιοχές του Μυλοποτάμου και του Δήμου Ιεράπετρας κατόπιν αίτησης των ιδιοκτητών τους. Από αυτές, μόνο 2 επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν ακατάλληλοι για χρήση και επίσης 2 ομοίως επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν με μεγάλες ζημιές αλλά επισκευάσιμοι. Στα υπόλοιπα κτίρια τώρα και κυρίως στις κατοικίες δεν διαπιστώθηκαν ζημιές που να επηρεάζουν τη στατικότητά τους παρά τις εκτεταμένες καταστροφές που υπέστησαν στις οικοσκευές, για τις οποίες έχει προχωρήσει ήδη η διαδικασία ώστε από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν και οι πρώτες καταβολές αποζημιώσεων που, όπως έχει γνωστοποιηθεί, θα κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ. Σύμφωνα τώρα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, όσοι θεωρούν πως οι ιδιοκτησίες τους πρέπει ομοίως να υποβληθούν σε στατικό έλεγχο, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ή διαζώσει το αίτημά τους στις υπηρεσίες της Περιφέρειας μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Κατά την ίδια ημερομηνία, η ίδια η Περιφέρεια Κρήτης και οι πληγέντες δήμοι οφείλουν να έχουν καταθέσει στην Κυβερνητική Επιτροπή τα στοιχεία όπου θα αποτυπώνονται οι ζημιές στις υποδομές, ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν η εκταμείευση των κονδυλίων για την αποκατάστασή τους. Οι ζημιές τώρα στις υποδομές αφορούν κυρίως, Ειρήνη, μεγάλα τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι και του επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δήμο Μυλοποτάμου και στην Ιεράπετρα. Παράλληλα, συνεργεία του ΕΛΓΑ, καταγράφουν και σήμερα τις ζημιές στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου η καταστροφή στη φυτική παραγωγή είναι ολοκληρωτική, αλλά και στο Δήμο Μυλοποτάμου, όπου ο αριθμός των νεκρών εγωπροβάτων ανέρχεται δυστυχώς σε εκατοντάδες. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Και από την Κρήτη να πάμε τώρα στην Ροδόπη, καθώς στη συντήρηση 6 γεφυρών της αρμοδιότητας της προχωράει η αντιπεριφέρεια, της οποίας μηχανικοί έπειτα από ελέγχους που διενήργησαν εντόπισαν φθορές στα δομικά στοιχεία των συγκεκριμένων υποδομών. Η ενέργεια αναμένεται να επεκταθεί και σε γέφυρες αρμοδιότητας των δήμων της περιοχής. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί έρχεται χειμώνας, οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, έτσι ακριβώς όπως τα λες. Ένα έργο υψηλής προτεραιότητας ούτως ή άλλως έτη περαιτέρω εν ώψη έλευσης χειμερινής περίοδου. Αυτό της αποκατάστασης φθορών στα δομικά στοιχεία, κυρίως στις οριζόντιες δοκούς των γεφυρών, καθώς και των ρηγματώσεων, αποκολλήσεων του δέματος επικάλυψης, αλλά και των διαβρώσεων και των οξυδώσεων του εσωτερικού οπλισμού. Είναι μια ενέργεια της αντιπεριφέρειας, έχει μπει μπροστά, παρεμπρός, οι μηχανικοί ήδη έλεγξαν σχεδόν τις μισές από τις 56 συνολικά τον αριθμό γέφυρες του νομού Ροδόπης. Εντόπισαν τις 6 οι οποίες κατά προτεραιότητα πρέπει να μπουν στην σειρά της αποκατάστασης των ζημιών που φέρουν. Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλες τις γέφυρες, θα γίνουν έλεγχοι και εφόσον ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος, δηλαδή ο έλεγχος των γεφυρών αρμοδιότητας της αντιπεριφέρειας, σε συνεργασία με τους 4 δημάρχους της περιοχής θα προχωρήσει, θα επεκταθεί αυτή η ενέργεια και στις γέφυρες που είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων. Χαρακτηριστικά αξίζει νομίζω να αναφέρουμε ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν στη γέφυρα της επαρχιακής οδού Κομωτινής Ξυλαγανής, στη γέφυρα του Λύσου δηλαδή, στη γέφυρα της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών στο Μακροπόταμο, στη γέφυρα επίσης της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών είναι η γνωστή γέφυρα Λοφαρίου, στην γέφυρα της επαρχιακής οδού Ιάσμου Κοπτερού, στη γέφυρα της εξόδου των Σαπών προς Εύρο και στη γέφυρα των ορίων Ροδόπης και Εύρου.
0: Μάλιστα. Ειρήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τι τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξη Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 στον άξονα προτεραιότητας υγεία και κοινωνική συνοχή, κατέθεσαν από κοινού 6 σύλλογοι καρκινοπαθών της Δυτικής Μακεδονίας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Όπως αναφέρουν οι 6 σύλλογοι καρκινοπαθών στη Δυτική Μακεδονία, από την Κοζάνη, την Εορδαία, τη Φλόρνα, την Καστοριά, το Αμίντο και τα Γρέβενά, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη λειτουργία ενός κέντρου ολιστικής διαχείρισης καρκίνου στο Μποδοσάκι νοσοκομείο του Τελεμαΐδας, κάτι που ανακοινώθηκε το προηγούμενο διάστημα, ύψους 27 εκατομμύριων ευρώ, προτείνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα προκειμένου να εξειδικευτεί και να τροχοδρομηθεί θεσμικά όλη η διαδικασία αυτού του κέντρου στην περιοχή της Τελεμαΐδας, στο Μποδοσάκι νοσοκομείο, για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρουν ότι δεν θέλουν να περιοριστεί όλο αυτό σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά να αποτελέσει το κέντρο αυτό ένα ολοκληρωμένο βιώσιμο, ερευνητικό και θεραπευτικό πυλώνα για τους καρκινοπαθείς και τους ασθενείς σε όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Οι προτάσεις των 6 συλλόγων καρκινοπαθών χωρίζονται σε 4 άξονες: θεσμικός με την διεκδίκηση ειδικής ζώνης κλινικής έρευνας, προσέλκυση επενδύσεων και έρευνα και ανάπτυξη, επίσης τη συμβολή και την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης μέσω επιστημονικών κινήτρων, στην ακαδημαϊκή διασύνδεση με την προστασία δεδομένων και την περιβαλλοντική έρευνα και κοινωνικά αντισταθμιστικά μέτρα για την υποστήριξη των ασθενών, κάτι που έχει να κάνει με μια σειρά από μέτρα τα οποία ζητούν: γραφείο συνηγορίας ασθενών, πλήρη και απευθείας κάλυψη των τεκμηριωμένων εξόδων μετακίνησης, διαμονής και σύτσης των ασθενών και των συνοδών τους για τις ανάγκες των μελετών, ενώ ζητούν με πρότασή τους να θεσμοθετηθεί και να χρηματοδοτηθεί ένα τοπικό αρχείο νεοπλασιών καρκίνων με ρητή πρόβλεψη για την συμμόρφωσή τους τόσο με το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων όσο και με τη διασφάλιση του ιατρικού απορρίτου. Αυτά εν ολίγης συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις που ζητούν και την ενσωμάτωση στο στρατηγικό σχεδιασμό των προτάσεων αυτών για τη δημιουργία σύγχρονων πιστοποιημένων μονάδων κλινικών μελετών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην Πάτρα τώρα, ένταση είχαμε χθες στο Πανεπιστήμιο. Φοιτητές επιχείρησαν να εισέλθουν στο γραφείο του Πρίτανη, του κ. Μπούρα, αποθώντας τους φύλακες. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τον περιορισμό της αντιπροσωπείας τους και την αστυνομική παρουσία στο ίδρυμα κατά την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Αυτά είναι κάποια από τα αιτήματά τους. Μεταξύ άλλων, Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Απορροπή είναι αυτή που είπες, αλλά υπάρχει και σειρά οικονομικών και ακαδημαϊκών ζητημάτων, αλλά και ο τρόπος διεξαγωγής του θεσμικού διαλόγου, όπως τουλάχιστον καταγγέλνουν φοιτητικές παρατάξεις, οι οποίες επικαλούνται, εκτός από το κλίμα εντατικοποίησης και οικονομικής επιβάρυνσης, οικονομικές δυσκολίες για τους συναδέλφους τους, ζητήματα λειτουργίας όπως έλλειψης διδακτικού προσωπικού και κριτική προς τη στρατηγική του Ιδρύματος σε ζητήματα έρευνας και διεθνών συνεργασιών, ενώ είχαμε, όπως είπες, και τις κινητοποιήσεις με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Τώρα, η απάντηση και οι θέσεις του πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος απάντησε στις καταγγελίες καταδικάζοντας τα επεισόδια, ήταν ότι σχετικά με το περιστατικό που έγινε έξω από το γραφείο του, ότι συγκεντρωμένοι φοιτητές απόθεσαν, υποστηρίζει και εξήγησαν τους φύλακες του Ιδρύματος, με αποτέλεσμα ο ίδιος να κλειδώσει εγκαίρως την πόρτα του γραφείου του μαζί με εργαζόμενες της γραμματείας για λόγους προστασίας. Μάλιστα, ο Πρίτανης έκανε λόγο για εκφοβισμό του προσωπικού και σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την ταυτοποίηση των υπευθύνων, ενώ υπεραμείνθηκε τη στρατηγική του Ιδρύματος, τονίζοντας την επιτυχία του νέου αγγλόφωνου προγράμματος της Ιατρικής Σχολής, καθώς και τις διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστήμια της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας, δηλώνοντας υπερήφανος για τη σημερινή θέση του Πανεπιστημίου. Είναι προφανής λοιπόν η διαφωνία ανάμεσα στη διοίκηση και σε φοιτητικούς συλλόγους γύρω από τα ζητήματα της καθημερινότητας, τη δίκη των κινητοποιήσεων και την αναπτυξιακή πορεία του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.

0: Δικαστική δικαίωση από το Μοναμελές πλημελιοδικείο του Ναυπλίου για διασώστη του ΕΚΑΒ μετά από επίθεση που δέχτηκε εν ώρα καθήκοντος. Το ρεπορτάζ έχει η Πέγγι Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και πραγματικά είναι μια δικαστική δικαίωση, διασώστη του ΕΚΑΒ, που όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, είχε δεχτεί επίθεση εν ώρα καθήκοντος. Με 20 μήνες φυλάκιση τιμωρήθηκε, τιμωρεί το δράστης. Απεφάνθη δικαιοσύνη κρίνοντας ένοχο τον κατηγορούμενο για τις πράξεις της εξύβρισης, της απειλής και της τετελεσμένης απλής σωματικής βλάβης, επιβάλλοντας την ποινή που αναφέραμε συνολικά. Τώρα αποδεικνύει ουσιαστικά ότι αυτή η δικαίωση για τις διαρκείς και άοκρες προσπάθειες του σωματείου των ανθρώπων που εργάζονται στο ΕΚΑΒ και την προστασία των μελών επιβεβαιώνουν έτσι ότι κανένας συνάδελφός τους δεν είναι μόνος απέναντι σε φαινόμενα αυθαιρεσίας και βίας. Υπήρξαν συντονισμένες πιέσεις και πολλοί αγώνες για να θεσπιστεί το πλαίσιο αυτό και ουσιαστικά αυτό είναι που τους δικαιώνει. Τώρα είναι μια αυστηροποίηση σύμφωνα με ανάρτηση που έχει γίνει από τον υπεύθυνο του ΕΚΑΒ Αργολίδα στον κύριο Ψημούλη, όπου κερδίζουν τους αγώνες και είναι προφανώς ότι επηρεάζει θετικά και την κρίση του δικαστηρίου, οδηγώντας σε μια παραδειγματική απόφαση. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μεταφέρουν ουσιαστικά ασθενείς με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, γίνονται δέκτες τέτοιων επιθέσεων, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας έχει καταγραφεί αρκετές φορές, απειλών αλλά και εξύβρισης, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς στην Καλαμπάκα εντοπίστηκε ένας ανθρώπινος σκέλετος. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, τι ακριβώς συνέβη?
2: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Όπως πολύ σωστά είπες, ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε στην περιοχή των Σφαγείων κάτω από τον προφήτη Λία Καλαμπάκας, προκαλώντας βεβαίως και την κινητοποίηση των αρμοδίων αστυνομικών αρχών. Με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά και τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά εντοπίστηκαν από νεαρό που περνούσε από το σημείο. Ενημερώθηκαν βεβαίως οι αρχές.
0: Ναι.
2: Στον ίδιο χώρο φέρεται να έχει βρεθεί και ένα σχοινί, στοιχείο το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του ανθρώπου. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται περί άντρα ή γυναίκας. Και βεβαίως οι πρώτες πληροφορίες, όπως είπα, αναφέρουν με βάση και τα αντικείμενα που βρέθηκαν ότι πρόκειται ενδεχομένως για άνδρα, δεν έχει ακόμη τακτοποιηθεί. Τα έχουν το οποίο είχαν χαθεί αρκετά χρόνια πριν, από το 2018. Εκείνη την περίοδο να πούμε ότι είχαν γίνει κάποιες έρευνες για τον εντοπισμό του, ωστόσο δεν υπήρχε σχετικό αποτέλεσμα. Και φυσικά η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ταυτοποίηση της σωρού, καθώς και η εξακρίβωση των ακριβών αιτιών και του χρόνου θανάτου που θα προκύψουν από τη σχετική έρευνα των αρχών και τις προεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.
0: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν όλα αυτά τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν. Το ζήτημα της ασφάλειας των οδηγών είναι διαχρονικό, ανέφερε στον 102 FM ο πρόεδρος του συνεταιρισμού ραδιοταξί Taxiway, Θεόδωρος Σταυρίδης, με αφορμή τώρα την βίαιη επίθεση που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες σε μια 54χρονη οδηγό στην Αθήνα. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί ταξί έχουν προτείνει στο αρμόδιο Υπουργείο την τοποθέτηση καμερών. Να ακούσουμε τον κύριο Σταυρίδη.
4: Το θέμα της ασφάλειας των οδηγών ταξί είναι ένα διαχρονικό ζήτημα το οποίο έχει επανέλθει πολλές φορές στο προσκήνιο, όπως τώρα. Αν θυμάστε, το 2009 είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Χάσαμε έναν συνάδελφο, έναν εξιχνίαστο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μας πόνισε πάρα πολύ. Εκείνη την εποχή έγιναν πολλές διαμαρτυρίες, έγιναν απεργίες. Φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο μας επιτράπει το 2011-2012, αν δεν θυμάμαι, να μπορέσουμε να βάλουμε ένα διαχωριστικό, το οποίο θα ήταν μια πατέντα, για να πω, και όχι αυτό που θα έπρεπε. Το δοκίμασαν ένα-δύο συνάδελφοι, το οποίο δεν ήταν όμως το κατάλληλο, γιατί εμπόδισε πάρα πολύ τον οδηγό αλλά και τους επιβάτες. Νομίζω ότι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή που έχουμε προτείνει στο Υπουργείο εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρω γιατί δεν προχωράει, είναι να μπουν να τοποθετηθούν κάμερες στα οχήματά μας, τα οποία θα καλύπτουν και την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά του οχήματος. Κάμερες οι οποίες θα προστατεύουν ουσιαστικά, θα έχουν μία πρόληψη, γιατί καταλαβαίνετε ότι η πρόληψη ίσως είναι καλύτερη πολλές φορές, και με το καθεστώς του GDPR ώστε να υπάρχει η ασφάλεια ότι τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα είναι ασφαλή και δεν θα έχουμε διαρροή προς τα έξω.

Όπως είπαμε νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Χαλκιδική σε κλίμα κατάνοιξης. Πραγματοποίησε νωρίτερα επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλεια της Χαλκιδικής. Μάλιστα, κατά την άφηξή του στον προάβλιο χώρο της Μονής, τον υποδέχτηκαν ο Γέροντας Ελισαίος, η Ηγουμένη Γερόντισσα Νικοδήμη, καθώς και μέλη της μοναστικής κοινότητας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός μετέβη μέσω του Ελαιώνα και στο Καθολικό της Μονής, όπου προσκύνησε στο χώρο του τάφου του γέροντα Εμιλιανού, ενώ στον προάβλιο χώρο τον υποδέχτηκε το σύνολο της αδελφότητας, η οποία απαρτίζεται από περίπου 120 μοναχές.

0: Πάμε στη Λάρισα. Λευκός καπνός βγήκε για τους αμπελώνες και τους παραγωγούς στην ιστορική Ραψάνη μετά από διαβουλεύσεις που έγιναν στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την αξιοποίηση του ιστορικού οινοποιείου της περιοχής από εταιρεία που αναλαμβάνει τη λειτουργία του και την απορρόφηση της παραγωγής των ξακουστών ποικιλιών της περιοχής. Ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από ό,τι φαίνεται έχουν αίσιο τέλος οι διαπραγματεύσεις που έγιναν με μεσολαβητή την περιφέρεια Θεσσαλίας και τους παραγωγούς βεβαίως της περιοχής, τον ενοποιητικό συνδεσμό εκεί, την ομάδα παραγωγών, αμπέλο παραγωγών της Ραψάνης, για να λειτουργήσει το ενοποιείο της περιοχής και να απορροφήσει το σύνολο της παραγωγής. Και δεν μιλάμε απλά για ένα ενοποιείο, μιλάμε για μια ιστορία που χάνεται από τον περασμένο αιώνα, γιατί από το ελληνικό κράτος ήδη από το 1932 είχε αναγνωρίσει τα κρασιά της περιοχής, ενώ από το 1971 η περιοχή και οι αμπελώνες είχαν χαρακτηριστεί ως προϊόν pop, προϊόν δηλαδή ονομασίας προέλευσης. Ήταν μια περίοδος βεβαίως μετά την λειτουργία του ενοποιείου στην περιοχή, το συνεταιριστικό ενοποιείο δεν πήγε καλά λόγω χρεών στην ΑΤΕ, πέρασε στην δικαιοδοσία της Τσάνταλη, η οποία αντιμετώπισε τα δικά της ζητήματα και κάπως έτσι φτάσαμε το τέλος του 2024, ουσιαστικά η παραγωγή της περιοχής να μένουν επί ξυλού κρεμάμενοι, αφού το ενοποιείο είχε στη Ραψάνη, είχε αναστείλει την λειτουργία του. Έγιναν προσπάθειες και βεβαίως έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, το αναλαμβάνει μια ιδιωτική εταιρεία που έχει και αυτή βεβαίως εκτάσει. Μιλάμε για περίπου 800 στρέμματα με αμπελώνες σε μια περιοχή που εκτείνεται στις πλαγιές του Κάτω Ολύμπου και παράγει τρεις ποικιλίες, το ξινόμαυρο, το κρασάτο και το σταυρωτό. Είναι το ραψανιώτικο, το κρασί είναι γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις αγορές του εξωτερικού, από την οποία Τσάνταλη τις προηγούμενες δεκαετίες. Και βεβαίως αυτή η παράδοση από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί, γιατί η εταιρεία που ανέλαβε να λειτουργήσει το ενοποιείο και να απορροφήσει την ποσότητα, την παραγωγή από τους αμπελώνες της Ραψάνης, έχει βεβαίως και εξαγωγικό προσανατολισμό. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε κλίμα και επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη. Γιατί αυτή τη φορά είχαμε εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας φέρονται να είχαν αναπτύξει συστηματική δράση σε ζωοκλοπές. Πάμε στον Ιάσον Ταυλά. Ιάσον, να καλώσουμε σημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μία εγκληματική ομάδα που σε πρώτη φάση φαίνεται ότι είναι 5 μέλη, 4 από την περιοχή του Νομού Λαστείου και ένα από το Ηράκλειο, αλλά η αστυνομία ερευνά και την συμμετοχή άλλων προσώπων σε αυτή την ομάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματοποιούσαν ζωοκλοπές, πραγματοποιούσαν κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων, τα οποία είναι αρκετά ακριβά για την χειροποίητα. Και βέβαια φαίνεται ότι είχαν εισπράξει και περίπου 92.000 ευρώ παράνομα από επιδοτήσεις. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος, ας το πούμε έτσι, στην περιοχή του αεροπεδίου του Καθαρού, στην περιοχή του Πάνω Μεραμβέλου, σε όλο την ευρύτερη περιοχή εδώ του Μεραμβέλου, διότι έχουν κλαπεί αρκετά εγωπρόβατα. Φαίνεται ότι μπλέκονται σε αρκετές υποθέσεις με κλοπές εγωπροβάτων. Μάλιστα από το πρωί καλούνται κτηνοτρόφοι και αγρότες στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δούνε τι ακριβώς συνέβη και αν τα πρόβατα που έχουν δηλώσει ότι έχουν χαθεί ή τα έχει αφαιρέσει η συγκεκριμένη ομάδα. Φαίνεται ότι λειτουργήσε ο κοριός εκεί με αποτέλεσμα να αποσαφινιστούν τα μέλη και να συλληφθούν σήμερα το πρωί σε μια επιχείρηση όπου ήταν, θα έλεγε κανείς, κινηματογραφικού τύπου, στο αεροπέδιο του Καθαρού, στην περιοχή της Κρυπτάς, αλλά και στο Ηράκλειο. 5 λοιπόν τα μέλη, βρισκόμαστε στη διαδικασία της προανάκρισης ακόμα, προκειμένου να αποσαφινιστεί η δράση, ακριβώς η δράση των ανθρώπων αυτών. Τι έκαναν ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη λοιπόν η υπόθεση.
2: Είναι σημαντικό να πούμε ότι γίνεται κάποια δουλειά προκειμένου να καθαρίσουν τα βουνά από αυτές τις ομάδες οι οποίοι ουσιαστικά
0: λιμένονται ολόκληρες τις περιοχές.
2: Ακριβώς,
0: ολόκληρες περιοχές.
2: Τις βουνοκοφές στα βουνά του Νομού Λαστείου.
0: Έτσι. Ιάσον Ταυλάς λοιπόν από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, να σε ευχαριστούμε θερμά. Τώρα θα πάμε στον πύργο, γιατί εκεί είχαμε κινητοποίηση κτηνοτρόφων έξω από την περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤΑ Πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, σήμερα το πρωί είχαμε κινητοποίηση των κτηνοτρόφων έξω από την περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στη διενέργεια ορολογικών ελέγχων στα κοπάδια τους. Πήγαν λοιπόν σήμερα το πρωί στην περιφέρεια και συνάντησαν τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβέση, ο οποίος τους είπε ότι είναι αρρωγός στα αιτήματά τους και ότι θα μεταφέρει τα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση. Ταυτόχρονα οι αγρότες και ο γραμματέας της ΟΑΣΥ μαζί με τον πρόεδρο τον κύριο Θανάση Βομπίρη έχουν στείλει έγγραφη επιστολή προς την προς το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, με την οποία, στην οποία ζητούν να σταματήσουν οι ορολογικοί έλεγχοι στα κοπάδια τους. Η απόφαση αυτή και για την κινητοποίηση αλλά και για την επιστολή ελήφθη την περασμένη Δευτέρα στην Εφήρα Πηνίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαμε μία σύσκεψη των κτηνοτρόφων στην Εμφύρα, όπου συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν την ευλογιά αλλά και άλλες ζωονόσους. Μάλιστα, έκανε και δηλώσεις στην ΕΡΤ Πύργου ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, ο κύριος Νίκος Αγάλος, ο οποίος τόνισε ότι οποιαδήποτε νέα προσπάθεια θανάτωσης κοπαδιών στο πλαίσιο των ορολογικών ελέγχων είναι αιτία πολέμου, όπως είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας, πλήρη αποζημίωση των πληγέντων των κτηνοτρόφων και τη δημιουργία προγράμματος ανασύστασης των κοπαδιών με κρατική χρηματοδότηση. Δεν θα επιτρέψουμε, είπε χαρακτηριστικά, το ξεκλήρημα των κοπαδιών μας και τον αφανισμό των δικών μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, στο Πήλιο έχουμε συνεχείς απόπειρες τηλεφωνικής απάτης στο Ανατολικό Πήλιο. Πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Χθες λοιπόν, στο πλαίσιο ενός ρεπορτάζ αγροτικού χαρακτήρα, ο συνάδελφος ο Χρυσόστομος ο Τρίμης, ναι, δέχθηκε κάποια παράπονα από τους καλλιεργητές εκεί, οι οποίοι του έλεγαν ότι δεχόμαστε τέτοιου τύπου τηλεφωνήματα, μας παίρνουν στο σπίτι μας, ζητούν προσωπικά δεδομένα, περιουσιακά στοιχεία και μάλιστα το μεσημέρι της Τετάρτης, χθες δηλαδή, δεκάδες ήταν νικλείς σε σπίτια του Ανατολικού Πηλίου από άτομα που παρήσταν εκπροσώπους λογιστικών γραφείων και ζητούσαν από τους ανυποψίαστους πολίτες στοιχεία όσον αφορά τα διαθέσιμα χρήματα αλλά και αντικείμενα αξίας που έχουν στις οικίες τους. Οι συγκεκριμένοι δίθεν φοροτεχνικοί υποστηρίζουν ότι είχε επιβληθεί πρόστιμο από τις φορολογικές αρχές με την αιτιολογία ότι δεν κατέθεσαν αποδείξεις αγορών και δαπανών κατά την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων από το 2021 μέχρι και το πιο πρόσφατο φορολογικό έτος. Με αυτό το πρόσχημα λοιπόν ζητούν να μάθουν διαθέσιμα χρηματικά ποσά, τη μαλφή που πιθανόν να είναι διαθέσιμα στα σπίτια που καλούν, ενώ επικαλούνται και χρήση δορυφόρου που υποτίθεται, άκουσαν, ναι, ότι ανοιχνεύει τη στιγμή της συνομιλίας τα σπίτια τους.
0: Αυτό είναι πραγματικά αδιανόητο και το χρησιμοποιούν και σε άλλες περιπτώσεις, Ελένη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
4: Τέλος πάντων, κατάφεραν να φελέξουν αρκετά στοιχεία, ειδικά από ηλικιωμένους κυρίως που έλαβαν κλίση και παράλληλα κάποιοι εξέφραζαν την ανησυχία τους, καθώς δεν μπορούν να γνωρίζουν ποιοι είναι οι καλούντες και αν υπάρχει περίπτωση να πέσουν θύματα διάρρηξης, γιατί φοβούνται και αυτό, ότι μπορούν να κάνουν τέτοια τηλεφωνήματα για να δουν τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια, ενώ απουσιάζουν αυτοί από τα σπίτια τους έχοντας αγροτικές δουλειές ή οτιδήποτε άλλο. Πολλοί βέβαια κατέφυγαν μετά στους λογιστές τους, ενημερώνοντάς τους τι συμβαίνει, όμως υπήρξαν και κανένα δυο περιπτώσεις που δυστυχώς έδωσαν στοιχεία.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι το άσχημο.
0: Μάλιστα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Ελένη, το λέμε διαρκώς. Σκέφτονται πάρα πολλά εφάνταστα πράγματα και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν στην παγίδα τους, ακόμη και σήμερα. Πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε, Ελένη. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε την υπογραφή ενεργειακής αναβάθμισης του δικαστικού μεγάρου της περιοχής, παρουσία και του κυρίου Φλωρίδη.
5: Αυτή την ώρα, Ειρήνη, είναι σε εξέλιξη η τελετή για την υπογραφή της πολυαναμενόμενης σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον συνάδελφο, τον Κώστα Γαζούλη. Να πάμε στην Ήπειρο όμως και στην... Λοιπόν, να πάμε στην Βάση Ογκώρου. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και στην Βάση Ογκώρου από τα Γιάννενα. Εκεί λοιπόν στα Γιάννενα θέλουμε να δούμε με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζει για δεύτερη χρονιά. Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στο ποταμό Σαρανταπορό της Ηπείρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Λεπτομέρειες βέβαια για αυτό το θέμα θα μας δώσει η Βάση Ογκώρου σε λίγη ώρα.

0: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα εμβόλια για τη γρήπη. Στις 15 του Οκτώβρη ξεκινά η περίοδος του εμβολιασμού. Τα αντιγρυπικά εμβόλια έχουν παραλυφθεί από τα φαρμακεία. Αρχικά έχουν προβλεφθεί περίπου 3 εκατομμύρια εμβόλια για όλη τη χώρα, ενώ πρώτοι καλούνται να εμβολιαστούν οι άνθρωποι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κ. Διονύσης Ευγενίδης, μίλησε εδώ στον 102 FM. Να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Η διάθεσή τους και ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει. Έχουμε εμφοδιαστεί με τα αντιγρυπικά εμβόλια, σχεδόν με όλες τις ποσότητες τις οποίες είχαμε παραγγείλει. Αυτά, ξέρετε, τα παραγγέλνουμε πολύ καιρό, πριν από τον Μάρτιο της χρονιάς που μας πέρασε. Και έχουν έρθει στα φαρμακεία σχεδόν όλες οι ποσότητες. Δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς η παραλαβή, αλλά είμαστε ακόμα πριν, θεωρητικά πριν από την έναρξη της εμβολιαστικής περίοδου. Κανονικά, ας το πούμε έτσι, αρχίζει 15 Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Οπότε είμαστε ήδη και θα είμαστε εφοδιασμένοι με τις ποσότητες που χρειαζόμαστε, εφόσον κυλήσουν τα πράγματα όλα. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια από μέρους της πολιτείας με τη συμπαράσταση και των φαρμακοποιών στο να επεκταθεί ο αντιγρυπικός εμβολιασμός σε πάρα πολύ κόσμο, και πραγματικά ο κάθε ενήλικα συμπολίτης μας μπορεί με το ΆΜΚΑ του να έρθει στο φαρμακείο και να κάνει το εμβόλιο χωρίς κανένα κόστος γι' αυτόν, μέσω κάλυψης από τον ΕΟΠΗ. Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει πρώτα να εμβολιστούν αυτοί οι οποίοι ανήκουν στις ευαίσθητες, στις ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή για τη γρήπη. Να πούμε ότι είναι τα άτομα ηλικίες 60 ετών και πάνω. Τα βρέθηκε τα παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών, τα οποία τα κάνουν βέβαια τα εμβόλια στον παιδίατρο, τα παιδάκια. Στο φαρμακείο γίνεται μόνο σε ενήλικες. Επίσης, όσοι συμπολίτε μας πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως είναι το άσθημα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρδιοπάθεια, διαβήτης, αναρρώδης διαβήτης, η νοσογόνος παχυσαρκία, που είναι και αυτή μια νόσος πλέον, όσοι είναι σε νοσοκαταστολή, επίσης οι έγκυες σε συνεργασία με τον γυναικολόγο τους, και βέβαια όλοι εμείς που δουλεύουμε στον χώρο της υγείας, οι επαγγελματίες υγείας, και ερχόμαστε σε επαφή με άτομα τα οποία νοσούν από διάφορες ιώσεις.
0: Πάμε στη λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών τους προς τα σχολεία. Ζητούν οι γονείς των μαθητών του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του 1ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης. Οι γονείς, μάλιστα, με πλακάτ και πανό πήγαν το πρωί στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να μιλήσουν για το αίτημά τους. Στον 102 FM μίλησε η Σωτηρία Σπυροπούλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, η οποία ανέφερε ότι το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οικογένειες 90 μαθητών από το γυμνάσιο και 60 μαθητών από το λύκειο, καθώς οι γονείς παίρνουν άδεια από την εργασία τους για να μπορέσουν να μεταφέρουν τα παιδιά τους.
2: Μετά την πολιτισμένη προσπάθειά μας, οι γονείς είναι αγανακτισμένοι και ανεβαίνουμε όλοι 50 άτομα επάνω στην περιφέρεια. Μας είπαν πάλι τα ίδια ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, ότι είναι ελεύθερη αγορά. Ο κύριος Γιουτίκας είναι απόν, είναι στη Χαλκιδική, διότι ήρθε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, που περηθανευόμαστε ότι έχουμε πρότυπα σχολεία και IB, αλλά τα παιδιά δεν μπορούν να μεταφερθούν. Οι γονείς πλέον δεν αντέχουμε. Βρεθήκανε δύο κυρίες με τις οποίες μιλήσαμε από το Τμήμα Μεταφορών, αλλά μας λένε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Προκηρύξεις άγονες, δεν έχουμε, λέει, λύση παρά μόνο να δώσουμε πάσο ή επιδότηση. Και τι να την κάνει το παιδί το 12χρονο να πάρει πάσο και να έρχεται με 3 λεωφορεία στο σχολείο. Οι γονείς παίρνουμε άδεια και μεταφέρουμε τα παιδιά. Δεν έχουμε περιθώρια άλλα. Στενέψαν όλα. Δεν αντέχουμε.
0: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών και υποδομών ανατολικά και δυτικά του νομού Θεσσαλονίκης ξεκινούν άμεσα μετά και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα. Η πρώτη ενότητα έργων αποσκοπεί στη διευθέτηση του ρέματος του Ανθεμούντα και των 5 χυμάρων που εκβάλλουν σε αυτό, στην περιοχή των Βασιλικών, στην Θέρμη, όπου στο παρελθόν μάλιστα έχουν σημειωθεί και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα, οι εργασίες αφορούν στην κήτη του ρέματος και μάλιστα με την επόμενη σύμβαση που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ξεκινούν αντιπλημμυρικά και αποχετευτικά έργα στο τμήμα της επαρχιακής οδού Λαγκαδά Ρεντίνας, από την περιοχή του Παρεκκλησίου Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στη Μικρή Βόλβη μέχρι και τη γέφυρα της Βαμβακιάς. Ούτως ή άλλως είμαστε πρώτων πυλών του χειμώνα και είναι προβλήματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Πάμε τώρα στις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά αλλά και στις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιαννίνων. Μίλησε η κυρία Άννα Μπατιστάτου, πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στον 102 FM. Να την ακούσουμε.
3: Στο Πανεπιστήμιο Ιαννίνων εξετάσαμε και εμείς τα στοιχεία μας διαχρονικά. Τα τελευταία 4 χρόνια είναι περίπου 5%. Κυμαίνεται μεταξύ 5,3-5,5. Μιλάμε τώρα για τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της εγγραφής των φοιτητών και των φοιτητριών. Βγαίνει πρώτο ο κατάλογος των επιτυχώντων και μετά εγγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Ωστόσο, σύμφωνα με μία εγκύκλιο που έχει εκδοθεί, μπορούν μετέπειτα όσοι δεν εγγράφησαν εκεί να έρθουν και να γραφτούν κατευθείαν στα πανεπιστήμια που έχουν επιτύχει, στα τμήματα που έχουν επιτύχει. Εμείς έχουμε τώρα, δηλαδή εμείς συνολικά, σχετικά με τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, από τους 3.432 φοιτητές που επέτυχαν, γράφτηκαν 190 λιγότεροι, 3.242. Mm-hmm. Και από αυτούς τους 190 που δεν εγγράφησαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, έχουμε ήδη 15 παιδιά, φοιτητές και φοιτήτρες πλέον, που έχουν έρθει και έχουν εγγραφεί εδώ. Και η προθεσμία εγγραφής είναι 19 Οκτωβρίου. Οπότε το ποσοστό αυτό θα παραμείνει ή θα πέσει λίγο πιο κάτω από το 5%. Τι που επιλέγουν να κάνουν την εγγραφή μισθών δεν είναι πολύ. Αυτό το 5% γενικά παραμένει, ένα 5% σε όλες τις σχολές όμως, έτσι, και υψηλής ζήτησης με πολλά μόρια, αλλά και χαμηλής, δεν έρχεται τελικά να εγγραφεί στο πανεπιστήμιο. Το πρόβλημα είναι πολυπαραγωγικό σίγουρα. Το οικονομικό είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Ένας άλλος είναι ότι οι υποψήφοι συμμετέχουν ξανά στις πανελλαδικές. Ήδη φοιτούν κάπου αλλού και τελικά επιλέγουν να μείνουν εκεί που ήταν, αν είναι η δεύτερη χρονιά που έχουν δώσει πανελλήνιες ή αν έχουν δώσει με το 10%. Μερικές φορές είχαν λυπή ενημέρωση για τις προθεσμίες. Εγώ έχω φοιτητές και φοιτήτρες που ήρθαν εδώ να γραφτούν και είπαν ότι τους ξέφυγε η ημερομηνία εγγραφής για το ΥΠΕΘΑ.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στο δημογραφικό, και θα πάμε μέχρι τις Μηλιές των Γρεβενών, το οποίο είναι ένα χωριό που παραμένει χωρίς γεννήσεις εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα, ο νεότερος κάτοικος στο χωριό είναι ένας 17χρονος. Όλοι οι υπόλοιποι ξεπερνούν τα 70 έτη. Υπάρχει ένα σχολείο με παιδική χαρά στην αυλή, το οποίο είναι άδειο, τελείως, δεν υπάρχουν πια παιδιά στο σχολείο. Το σχολείο έχει κλείσει εδώ και αρκετά χρόνια, μάλιστα κάποιοι επιδίδονται ακόμη και σε βανδαλισμούς. Και τώρα, στις 14 του Οκτώβρη θα ανοίξει πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης μετεγκατάστασης με 10.000 ευρώ σε περιοχές της περιφέρειας που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα, σε μια προσπάθεια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να υπάρξει μια λύση για το πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο και πλέον επεκτείνεται σε νέες ακριτικές και ορεινές περιοχές της χώρας. Μίλησε εδώ σε εμάς στον 102 FM ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο κύριος Κωνσταντίνος Γλουμής. Να τον ακούσουμε.
4: Ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο με ένα πλέγμα συνολικά δράσεων διαφόρων παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό πριν 2 χρόνια και ιδιαίτερα από τους Δήμους, ο κ. Δημοτήτου και Ορεστιάδας. Και αυτή τη στιγμή, αφότου ξεκίνησε εκεί, λειτουργήσε πιλωτικά, είδαμε πώς λειτουργήσε και επαναξιολογήσαμε το πρόγραμμα. Κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, αλλάζουμε δηλαδή και τα ουσιαστικά κριτήρια, διευρύνοντας τον κύκλο των δυνητικών δικαιούχων, αλλά το επεκτείνουμε και σε άλλες περιοχές, ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε την ανάγκη στήριξης που χρειάζεται προκειμένου να παραμείνουν αλλά και να δημιουργηθούν νέα νοικοκυριά σε κρίσιμες περιοχές για τη χώρα μας και προκειμένου να διατηρήσουμε τον κόσμο στην επαρχία. Να πούμε συνολικά ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 9 περιφερειακές ενότητες. Πηγαίνουμε στην Καστοριά, στο Κινικής, στη Σέρες, στη Φλόρινα, την Πέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη, τα Γρεβενά και επίσης και τα Γιάννενα και την Θεσπρωτεία. Ανέφερα πέρα από την Κεντρική Μακεδονία, ενώ και έχουμε Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, ακριβώς γιατί θέλουμε να στηρίξουμε αυτές τις παραμεθόριες περιοχές. Οπότε κάνουμε μια αρκετά σημαντική επέκταση. Δεν αφορά τον Δήμο Ιωαννίνων στην Ήπειρο, αφορά όμως όλους τους υπόλοιπους Δήμους της περιφέρειας Ιωαννίνων και πάμε βεβαίως και στη Θεσπρωτεία. Επίσης, αυτό που κάνουμε και διαφοροποιείται σε σχέση με το πρόγραμμα του ΕΒΡΟ. Στον ΕΒΡΟ είχαμε μια διαφοροποίηση 6 και 10.000 ευρώ ανάλογα το μέγεθο του οικισμού στον οποίο κάποιο μετεγκαθίσταται. Πλέον γίνεται οριζόντιο το κίνητρο 10.000 ευρώ για όλους και δίνεται και προκαταβολή, που είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή, ουσιαστικά κάποιο έχοντα τα πρώτα τυπικά κριτήρια τη αίτηση του λαμβάνει προκαταβολή προκειμένου το 50% προκειμένου να έχει την οικονομική δυνατότητα να υλοποιήσει όντω την μετεγκατάσταση.

Είπαμε νωρίτερα για τις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά αλλά και τις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιωαννίνων και ακούσαμε την κυρία Μπατιστάτου, την Πρίτανη του Πανεπιστημίου. Τώρα, να πούμε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών θα διαθέσει μέχρι και 235.000 ευρώ για την επιδότηση των μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών του ΚΤΕΛ για τους φοιτητές. Μάλιστα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα σύμβαση διάρκειας από τον Οκτώβρη του 2026 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2027. Ο Δήμος θα επιδοτεί κάθε κάρτα με 10 ευρώ και το αστικό ΚΤΕΛ θα παρέχει έκπτωση 5 ευρώ με αποτέλεσμα το κόστος για τους φοιτητές να διαμορφώνεται στα 20 ευρώ. Η επιδότηση αφορά περισσότερους από 14.000 φοιτητές.

0: ο καιρός.
1: Πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, στα δυτικά περιμένουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη θα πνέουν στο Ιόνιο νότι μέχρι και 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτρη. Για την Μακεδονία αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν στη Δυτική Μακεδονία και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Τοπικές ομίχλες θα σχηματιστούν κατά τις νυχτερινές ώρες αλλά και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν νότι αγγίζοντας τη Θράκη τα 4 με 5 μποφόρ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Είμαστε ώρες από τη στιγμή που ο Μάρκο Ρούμπιο μπήκε στο αεροπλάνο για το ταξίδι της επιστροφής από την Αθήνα, με την ελληνική διπλωματία να αποτιμά ιδιαιτέρως θετικά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδος-ΗΠΑ να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Είμαστε ώρες λοιπόν μετά την αποχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο. Είμαστε σε μια μέρα όμως που είχαμε ανατροπή κατά τα λοιπά στην υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη στην Ερέτρια, να θυμίσουμε, τον Ιανουάριο του 2021, με την αθώωση των δύο κατηγορουμένων ψαράδων, με μια απόφαση με την οποία γράφτηκε ουσιαστικά ο επίλογος της δικαστικής διερεύνησης. Και είμαστε σε μια μέρα που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παφλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, έκανε λόγο από την Αρνία Χαλκιδικής ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις και με απόλυτη λογοδοσία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες της Αρνέας.

0: Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο News 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντσος. Σέβομαι το έργο σας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες και θα σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στους ψαράδες της Αρνέας όπου βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Δεκτή από το Πρωτοδικείο της Αθήνας έγινε η αίτηση των κατοίκων της Κυψέλης για τα έγγραφα από την Ελληνική Μετρό σχετικά με τη ζημιά στα κτίρια. Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι από τη μερική κατάρρευση κτιρίου στο περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος με διαδοχικές συναρτήσεις του στο X αναφέρεται στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ σε ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια. Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση κάνει λόγο για ισχυρό πολιτικό και στρατηγικό ορόσημο, καθώς καταγράφει τη σαφή αμερικανική στήριξη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας και επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αρνέα Χαλκιδικής, όπου πραγματοποιεί περιοδία, έκανε λόγο για συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδας ως πηγή σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή.
2: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος έκανε μία αναφορά στην χθεσινή παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, στην οποία πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Όμως, η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη, στην οποία επανέλαβε, τόνισε μάλλον κάτι το οποίο μερικές φορές εμείς το θεωρούμε δεδομένο, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα, στην κλασική Ελλάδα, στους μεγάλους διανοητές, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στους μεγάλους φιλοσόφους, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έθεσαν τα θεμέλια για το δυτικό πολιτισμό έτσι όπως τον γνωρίζουμε, και μας ζήτησε να είμαστε πιο υπερήφανοι για αυτή την παρακαταθήκη μας, να την τιμούμε, να την αναγνωρίζουμε και να την προβάλλουμε περισσότερο. Ήταν μία ακόμα απόδειξη αυτού που είπε ο Δήμαρχος, ότι μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι η ήπια ισχύς μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της. Δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο από τη Χαλκιδική για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Προσπαθώντας, Κατερίνα, να κάνουμε μια αποτίμηση επίσκεψης, ξεχωρίζουμε αυτό που επισημαίνει και ο ίδιος ο Αμερικανός Υπουργός στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, δηλαδή τη διαβεβαίωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε με καταρχήν από τις τελευταίες εξελίξεις, ότι σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή, ιδιαίτερα θετική είναι η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανώτατη διπλωματική πηγή, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις επανειλημμένες αναφορές του κ. Ρούμπιο στην αναβαθμισμένη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, αλλά και στο υψηλό επίπεδο επίπεδο των διμερών σχέσεων και στις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους. Στις συζητήσεις κυριάρχησαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με την Αθήνα να διαπιστώνει σύμπτωση συμφερόντων Ελλάδας και ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Ελλάδα ως πυλών σταθερότητας και ασφάλειας. Τώρα, η Αμερικά ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ελληνική πλευρά στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το ενεργειακά projects που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε η ανώτατη διπλωματική πηγή, ο Αμερικανός Υπουργός τουλάχιστον τρεις φορές αναφέρθηκε στην απόλυτη αμερικανική δέσμευση για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων. Η αναφορά αυτή θεωρείται από την Αθήνα σημαντική, καθώς συνδέεται με τον ευρύτερο ρόλο που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα ως κόμβο ενεργειακής ασφάλειας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης και στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές, σε ορίζονται περίπου 20 ετών. Γρηγόρη.
0: Τώρα, ξεχωρίσαμε, είπαμε και τη συνέντευξη του κ. Ρούμπιο στην Καθημερινή, όπου είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκία. Σημαντική διαβεβαίωση αυτή, Κατερίνα.
3: Βεβαίως, και αυτό εκλαμβάνεται ως στήριξη της Αθήνας και ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε εκείνη που προστατεύει τα συμφέροντά της, ότι είναι αυτή που θα φροντίσει να είναι απόλυτα κατοχυρωμένη, και βέβαια η εκτίμηση είναι θετική. Γρηγόρη.
0: Και βέβαια, πέρα από τη συνέντευξη αυτή, είχαμε τις διαδοχικές αναρτήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα, στην τελευταία δήλωση που έκανε το αεροδρόμιο, λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα, ο κύριος Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ως χώρα πρότυπο συμμάχου, Κατερίνα.
3: Ακριβώς σαν πρότυπο συμμάχου, σαν ένα ενεργειακό κόμβο, σαν χώρα η οποία είναι πυλώνα σταθερότητας, και βεβαίως αναφέρθηκε στις εξαιρετικές σχέσεις της Αθήνας με την Ουάσιγκτον.
0: Mm-hmm. Και είχαν προηγηθεί βέβαια, χθες είχαμε και τις επαφές του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα παρέδισε δείπνο στο κύριο Ρούμπιο χθες το βράδυ.
3: Βεβαίως, μετά την ομιλία του κ. Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, παρέθεσε ο Πρωθυπουργός δείπνο στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα ήταν οι συνομιλίες που είχαν οι δύο άνδρες, και βεβαίως αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές σχέσεις, τις στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών.
0: Mm-hmm. Και είχαν προηγηθεί και οι συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, έτσι τα είπαμε, τα καλέψαμε και αναλυτικά, και υπογραφές συμφωνιών. Μάλιστα, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Κατερίνα.
3: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη εδώ, η οποία δείχνει το ρόλο της Ελλάδος, την ανάδειξη της πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων της Ουάσιγκτον.
0: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ακούσαμε και νωρίτερα και την αναφορά που κάνει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού στην ΠΝΙΚΑ, ως μια ομιλία με στόχο ένα ακροατήριο πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βρισκόταν στο λόφο της ΠΝΙΚΑς, διάβασε ο διεθνής τύπος την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο. Αρκετά μεγάλα μέσα σχολίασαν ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει πλέον στρέψει το βλέμμα του στις προεδρικές εκλογές του 2028. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νατάσα.
4: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά μέσα κάλυψαν εκτενώς την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και την ιστορική ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Μια ομιλία, όπως σχολίασαν, γεμάτη αναφορές στην αρχαία ελληνική σκέψη και φιλοσοφία, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή. Και που, όπως τόνισαν στην πλειοψηφία τους, πραγματοποιήθηκε σχεδόν ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal, η οποία έκανε λόγο για μια ιστορική ομιλία, για την ομιλία της χρονιάς, όπως είπε, που έγινε στη σκιά της Ακρόπολης. Δεν είναι συχνό στις μέρες μας να ακούς έναν πολιτικό να μιλά για τη Δύση, πόσο μάλλον να κάνει την ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στη σημερινή εποχή και την κληρονομιά μας από την Αθήνα, σχολίασε. Μακάρι να το ακούγαμε συχνότερα. Ο Ρούμπιο κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από το λίθαργο και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης, ανέφερε με τη σειρά του η New York Times. Πολλά αμερικανικά μέσα εστίασαν και στις προσωπικές φιλοδοξίες, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πέρα από τη διπλωματία. Ο Μάρκο Ρούμπιο χρησιμοποιεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό για να σκιαγραφίσει μια εξωτερική πολιτική μετά το MAGA, το Make America Great Again, έγραψε το CNN, διαβάζοντας την ομιλία με πιο αμερικανικό φίλτρο. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά το μεγάλο αμερικανικό δίκτυο, στο χρυσαφένιο φως ενός αθηναϊκού δειλινού με την Ακρόπολη πίσω του, ο Μάρκο Ρούμπιο κάθε άλλο παρά έμοιαζε με άνθρωπο που σχεδιάζει να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή. στο ίδιο μήκος κύματος και το Associated Press, είπε ότι ήταν μια ομιλία που δεν θύμιζε δημόσια ομιλία κατά τη διάρκεια ενός διπλωματικού ταξιδιού, παρά περισσότερο μια προεκλογική εκστρατεία. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους υποψηφίους για να διαδεχθεί τον Τραμπ στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Ακούσαμε νωρίτερα από την Κατερίνα Φρίσα ότι είναι ιδιαίτερα θετική η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Να δούμε πιο αναλυτικά τώρα πώς διαβάζει τις εξελίξεις μετά την επίσκεψη η Αθήνα. Πάμε στον Νίκο Μελέτη, να δούμε πώς αποτιμά η ελληνική διπλωματία αυτή την επίσκεψη και τι λένε. Να ζητούν το αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Νίκο, καλό μεσημέρι. Με φόντο τη νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Δεν έχω ακούσει την Κατερίνα να δω τι ακριβώς σας έχει μεταδώσει. Πάντως η αποτίμηση βεβαίως είναι θετική. Είχα μια συνάντηση με έναν διπλωματική πηγή, η οποία τόνισε ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα του συμβάθηση που παίρνει η στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, με την ανάρξη του ρόλου της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας, αλλά και τη συμβολή της ως ενεργειακή ασφάλεια των χωρών των Βαλκανίων αλλά και της Ευρώπης. Και με, με τα έργα διασυνθεσιμότητας. Τώρα, η συζήτηση έγινε για το θέμα με την ανώτατη διπλωματική πηγή, για το θέμα του καλωδίου, γιατί ακριβώς δήλωσε ο κ. Ρούμπιο και τι δηλώνει και σήμερα στην συνέντευξή του στην Καθημερινή. Η διπλωματική πηγή λοιπόν τόνισε ότι αυτό που σημειώνει η ελληνική πλευρά και είναι σημαντικό είναι ότι για τρεις τουλάχιστον φορές επανέλαβε ο Μάρκο Ρούμπιο δημοσίως την απόλυτη δέσμευση της αμερικανικής πλευράς για την πρόθεση των έργων ενέργεια, μεταξύ αυτών βεβαίως και του GSI. Επίσης, σε ερώτηση το τι θα πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν προκύψει πρόβλημα, είπε ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συζητηθεί δημοσίως. Επίσης, η ανώτερη διπλωματική πηγή τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει συζήτηση μεταξύ Αθήνας και Τουρκίας για τις λεπτομέρειες για την έναρξη των ερευνών για το GSI, αλλά υπάρχει τυπική διαδικασία, οπότε μόλις διατυπωθεί το αίτημα από την εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο, θα ακολουθεί η τυπική διαδικασία, την έκδοση, η έκδοση άντρας και μετά η έκδοση της Ναύτεξ. Ιδιότερο κομμάτι ήταν η αμερική συνεργασία, όπου εκεί διευκρινίστηκε ότι τα τέσσερα δις τα οποία αναφέρθηκαν για τη συμφωνία αφορούν το παλιό και το νέο ΕΜΠΑΕ των ενόπλων δυνάμεων, που έχει βάθος 20 ετών, και αφορούν και υπάρχοντα εξοπλιστικά, που αφορούν το F-16 Viper και τα F-35 περιμένουμε, αλλά και το follow-up support για διάφορους αφιλικά συστήματα. Αυτό είναι η εκτίμηση, πάντως είναι θετική, γιατί υπάρχει ανοίγουν νέα πεδία συνεργασίας για τις δύο χώρες.
0: Νίκο Μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες, τις εσωτερικές αντιδράσεις τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία εκφράζει ανησυχίες ότι η αμερικανική πλευρά νύπτει τα σχήρα της για την τουρκική προκλητικότητα με φόντο και την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Στην επίσκεψη αναφέρθηκε νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε στον Αγιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε το briefing και θα μας πει περισσότερα, εκεί όπου ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Άγιε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς το ιστορικό υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων επιβεβαιώθηκε στην επίσκεψη αυτή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ενώ απαντώντας για το ιστορικό πολιτικό μέτωπο, σχολίασε τις αναφορές και τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα, λέγοντας ότι περίμενε, είπε ο κ. Τσίπρα ότι περίμενε μεγαλύτερη στήριξη στα ελληνικά μας δίκαια. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως η δικαιότητα για το καλό απάντησε συνολικά στην κριτική αυτή, υποστηρίζοντας πως παρουσιάζει πραγματική εικόνα σε ζητήματα της αμυντικής πολιτικής και των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι απορία άξιο πως ο κ. Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα για τα εξοπλιστικά της χώρας μας, είπε, δεν τα αγνοεί, αλλά προσπαθεί να παρουσιάσει μια άλλη πραγματικότητα από την μία και μοναδική. Η Ελλάδα, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ήταν στο σκοτάδι ως προς τα F-16 και τα F-35. Τώρα η αναβάθμιση των F-16 προχωρά κανονικά. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση για την αναβάθμισή τους. Είμαστε μέσα εξασφαλισμένοι στο πρόγραμμα των F-35 και θα πάρουμε πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται τον Νοέμβριο του 2029, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα, μέσα αυτά τα χρόνια, διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν κάνει φινή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά τα συμφέροντα της χώρας. Τόνισε, είναι μια παρακαταθήκη. Η δική μας δουλειά δεν είναι να ετεροκαθορίζουμε σε σχέση με το τι συμβαίνει με άλλες χώρες. Είναι λυπηρό αν βάλει κανείς αυτά που είπε σήμερα ο κύριος Τσίπρας με αυτά που είπε εχθές ο κύριος Ρούμπιο, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης, μιλώντας πως και για τον ρόλο του Κογκρέσου, είπε πως απέχουν χρονικά ως τα F-35 για την Τουρκία. Σχετικές αναφορές βέβαια με τα όσα ανέφερε σήμερα το πρωί ο κύριος Τσίπρας.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη. Σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, τόνισε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ρωτήθηκε δε για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση και ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος καταλόγησε στάση Πόντιου Πιλάτου στον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
7: Να συμφωνήσουμε στα βασικά, ότι ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη, ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, και μόνο που έγινε η επίσκεψη θα σας έλεγα, παρά τις αντιδράσεις του φιλοτουρκικού λόμπι που δεν ήθελε να γίνει, γιατί έσπασε ένα πρωτόκολλο, δεν πήγε στην Άγκυρα, ήρθε μόνο εδώ, έχει τη σημασία του νομίζω και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς.
8: Πάντως δεν λείπουν οι φωνές. Πρώτος είναι ο κύριος Τσίπρας, είμαι σίγουρος ότι το έχετε ήδη δει, αλλά και πρωτοσέλιδα σήμερα αντιπολιτευόμενων λεγόμενων εφημερίδων που μιλούν για μια στάση Ποντίου Πιλάτου ως προς το θέμα του καλωδίου.
7: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία από τη δικιά μου πολύχρονη εμπειρία, αν θέλετε, με τους Αμερικανούς και στην Ουάσιγκτον, ότι το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, είναι το άντρο του εισαποστακισμού. Ωστόσο, ο Ρούμπιο, για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν την καταγωγή του, αλλά κυρίως τις πολιτικές του φιλοδοξίες, ευαίσθητος στις πιέσεις, έτσι, στις πιέσεις του ελληνοαμερικανικού λόμπι, του φιλοϊσραηλινού λόμπι, είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ, το ξέρετε αυτό, διότι παίζουν ρόλο στην εσωτερική πολιτική ζωή. Κατά συνέπεια, σίγουρα αγνόησε τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών να πάει και στην Άγκυρα ή να μην πάει πουθενά. Αυτή ήταν η εισήγηση των υπηρεσιακών και ήρθε στην Αθήνα υπογραμμίζοντας μια ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, μην περιμένουμε ότι η Αμερική ξαφνικά, ξέρετε, και η Αμερική του Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει διάφορα για τον Ερντογάν, έτσι δεν είναι. Αλλά αυτός είναι ο αγώνας, τον οποίο θέλω και τον Αλέξη Τσίπρα σύμμαχο και όχι επικριτή, εκ του ασφαλούς.
0: Στην ίδια εκπομπή του ραδιοφώνου μας μίλησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος είπε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιμένει φυσικά περισσότερα από την Αμερικανική αδίκηση να κάνει και βέβαια περιμένει αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση.
9: Ένα σχόλιο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, όπου υπάρχει και το μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον της χώρας μας, θεωρώ ότι θα μπορούσε ο κύριος Ρούμπιο και αναμέναμε από τον κύριο Ρούμπιο να έχει μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας και κυρίως απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό, και με αφορμή το καλώδιο, την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που η διατύπωσή του ήταν τουλάχιστον διπλωματική. Η Τουρκία είναι προφανώς σύνολος ενεργή στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά είναι και μια χώρα η οποία δυστυχώς συστηματικά παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου. Και επειδή αυτά τα θέματα είναι θέματα διεθνούς δικαίου, είναι αρχές του διεθνούς δικαίου και κανόνες του διεθνούς δικαίου, και όχι απλώς ευαίσθητα ζητήματα όπως χαρακτήρισε ο κύριος Ρούμπιο, περιμέναμε και αναμένουμε φυσικά από την Αμερικανική ρήξη περισσότερα. Αυτή είναι μια πρώτη αποτίμηση, μια πρώτη απόπειρα αποτίμησης. Προφανώς όμως, κύριε Αδαμόπουλε, όπως προείπα, αναμένουμε κυρίως από την ελληνική κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και γιατί και τι αφήνει πίσω μας τη χώρα μας αυτή η επίσκεψη.
0: Τώρα, σε διαφορετικό μήκος, έντονη κριτική στην επίσκεψη και στις συμφωνίες που συζητήθηκαν, άσκησε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Βασίλης Μεταξάς. Να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
10: Το πρώτο που αποφασίσαν ήταν να συνεχίσουν τη λαιλασία στο λαϊκό εισόδημα. Με 4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον εξοπλισμός, σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, σε συνθήκες ακρίβειας, επίθεση στο λαϊκό εισόδημα.
11: Τα 4 δισεκατομμύρια, εντάξει, που προφανώς δίνονται στο μήκος του χρόνου, όχι αύριο, είναι για την αμυντική μας θωράκιση.
10: Εντάξει, αυτό τώρα γελάνε και οι Πέτρες τώρα με αυτό. Λοιπόν, το είπε ξεκάθαρα ο κ. Γεραπετρίτης. Λέει, παρέχουμε ασφάλεια, εξάγουμε ασφάλεια. Είναι για επιθετικούς σκοπούς, είναι για να μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να πουλάνε, όπως το είπε έτσι ο κ. Γεραπετρίτης, λες και είναι εμπόριο, να πουλάνε ασφάλεια σε άλλες χώρες. Το τρίτο που αποφάσισαν ήταν η μεγαλύτερη, ακόμα πιο γρήγορη, να το πω έτσι, υποθήκευση της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο. Στα πλαίσια του σχεδιασμού των ΗΠΑ με τον κάθετο διάδρομο, που έχει προαπαιτούμενο το να πετάξει έξω από την ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνίστριες δυνάμεις. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κιόλας αναγορεύεται τις τελευταίες μέρες ως εθνική υπόθεση.
0: Σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης εξαπολύει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε πριν από λίγο στο Ελληνικό Στρατό 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα.
12: Εμείς ακούσαμε προεκάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, θα γίνονται συγκεκριμένες αναφορές από τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής για τον εθνικισμό. Και πραγματικά, ξέρετε, αυτό είναι ενοχλητικό. Όταν ο εθνικισμός, ο μιλιταρισμός και αυτό που λέμε επεκτατισμός είναι τα βασικά αίτια που αιματοκύλησαν την Ευρώπη, πραγματικά από τον ιστορικό χώρο που γεννήθηκε η δημοκρατία, προφανώς και πρέπει να διαχωρίσουμε τη θέση μας και να πούμε ότι είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τον εθνικισμό και είναι καταδικαστέο, είναι η μήτρα του κακού, και άλλο πράγμα ο πατριωτισμός, δηλαδή το να αγαπάμε αγνά την πατρίδα μας και να παλεύουμε για να την κάνουμε καλύτερη. Okay. Αλλά για να έρθω λίγο στα πιο συγκεκριμένα, περιμέναμε περισσότερα και περιμέναμε περισσότερα σε συγκεκριμένους τομείς. Πρώτα απ' όλα, δεν ακούσαμε τίποτα, δεν είδαμε τίποτα για την έμπρακτη στήριξη των ΗΠΑ απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Δεν ακούσαμε τίποτα για το περίφημο καλώδιο, που είναι το θέμα των ημερών, και αυτό προξενεί προβληματισμό προφανώς, ούτε ακούσαμε τίποτα για τα θαλάσσια πάρκα.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 25 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ελληνικού Στρατού 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα τελείως και να πάμε στη Χαλκιδική. Εκεί βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε συνάντηση με πολίτες νωρίτερα στην Αρναία. Στη συνέχεια μεταβαίνει στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Πάμε στην περιοχή και στο Χρήστο Τσαλκίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα την αναφορά του Πρωθυπουργού, ακούσαμε το ηχητικό με την αναφορά του στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Επίσης, στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του αλευτικού κλάδου που είναι σε κινητοποιήσεις. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι από τις Κουριές, εδώ που πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η τελετή εγγενείου του μεταλλίου σκουριών για την παραγωγή χαλκού. Ο Πρωθυπουργός υπέγραψε την και ολοκλήρωση για την ομιλία του. Εκεί όπου επισήμανε ότι πλέον εγγενιάζεται η παραγωγική φάση της επένδυσης, η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον και να δώσει προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή. Σημείωσε επίσης ότι σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων η βιομηχανία μας μπορεί να γίνει ανταγωνιστική και να συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Πρόσθεσε διότι καμία τέτοια επένδυση αυτού του ελληνικού και αυτού του επίπεδου, όπως είναι τη ελληνικό χρυσό, το μεταλλείο των σκουριών, δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την τοπική κοινωνία, και πρόσθεσε ότι ο αντίκτυπο αυτή τη επένδυση μετουσιώνεται σε θέσει εργασία. Αυτά συνέβησαν πριν από λίγα λεπτά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Αρμία, από εκεί έστειλε μήνυμα πολιτική σταθερότητα, μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομική υπευθυνότητα, αναφερόμενο και στι συνομιλίε που είχε χθες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργό υπογράμμισε ότι χθες με τον Αμερικανό αξιωματούχο επιβεβαίωσε το βάθο τη στρατηγική σχέση, ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα και πρόοδου, ενώ επισήμανε ότι η κυβέρνηση ανανεώνει τη συμφωνία αλήθεια που έχει υπογράψει με του πολίτε. Κλείνω με του αλληλεί με του οποίου συναντήθηκε ο Πρωθυπουργό.
0: Και οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες.
14: Ακριβώς. Είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά να μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, τη δουλειά τους δηλαδή, με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζει όμως η πολιτεία απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πλευρά του κράτους. Έχουν ήδη γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δει τι μπορεί παραπάνω κλάδος.
0: Βεβαίως, Χρήστο Ζαλικίδη, ευχαριστούμε πολύ. Θα εξαντλήσουμε λοιπόν τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αλλήλεις της περιοχής. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
15: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου, που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
16: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλείας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, εντός των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, δεμένα παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη στα λιμάνια της χώρας, με τους αλλιείς να εκτιμούν ότι η νέα επιδότηση που ανακοινώθηκε δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Προειδοποιούν μάλιστα με περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.
17: Όλα έχουν ανεβεί. Δηλαδή, όταν ένα σκάφο με τον μπρο που λέει ότι θα ξεκινήσω το μήνα μου, θέλω 40 με 50.000 έξοδα γεννημένοι μες στη θάλασσα και δεν μπορούμε να τα φέρουμε δίπλα.
18: Όλα τα λιμάνια είμαστε μαζί για πρώτη φορά, και η Μεσαιαλία και η Παράκτεια. Κυνηγάμε κάτι καλό, αυτό που μας έδωσε στα 32 λεπτά δεν μας συμφέρει, δεν το θέλουμε.
19: Εδώ τώρα τι γίνεται, που ξεκίνησε η σεζόν η δικιά μας, από Οκτώβριο μέχρι το Μάιο.
20: Και δεν έχετε βγει στη θάλασσα ακόμα.
19: Δεν βγήκαμε. Και τα έξοδα τρέχουνε.
21: Αυτός ο κλάδος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι και οικονομικά και τα ψάρια θα πάρουν επάνω, εάν δεν υπάρχουν, αλλά γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί συντηρούνται πολλές οικογένειες από αυτό.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι δήλωσαν αλλιείς, οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση στην κάμερα του Ερνιούς και στη Λία Χριστάρα, αλλιείς από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στη Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα για τις κινητοποίησεις και τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με ενδιαφέρον αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης και κυρίως του Οικονομικού Επιτελείου οι ψαράδες. Μετά και την σημερινή σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, έχουν ελπίδες ότι κάτι περισσότερο θα πάρουν. Το κάτι παραπάνω είναι αυτό που περιμένουν, προκειμένου να λύσουν την απεργιακή τους κινητοποίηση. Η χθεσινή ανακοίνωση για τον διπλασιασμό της επιδότησης δεν τους αρκεί. Τους ακούσαμε και στις δηλώσεις. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. 3,5 φορές πάνω έχει ανέβει το αλλιευτικό πετρέλαιο από τις αρχές του χρόνου και είναι απαγορευτική η έξοδος των καϊκιών στη θάλασσα. Γι' αυτό και ξέρετε, τις απεργίες έχουν στερέψει και τα ψαράδικα και οι ηχθιαγορές από νοπά αλλιεύματα, Γρηγόρη. Να δούμε τώρα τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης. Το είπε ο Πρωθυπουργός ότι αξίζει η πολιτεία, αξίζουν οι ψαράδες την καλύτερη στήριξη από την πλευρά της πολιτείας. Σε επαφή με το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης και συνεργασία με τον κύριο Σκινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αναμένουμε τις προσεχείς ημέρες. Σύντομα, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, πρόσθετες ανακοινώσεις.
0: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες, ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά.
22: Ακριβώς. Μιλάει για ουσιαστική βοήθεια, γιατί έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, έχει ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Έχει αντιληφθεί το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ψαράδες με την άνοδο της τιμής των καυσίμων, αλλά και όπως είπε και άλλες κοινωνικές οικονομικές ομάδες. Όπως είπε, πολλοί είναι αυτοί, πολλές ομάδες είναι οι οποίες πλήττονται αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση κάνει τα δύνατα δυνατά για να ενισχύσει και θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους ψαράδες. Να δούμε τα προσεχή 24ωρα, Γρηγόρη, ποιες θα είναι οι πρόσθετες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την ανακούφιση των αλλιεύων.
0: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Αθωώθηκαν κατά πλειοψηφία από το Μικτόρκο το δικαστήριο οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Τσίφη Βαλιράκη, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Η οικογένεια του ιστορικού στελέχους του Πασόκ προαναγγέλει έφεση κατά της απόφασης. Πάμε στα δικαστήρια και στην Άννα Βλαχ Παναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της απόφασης, αλλά και για τα επόμενα βήματα της οικογένειας. Άννα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με την αθωτική απόφαση του Μικτούρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σέφη Βαλιράκη, γράφτηκε ο επίλογος αυτής της υπόθεσης σε μια κρωματική διαδικασία η οποία κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο. Ένα χρόνο και μία εβδομάδα. Είχαμε περισσότερες από 50 συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6 ψήφων προς 1. Μειοψήφισε μόνο ο πρόεδρος της έδρας, ο οποίος έκρινε ότι δύο ψαράδες θα έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Οι υπόλοιποι 6 όμως τον κήρυξαν αθώο. Τους κήρυξαν αθώους παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Πριν από λίγες εβδομάδες ο εισαγγελικός λειτουργός είχε ζητήσει με την αγόρευσή του να καταδικαστούν οι δύο ψαράδες, καθώς εμφανίστηκε πεπισμένος από τα στοιχεία που βρίσκονταν μέσα στην δικογραφία ότι ήταν οι δράστες του θανάσιμου τραυματισμού του Σέφη Βαλιράκη. Τώρα η οικογένειά του, η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από την έκβαση αυτή, από την δικαστική ετοιμιγορία, προαναγγέλει ότι εντός δεκαημέρου θα ετοιμάσει υπόμνημα και θα υποβάλει αίτηση στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προκειμένου να ασκηθεί η εισαγγελική έφεση κατά της αθωτικής απόφασης, καθώς δεν ήταν ομόφωνη, και να επανεκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Σήμερα ήταν πάρα πολύ ο κόσμος μέσα στο δικαστήριο. Ήταν και πολλά ιστορικά στελέχη αλλά και νυν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μέσα στην δικαστική έφεση, όπως βεβαίως και όλα τα μέλη της οικογένειας του Σέφη Βαλιράκη, φίλοι και συγγενείς.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έφεση λοιπόν κατά της αθωωτικής απόφασης των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του Σέφη Βαλιράκη, προαναγγέλει η οικογένειά του, με τη σύζυγό του, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τη δικαστική μάχη.
2: Το παρακράτος το μεγαλείο του. Ο Σέφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία. Και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
0: Πάμε να ακούσουμε και πώς σχολίασε την απόφαση ένας από τους δύο ψαράδες, ένας από τους δύο κατηγορουμένους, πώς σχολίασε την απόφαση αθώωσης.
3: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό έχω να πω μόνο.
23: Πώς νιώσατε όταν το ακούσατε αυτόν τον πρόεδρο να το ανακοινώσει?
3: Χάσαμε τα πόδια μας, τη γη κάτω από τα πόδια μας.
24: Ανακούφιση.
3: Ανακούφιση τώρα. Τώρα ανακούφιση. Πρώτα. Χάσαμε τη γη κατά τα πόδια. Ευχαριστώ πολύ.
25: Δικαίωση, δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση. Ευχαριστώ για όλα. Δικαίωση.
0: Και από την υπόθεση με το θάνατο του Σέφη Βαλιράκη, πάμε στην υπόθεση απάτης των ΕΦΚΑ και τις 11 συλλήψεις, κυρίες και κύριοι. Σπυριδούλα Καγκλατζή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, η συνταχτριά μας, στην σύζυγο του αρχηγού κόμματος και τηλεπαρουσιαστή. Εντοπίστηκαν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, ενώ στην φορολογική της δήλωση εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα. Πώς έφτασαν όμως, Σπυριδούλα, οι αρχές στα ίχνη τους? Καλό μεσημέρι.
26: Στα ίχνη, καλό μεσημέρι, στα ίχνη του κυκλώματος έφτασαν ύστερα από καταγγελία εργαζόμενης, η οποία διαπίστωσε ότι εν αγνίαν της είχε δηλωθεί σε τρεις εταιρείες φαντάσματα, τις οποίες φυσικά και δεν ήξερε. Είχε δηλωθεί εκεί για τις εισφορέσεις των ΕΦΚΑ και πληρωνόταν βέβαια τα έσοδά της, ήταν σε μόνο μία από αυτές. Όταν προσπάθησε να μιλήσει με τον κύριο Καμπούρη, που φέρεται να ήταν ο βασικός διαχειριστής, εκείνος δεν της έδινε σαφή απάντηση και έτσι κινήθηκε προς την οικονομική αστυνομία, η οποία μετά από έρευνα διαπίστωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι, για να καταλάβετε, στις φορολογικές δηλώσεις το ζευγάρι, ο Φίλιππος Καμπούρης με τη γυναίκα του, δήλωναν συνολικά 30.000 ευρώ εισόδημα από μισθοδοσίες. 9.500 ο κ. Καμπούρης, 21.000 σύζυγός του. Ωστόσο, προφανούνται αρκετά ερωτήματα για το πώς θα ρέσχεσαι τους. Γιατί και σε θηρίδα που βρέθηκε στο σπίτι του ζευγαριού εντοπίστηκαν 53.440 ευρώ μετρητά, και στο μαγαζί της συζύγου 1.800 ευρώ σε μετρητά και 16 πιστωτικές και χρωστικές κάρτες. Ενώ γνωρίζουμε ότι είχαν πάρει και από την τράπεζα σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ και βλέπουμε πόσο συστηματική ήταν η απάτη από τα στοιχεία My Data της ΑΔΕ. Όταν τα δηλωθέντα ποσά για όλες τις επιχειρήσεις ήταν 2,18 εκατομμύρια ευρώ και τα έξοδα με πλασματικά βέβαια τιμολόγια 2,25 εκατομμύρια ευρώ, και λέω πλασματικά γιατί προσπαθούσαν να κρύψουν τόσο καλά τα μαύρα χρήματα που υπενοικίαζαν τα ακίνητα από τη μία εταιρεία στην άλλη και τους εργαζόμενους, όπως αποδείχθηκε και από τις καταθέσεις τους. Να πούμε επίσης ότι θύματα δεν έπεσαν μόνο εργαζόμενοι απλοί πολίτες, αλλά και πολύ διάσημοι τραγουδιστές που εμφανίζονται στα νυχτερινά μαγαζιά του κύριου Καμπούρη, όπου ενώ εμφανίζονται κανονικά και πληρώθηκαν κανονικά, οι ασφαλιστικές εισφορές τους μεταφέρθηκαν σε εταιρείες και λήφη και φυσικά δεν έχουν καταβληθεί ποτέ στον ΕΦΚΑ.
0: Μάλιστα. Πολύ μεγάλη υπόθεση και αυτή θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Σπυριδούλα Καγκλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και είναι πολύ σημαντική, καθώς σε λίγες μέρες από τώρα, την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως και η πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση με τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι έχουμε να περιμένουμε, Πινελόπη?
4: Καταρχήν, Γρηγόρη, να δώσουμε μια εικόνα για το τι γίνεται σήμερα στις διεθνείς αγορές, όπου έχουμε πάλι με άνοδο του Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 104,9 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει αυξηθεί και αυτό και είναι στα 92,4. Και το πιο ανησυχητικό από όλα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό στην ελληνική αγορά, είναι η άνοδος, νέα άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου, που έχει φτάσει στα 79,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, στην εγχώρια αγορά λιανικής των υγρών καυσίμων, έχουμε την αμόλυβδη σταθερά εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες στα 2 ευρώ και 20 λεπτά πανελλαδικά. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι αυτή την εβδομάδα έχει αποτυπωθεί στον δίζελ κίνησης η μείωση καταρχήν, μάλλον η πλέον επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση, που είναι 5 λεπτά το λίτρο, συν τη μείωση των διεθνών τιμών των προηγούμενων ημερών. Έτσι, έχουμε τον δίζελ στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, που σημαίνει μια μείωση τάξεως των 7 λεπτών το λίτρο.
0: 7 με 7,5 λεπτά, όπως είπε εδώ στο Air News ο κύριος Σακιούσης, ο πρόεδρος των Βέζινων Πολών Ελλάδος.
4: Ακριβώς. Και αυτό είναι πια ολοφάνερο και στα στοιχεία τα οποία αποτυπώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης καθημερινά και αφορούν τις τιμές πανελλαδικά της προηγούμενης ημέρας. Τώρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα περιμένουμε να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση καταρχήν το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις στα υγρά καύσιμα. Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα παραμείνουν σταθερές σε ό,τι αφορά το δίζελ. Υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για το τι θα γίνει με την αμόλυβδη, όπου εκεί δεν υπάρχει κρατική επιδότηση, αλλά υπάρχει μόνο η έκπτωση των 10 λεπτών το λίτρο, όπου δίνουν τα δηληστήρια. Και βέβαια θα ανακοινωθεί η πολιτική που θα ακολουθηθεί για τη θέρμανση. Ένα θα είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ανάγκη. Πρόκειται για περίπου 1.200.000 νοικοκυριά. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα αυξηθεί το ποσό που θα διατεθεί για τη θέρμανση και αφορά όλα τα είδη θέρμανσης, δηλαδή και τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, αλλά και το πετρέλαιο. Και το επόμενο είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, έτσι όπως κινούνται τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αύξηση στις τιμές και ως εκ τούτου μάλλον θα παραμείνουμε εδώ που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις, δηλαδή περίπου 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κιούσης, λοιπόν, Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τόνισε εδώ στο News Radio 105,8 ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει μειωθεί κατά 7,5 λεπτά ανά λίτρο και ρωτήθηκε, μάλιστα, ποια θα ήταν η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης με τα τωρινά δεδομένα πάντα, εάν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
5: Το ότι θα υπάρξει επιδότηση στη τιμή, αυτό είναι σίγουρο από τη στιγμή που προ 10-12 μέρες ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για κάτω από 1,75. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, ισχύουν αυτά που ισχύουν, με τη διαφορά ότι από 1η Οκτωβρίου ισχύουν 5 λεπτά ακόμα στο πετρέλαιο κίνησης, έγινε 15 από το κράτος, συν 5 από τα δηληστήρια έκπτωση και 10 έκπτωση 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Το πετρέλαιο κίνησης πέρασε αυτή η έκπτωση των 5 λεπτών στον καταναλωτή. Μέση τιμή Ελλάδος είχε ίδια τιμή με την αμόλυβδη και τώρα έχει 2,45 μέση τιμή Ελλάδος. Έπεσε αισθητά. Θεωρούμε ότι θα πέσει το πετρέλαιο κίνηση κι άλλο. Η αμόλυβδη διεθνώς και δηληστηριακά παραμένει ίδια, δεν έχει αυξομοιώσει.
6: Σταθερά πάνω από 2 πάντως. Σταθερά πάνω από 2.
5: 2,2.
6: Βέβαια.
5: 2,2 μέση τιμή Ελλάδος. Σταθερά πάνω από 2.
0: Τώρα, νέα άνοδο πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, σημειώνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές μετά από πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει νέα πλήγματα κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
7: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με το περιοδικό Atlantic, ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από το Αμερικανικό Πεντάγωνο να καταρτήσει σχέδια για πιθανή επίθεση, χτυπήματα κατά του Ιράν και μάλιστα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, που να θυμίσουμε ότι είναι στις 3 Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες εκλογές για το Αμερικανικό Κογκρέσο. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν έχει αποφασιστεί ούτε ο χρόνος αλλά ούτε και το πού θα είναι αυτά τα πλήγματα αν γίνουν και ενδεχομένως να πρόκειται για στοχευμένα και περιορισμένα χτυπήματα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, τα οποία θα συνεχιστούν μετά. Αλλά όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι ενδεχόμενα, όπως και το αν θα χτυπηθούν μόνο ενεργειακές ή και στρατιωτικές ή και άλλες υποδομές στο Ιράν. Πάντως γεγονός είναι ότι υπάρχει μία αναζωπήρωση της έντασης και στα στενά του Ορμούς, όπως παρατηρούν και διεθνείς οργανισμοί όπως ο Βρετανικός Οργανισμός Ναυσιπλοείας, που αναφέρει ότι την τελευταία εβδομάδα έχουν αυξηθεί τα πλήγματα σε πλοία στα στενά του Ορμούς και στην περιοχή. Ένα άλλο γεγονός που προκάλεσε νέα ανησυχία είναι και το πλήγμα σε τάνκερ στον Περσικό κόλπο, στα ανοιχτά του Κατάρ, ενώ επίσης συνεχίζονται και τα προβλήματα με το ντίζελ στην Ευρώπη, διότι και το πετρέλαιο που περνά από τα στενά του Ορμούς και σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει αποκατασταθεί η ροή του σε σχεδόν επίπεδα προπολέμου. Ακόμη όμως και αυτό το πετρέλαιο δεν είναι δηλισμένο λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές στον κόλπο, οπότε υπάρχει πρόβλημα με το ντίζελ. Και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί εκ νέου ότι οι υψηλές αυτές τιμές στην ενέργεια θα συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, ακόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν σταματήσει σύντομα.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο αντίκτυπος της αναταραχής των αγορών ενέργειας στην οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται στο επίκεντρο του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερακάκη. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Υπάρχουν, λένε οι πληροφορίες, ότι η Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος πιέζουν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ωστόσο, Έλενα, οι αντιστάσεις από χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά παραμένουν ισχυρές. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα, Βορράς και Νότος, όπως λέμε και αυτή τη φορά. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το μπλοκ των χωρών του Νότου ζητά να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής. Δηλαδή, ουσιαστικά θα είναι μια, για πολλούς λένε ότι θα είναι μια σκληρή αναμέτρηση. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό. Γιατί όλες οι χώρες πλήττονται από τις τιμές της ενέργειας, Γρηγόρη. Και το θέμα είναι ότι ο Νότος, ανάμεσά τους Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, ζητούν να επεκταθεί η Εθνική Ρήτρα Διαφυγής και παρεμβάσει στο τομέα της ενέργειας. Εδώ να σου πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό από την Κομισιόν ότι έγινε δεκτή η Ρήτρα Διαφυγής για την Ιταλία στο κομμάτι της άμυνας και της ενέργειας. Ενώ υπάρχει το μπλοκ χωρών που είναι οι βόρειοι, που λένε οι βόρειες χώρες, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, που δεν θέλουν το δημοσιονομικό πλαίσιο να διευρυνθεί και επιμένουν σε μια πιο αυστηρή τήρηση των κανόνων. Τώρα, θα υπάρχει απόφαση για ευελιξία στο βαθμό που το ζητούν? Πρέπει να σου πω ότι η απόφαση δεν θα έχουμε σήμερα. Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλη σημασία η σημερινή συνεδρίαση, και αυτό γιατί αυτό που το ζητούμενο να υπάρχει μια πολιτική συνένεση. Αυτό δηλαδή που θέλουν όλοι, μια πρόσθετη δημοσιονομική αντιμετώπιση. Και έτσι να πάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γρήγορα τις επόμενες εβδομάδες.
0: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στους κινδύνους της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία εστιάζει στο πώς η πολιτική αστάθεια τροφοδοτεί μια πιθανή τριπλή κρίση στις αγορές ομολόγων, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ενέργεια, αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
9: Επειδή υπάρχουν και άλλοι λόγοι εξ οποίους τροφοδοτείται η παρούσα κρίση, δεν είναι μόνο τα χρέη των κρατών, είναι και τα χρέη του, είναι και οι επενδύσεις μάλλον που κάνει το AI, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Μιλάμε για 1,2-1,3 εκατομμύρια, έτσι. Μην φανταστείτε τώρα μικρά ποσά. Επειδή και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα, αλλά αυτό το σημείο δεν πάει τόσο άσχημα, δηλαδή δεν έχετε μια χρηματιστηριακή φούσκα. Μπορεί να έχετε αν ξαφνικά απογοητευτούν οι επενδυτές και αρχίζουν να τραβάνε και να πουλάνε μετοχές, αλλά δεν το έχουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
9: Και έχετε και το πρόβλημα του τιμής ανέργειας. Εάν δηλαδή αυτός ο κύριος πάει και κάνει κραγή η κατάσταση πάλι στο Χορμούζ και πάει το πετρέλαιο στα 120, έχεις μια κρίση. Αν πρέπει να συμπέσουν και οι τρεις κρίσεις μαζί και να συμπέσουν οι υποσυγκεκριμένες συνθήκες για να έχετε μια κατακλυσμιαία.
0: Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει τέλος η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την αναβίση με το γνωστό συνθέτη να προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες σε νομικές ενέργειες προκειμένου να απαγορεύσει την τραγουδίστρια να ερμηνεύει στο εξής τα τραγούδια του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αρχισυντάκτη του Air News Radio 105,8 τον Βασίλη Γούλα, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας. Καταρχάς να πω, να διευκρινίσω κάτι, γιατί είχα πριν από λίγη ώρα επικοινωνία με το περιβάλλον τους νομικούς του κυρίου Καρβέλα. Δεν υπάρχει καμία κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, το οποίο υπήρχε μια διαρροή, έτσι, μια πληροφορία, είχε γραφτεί και σε κάποια μέσα νωρίτερα το πρωί, αλλά δεν υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα. Δεν
0: πολύ
10: έχει
0: καταθεί
10: απολύτως τίποτα, να το διευκρινίσουμε.
0: Βεβαίως.
10: Και ακριβώς, γιατί πριν από λίγο μίλησα εγώ ίδιος με τους δικηγόρους του γνωστού μουσικού συνθέτη. Να πούμε ότι ο ίδιος έβγαλε μια νέα ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι για τα ποσά για τα οποία έχουν μιλήσει, διευκρινίζοντας βέβαια ότι ποτέ δεν ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, γιατί ουσιαστικά αυτό το ποσό είναι το οποίο έχει προκαλέσει όλη αυτή τη διαμάχη μεταξύ του πρώην καλλιτεχνικού ζευγαριού. Ανέφερε δηλαδή μεταξύ άλλων ότι είναι ένα χοντροειδές ψέμα ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έτσι είπε. Ζήτησε την ίδια αμοιβή βάσει μιας πάγιας συμφωνίας που έχει με την Αναβίση, όπως είχε γίνει με το Καλλιμάρμαρο. Ο Νίκος ο Καρβέλας, να διευκρινίσουμε, παίρνει κάποια χρήματα τόσο από τα δικαιώματα των τραγουδιών του που τα λαμβάνει από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, όσο και ένα ποσό το οποίο το παίρνει εξτρά αυτής της συμφωνίας των πνευματικών του δικαιωμάτων. Και να πει ότι ποτέ δεν απείλησε, ότι θα διασύρει και ότι θα καταστρέψει την Αναβίση σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Όλα αυτά λέει ότι είναι έτσι ψευδή. Παράλληλα, διαψεύδει επίσης τα χρήματα για τα οποία έκανε αναφορά στην ανακοίνωση της Αναβίση ύψους 500.000 ευρώ, τα οποία υποτίθεται, λέει ο Νίκος ο Καρβέλας, ότι του τα έδωσε ο κύριος Κούστας. Να θυμίσουμε για όσους δεν ξέρουν, να πούμε ότι ο κύριος Κούστας είναι ο σύζυγος της Δήμητρας Κούστα, με την οποία η Αναβίση έχουν φτιάξει την εταιρεία παραγωγής, η οποία διοργάνωσε και τη συναυλία στο ΆΚΑ και τις προηγούμενες συναυλίες. Και η οποία εταιρεία σε ανακοίνωσή της χθες είχε πει ότι εμείς έχουμε πληρώσει τον κύριο Καρβέλα, έχουμε δώσει 250.000 ευρώ. Μιλάμε συνολικά για ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο συνολικά, το οποίο ισχυρίζεται η πλευρά της Αναβίσης, ότι έχει διεκδικήσει και έχει ζητήσει ο Νίκος ο Καρβέλας, ο οποίος από την πλευρά του το αμφισβητεί αυτό το ποσό.
0: Μάλιστα.
10: Και όσον αφορά, για να ολοκληρώσω, όσον αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα, δεν κατατίθενται ασφαλιστικά μέτρα, γιατί όπως μου λέγανε και νομικοί με τους οποίους μίλησα, ο δημιουργός έχει βάσει νόμου προστατεύει τα πνευματικά του δικαιώματα. Ο μόνος λόγος για να κατατίθεται ασφαλιστικά δικαιώματα είναι ότι εφόσον η Αναβίση για τη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε κάποια συναυλία αύριο μεθαύριο ή ξεκινούσε live στο μαγαζί στο οποίο συνεχθενό και όπου θα εμφανιζόταν, θα έπρεπε να πάρει την άδεια του Νίκου του Καρβέλα, και αν δεν την έπαιρνε αλλά έβγαινε να πει τα τραγούδια του, τότε αυτός θα μπορούσε να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, για να το διευκρινίσουμε.
0: Κατανοητό. Ναι, πάντως μιλάμε για ένα πόλεμο ο οποίος παραπέμπει στον κινηματογραφικό πόλεμο των Rose, έτσι, και θα έχει και πολλά επεισόδια. Θα έχει μεγάλη συνέχεια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
10: Γιατί όσοι θυμούνται, η τελευταία φορά που είχαν τσακωθεί πάλι και είχαν χωρίσει ήταν το διάστημα 2007-2009, όπου είχαν χωρίσει πάλι για είχαν διαφωνήσει, και μετά αργότερα το 2010 βγάλανε ένα καινούριο δίσκο, καινούριο τραγούδιο που ξανασμίξαν. Αλλά αυτή τη φορά, από ό,τι λένε άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, η ρήξη φαίνεται να είναι οριστικότατη, δηλαδή οριστική, δηλαδή να μην φαίνεται, να μην φαίνεται κάποιος διάβλος επικοινωνίας.
0: Βασίλη Γούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις λεπτομέρειες και την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τον αρχισυντάκτη του News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, τον Βασίλη Γούλα. Τώρα πάμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών και οι καταθέσεις προσώπων στο επίκεντρο. Τι άλλο, οι συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Σοφία Αρφανού θα μας πει περισσότερα. Σοφία.
11: Καλό μεσημέρι. Και ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, αναμένεται να καταθέσει αύριο η κόρη των δύο γιατρών, 19 ετών. Ήταν μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες παρούσα την ημέρα που κατέρευσε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η κατάσταση της θεωρείται κομβική, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 10 ημέρες πριν το θάνατο του τραγουδιστή, και όπως φέρεται να έχει υποστηρίξει στο υπόμνημά της η γιατρός, είχε υποβληθεί και η ίδια, η κόρη της δηλαδή, 19χρονη, σε πλασμαφαίρεση και μάλιστα υπό την επίρρεια μέθης. Η γιατρός υποστηρίζει μάλιστα ότι έχει και βίντεο και φωτογραφίες, όπως ακριβώς φρόντιζε και είχε πει και προανακριτικά, ότι κάθε φορά που έβαζε στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης κάποιον ασθενή, φρόντιζε να έχει φωτογραφικά και βιντεολογικά ντοκουμέντα. Αυτά λοιπόν αναμένεται να ερωτηθεί αύριο από τον ανακριτή σχετικά με τη διαδικασία και αν της είχε υποβάλει μέθη. Ενώ να θυμίσουμε ότι εχθές είχαν καταθέσει τον ανακριτή και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, που σύμφωνα με πληροφορίες μας περιέγραψαν λεπτό προς λεπτό τα όσα έγιναν από την άφηξη μέχρι και την παράδοση του ασθενού στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εκεί ήρθαν σε επικοινωνία με τους ιατρούς, οι οποίοι, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, αρνήθηκαν να μεταφέρουν, να συνοδεύσουν στο νοσοκομείο Ερμπής. Αλλά στην αρχή, όταν είχαν την πρώτη πληροφορία ότι θα μεταβούν στον Ευαγγελισμό, που είναι 3 λεπτά από το ιατρείο της Καρνεάδου, είχαν δεχτεί. Ένα ερώτημα λοιπόν που μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο. Γιατί δέχτηκαν στο ένα νοσοκομείο και αρνήθηκαν στο άλλο.
0: Σοφία Αρφανού, ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι στην 76χρονη Καναδή συγγραφέα, ποιήτρια και μεταφράστρια έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας Αν Κάρσον, απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
12: Η Αν Κάρσον θεωρείται από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης λογοτεχνίας, γιατί υπερβαίνει τα όρια ανάμεσα στη συγγραφή, την ποίηση και την ακαδημαϊκή έρευνα. Η Σουηδική Ακαδημία αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι το έργο της είναι τολμηρό και ευρηματικό και επίσης συνδυάζει την μετάφραση των αρχαίων κειμένων της ελληνικής γραμματείας, φέρνει λοιπόν την σύγχρονη, την κλασική λογοτεχνία με έναν παιχνιδιάρικο, όπως αναφέρεται, τρόπο στη σύγχρονη λογοτεχνία. Όσον αφορά τα αρχαία κείμενα, έχει μεταφράσει έργα όπως η Αντιγόνη, η Ηλέκτρα και οι Βάκχες του Ευρυπίδη, και αυτά τα έργα, οι μεταφράσεις της, θεωρούνται αυτοτελή έργα, ενώ θεωρεί αφετηρία του αποσπάσματα από την πίεση του στη Σύγχωρου και την αρχαία μυθολογία. Η Αν Κάρσον θα λάβει το βραβείο της Ακαδημίας, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο περίπου ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Μια έτσι ωραία λεπτομέρεια, Γρηγόρη, είναι ότι ειδοποιήθηκε και τοπίστηκε από την Σουηδική Ακαδημία στην Ισλανδία, όπου, όπως είπε, άκουγε τον άνεμο, ωστόσο δήλωσε πάρα πολύ χαρούμενη για τη βραβεία.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια επταόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στο Μάλτεπε της πόλης. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των αγνοωμένων στους 3. Ενώ γνώριζαν οι αρχές πόσοι ήταν οι διαμένοντες, οι κάτοικοι αυτής της πολυκατοικίας.
0: Άρα αναζητούνται 3 άνθρωποι συνολικά.
14: Σωστά. 3 είναι οι αγνώμενοι αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν καταφέρει καν να τους εντοπίσουν. Είδαμε πρωτήτερα και σκηνές δραματικές, βέβαια, να εκτελήσονται με τους διασώστες, με ειδικά μηχανήματα, ειδικό εξοπλισμό, να προσπαθούν να ανιχνεύσουν έστω και το παραμικρό ήχο μέσα από τα χαλάσματα, φωνάζοντας με μία φωνή όλοι μαζί στους εγκλωβισμένους, αν ακούνε, να δώσουν σημεία ζωής ή έστω να χτυπήσουν 3 φορές. Τα συντρίμια γύρω τους, για να τους καταφέρουν με τον ήχο να τους εντοπίσουν, να εντοπίσουν τη θέση τους δηλαδή στο κατεστραμμένο κτίριο. Να θυμίσουμε ότι είναι μια στα όροφα, η πολυκατοικία, η πρώτη όροφα που έχουν καταρρεύσει
26: Έχουν διασωθεί όμως αρκετοί από τους αρχικά εγκλωβισμένους, 10 το σύνολο όπως ακριβώς είπες, ανάμεσα τους και παιδιά. Δεν είναι γνωστές οι αιτίες της κατάρρευσης του κτηρίου αυτού σε μια περιοχή η οποία δεν είναι υποβαθμισμένη, η οποία έχει το κτίριο το ίδιο μάλιστα, είναι κατασκευασμένο το 1987. Έχουν γίνει όμως και δύο συλλήψεις εργολάβων και φυσικά έχει ξεκινήσει έρευνα για τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή τη δραματική κατάρρευση που έχουμε μέχρι στιγμής ήδη 2 νεκρούς.
0: Πραγματικά κρίμα. Ελβίρα Κρύθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη να μείνουμε εκτός συνόρων, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε μια εξέλιξη στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Είναι και πάλι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει τι ακριβώς συνέβη. Νατάσα.
15: Όπως μετέδωσαν Γρηγόρη πριν από λίγο τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, έγινε μια ρωσική επίθεση στην πόλη.
0: Εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει τι ακριβώς συνέβη. Νατάσα.
15: Όπως μετέδωσαν Γρηγόρη πριν από λίγο τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, έγινε μια ρωσική επίθεση.

0: για την καταπολέμηση της στεγαστικής κρίσης στην χώρα της Ιβερικής έφυγε από τη ζωή προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.
1: Ναι, η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που άλλαξε την Ισπανία, έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια στο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί μετά την έξωσή της στις 23 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι είχε απομακρυνθεί βία με φορεί από το διαμέρισμά της, όπου ζούσε για περισσότερα από 70 χρόνια, και μετά τη μαζική λαϊκή κατακραυγή που πυροδότησε η υπόθεσή της, δικαιώθηκε και παράλληλα έγινε ο καταλήτης για να οδηγηθεί η χώρα σε πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Τις τελευταίες ώρες άνθρωποι σε όλη τη χώρα αφήνουν κεριά, λουλούδια και μηνύματα και φωνάζουν ότι η μάχη θα συνεχιστεί. Στο πλαίσιο αυτό, στις 11 Νοεμβρίου, τα συνδικάτα στην Ισπανία έχουν καλέσει σε γενική απεργία. Γρηγόρη.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
2: Για την Παρασκευή προβλέπεται ήλιος με αραιές νεφώσεις και στα δυτικά τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα ως τους 26 με 28 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική καλός θα είναι ο καιρός, οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, και θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα σύννεφα, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί, αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα, εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

έρχομαι σήμερα ο Πέμπτης με το οποίο ασχολούμαστε με δισκογραφικές διαδρομές ονομάτων παλιότερων, μεγαλύτερων αλλά και μικρότερων, αλλά και ονομάτων της σύγχρονης δισκογραφίας, όπως αυτό το οποίο θα μας αποσχολήσει σήμερα με αφορμή και το νέο του πέμπτο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες, και αναφερόμαστε στον εξαιρετικό Βρετανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό, τον κύριο Μάικλ Κιβανούκα. Εδώ λοιπόν από τις συχνότητες της Ερτ Κοζάνης μαζί και με την Ερτ Φλόρινας θα θυμηθούμε μια σειρά από τραγούδια από τη δισκογραφική διαδρομή αυτού του 39χρονου Βρετανού, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη δισκογραφία το 2012. Αυτό το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε ήταν ένα από τα πρώτα από τα οποία ακούσαμε στη δισκογραφική του διαδρομή, το Home Again. Ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στην Art Florinas, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στο στούντιο της Κοζάνης, με τον Νίκο Κουτζιομήτρο να είναι στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 4, μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση σε όλες και σε

Ήταν Μάρτιος του 2012, αυτοί που μας ακούτε πολλά χρόνια θα θυμόστε ίσως ότι από αυτή εδώ τη συχνότητα είχατε πρωτακούσει για την περιοχή μας το όνομα του Μάικλ Κιβανούκα, αυτού του καλλιτέχνη που τότε ήταν μόλις 24 ετών. Η παραγωγή έγινε από τον Paul Butler και ήταν ένα άλμπουμ το οποίο μας προειδίαζε ότι ο Μάικλ Κιβανούκα ήρθε για να μείνει. Βέβαια η μεγάλη του έτσι, εκτόξευση έγινε με το επόμενο δίσκο. Θα μείνουμε λίγο ακόμη στον ντεμπούτο του και μετά το Home Again που έχει κυκλοφορήσει σαν single θα πάμε σε ένα έτερο τραγούδι που επίσης ήταν ένα από τα singles του δίσκου και έχει τον τίτλο Bones. Μάικλ Κιβανούκα.

και φτάνουμε στο 2016. Τέσσερα χρόνια μετά το ντεμπούτο του, ο Michael Kiwanuka κυκλοφορεί μάλλον μέχρι τώρα το καλύτερο άλμπουμ του, το Love and Hate. Ήταν ένα άλμπουμ που έβγαινε στην αγορά από την Polydor στη Μεγάλη Βρετανία και την Interscope στις Ηνωμένες Πολιτείες το καλοκαίρι του 2016. Ένα άλμπουμ που έτυχε ευρείας αναγνώρισης από τους κριτικούς, πολλά έντυπα, τα περισσότερα από τα σπουδαιότερα έντυπα της εποχής και sites είχαν κατατάξει αυτό το άλμπουμ ως ένα από τα καλύτερα εκείνης της χρονιάς. Ένα άλμπουμ που είναι η συνέχεια του άλμπουμ Home Again, του ντεμπούτου, αλλά εδώ πέρα έχουμε μια πιο λουσάτη, πιο γκρουβάτη παραγωγή από τον Danger Mouse και τον Paul Butler. Πολλά ωραία τραγούδια. Τρία διαλέξαμε να παίξουμε από αυτό το άλμπουμ. Υπάρχει βέβαια το πρώτο σίγγλ, το Black Man in a White World, αλλά υπάρχουν και τραγούδια όπως το Motitle, όπως το One More Night ή το Cold Little Heart. Με αυτό θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση του Love and Hate, θα θυμηθούμε δηλαδή το δεύτερο άλμπουμ του Michael Kiwanuka, στα πλαίσια αυτού του αφιερώματος που κάνουμε σήμερα μέχρι και τις 4 στη δισκογραφική του διαδρομή. Η αφορμή για αυτό το αφιέρωμα, μα η κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ σε λίγες μέρες, του πέμπτου του δίσκου. Cold Little Hearts.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Cold Little Heart, ήταν και γνωστό και ως ένα αρκτήριο τραγούδι της τηλεοπτικής σειράς Big Little Lies. Το άλλο που θα ακούσουμε τώρα, το ομότιτλο, το Love and Hate, εμφανίστηκε σε διάφορες σειρές και ταινίες. Όλες αυτές οι συμμετοχές με εισαγωγικά των τραγουδιών στις ταινίες αυτές βοήθησαν πολύ το άλμπουμ να αναγνωριστεί εκτός από τους κριτικούς, να πάει αυτό που λέμε και στο λεγόμενο mainstream κοινό, που μέχρι τότε δεν γνώριζαν τον Michael Kiwanuka από το ντεμπούτο του άλμπουμ. Το Love and Hate όμως τον έκανε γνωστό σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Για να θυμηθούμε το ομότιτλο.

Πάμε να πάρουμε και την τρίτη γεύση μέσα από το εμβληματικό Love and Hate, το δεύτερο άλμπουμ του Michael Kiwanuka από την χρονιά του 2016. Μετά το ομότιτλο και το Cold Little Hair, σειρά έχει μια άλλη σπουδαία στιγμή του δίσκου, το One More Night.

Τρία τραγούδια λοιπόν και από το Love and Hate, 28 μετά τις 3. Σε λίγο μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος αυτού του αφιερώματος στον Μάικλ Κιβανούκα, στη δισκογραφική του διαδρομή. Μέχρι και τις 4 μαζί σας, αυτό το απομεσήμερο της Πέμπτης, με μια υπέροχη έτσι καλοκαίρο φθινοπορεινή μέρα. Σήμερα εδώ στην πόλη της Κοζάνης, με την θερμοκρασία να βρίσκεται στους 25 βαθμούς. Μια υπέροχη μέρα από αυτές που σιγά σιγά θα αρχίσουν να λιγοστεύουν, μιας και σιγά σιγά θα πάμε προς τα μέσα του Οκτώβρη. Και τώρα στο τρίτο άλμπουμ του Μάικλ Κιβανούκα, που είχε τον τίτλο Κιβανούκα. Ήταν μια δουλειά που έβγαινε στην αγορά τον Νοέμβριο του 2019. Και αυτή κυκλοφορούσε από την Polydor και την Interscope Records. Ένα άλμπουμ που κέρδισε βραβείο Mercury το 2020 και ήταν υποψήφιο για βραβείο καλύτερου rock album στα 63 βραβεία Grammy. Για να πάρουμε κάποιες γεύσεις και από αυτό, ξεκινώντας με το You and the Problem.

You and the Problem από τον Michael Kiwanuka και το τρίτο του άλμπουμ του Kiwanuka. Το άλμπουμ που όπως είπαμε βγήκε στην αγορά το Νοέμβριο του 2019. Μπορεί να κέρδισε το βραβείο Mercury, μπορεί αυτό το άλμπουμ να έκανε ως ένα βαθμό πολύ αναγνωρίσιμο στη mainstream κοινότητα την περσόνα του Michael Kiwanuka, ωστόσο το Love and Hate καλλιτεχνικά αποτελεί την κορύφωση της δημιουργίας του. Μένουμε στο Kiwanuka, στο τρίτο του άλμπουμ και μετά το You and the Problem πάμε στο Hero.

τελευταία γεύση που θα πάρουμε από το Kivanuka, το τρίτο άλμπουμ του 2019 του κύριου Michael Kivanuka, είναι μετά το Hero, το Final Days. Για να ακολουθήσουν βέβαια τραγούδια και από το τέταρτο άλμπουμ, θα φτάσουμε μέχρι και το Summer Clothes, το ολοκέντρωτο single που μας βάζει στο κλίμα της επερχόμενης δουλειάς. Τώρα, Final Days από το Kivanuka.

Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο 2024 για την επιστροφή του Michael Kiwanuka με ένα τέταρτο ολοκληρωμένο άλμπουμ. Αυτό ήταν το Small Changes, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πάλι σε παραγωγή του Danger Mouse. Ήταν το τρίτο συνεχόμενο άλμπουμ στο οποίο ο Danger Mouse κάνει παραγωγή. Και βέβαια αυτό το οποίο θα ακούσουμε είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του δίσκου, βγήκανε και σαν singles και μιλάμε για το Floating Parade.

σε αυτό το τελευταίο τέταρτο του αφιερώματος τον κύριο Μάικλ Κιβανούκα. Στεκόμαστε στο τέταρτο studio album, ένα αναμονή της νέας του δισκογραφικής δουλειάς που θα είναι η πέμπτη στα τέλη του Οκτώβρη. Το Small Changes λοιπόν, το album του 2024. Βέβαια υπήρχαν και κάποια δυσάρεστα νέα από τον Μάικλ Κιβανούκα. Το είχαμε αναφέρει και στην εκπομπή με τις νέες κυκλοφορίες που παρουσιάζαμε το καινούργιο του τραγούδι, ότι πέστη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, αν και είναι πάρα πολύ νέος, μόλις 39 ετών, με αποτέλεσμα να είχε ακυρώσει εδώ και κάποιο καιρό τις ζωντανές εμφανίσεις και να βρίσκεται στη φάση της ανάρρωσης. Αυτό όμως δεν τον εμποδίζει να κυκλοφορίζει το νέο του άλμπουμ, το οποίο είχε ηχογραφηθεί παράλληλα με το προηγούμενο και ουσιαστικά οι μίξεις και οι τελειωτικές πινελιές δόθηκαν σε αυτό το χρονικό διάστημα από το 2025 μέχρι και τώρα. Μένουμε στο τέταρτο άλμπουμ του Μάικλ Κιβανούκα, το Small Changes, και μετά το Floating Parade για να ακούσουμε το Follow Your Dreams.

Και από το υπέροχο Follow Your Dreams θα κλείσουμε την αναφορά μας και σε αυτό το τέταρτο άλμπουμ του Michael Kiwanuka, μιας και έχουμε μόλις 10 λεπτά στη διάθεσή μας, μέχρι να ολοκληρώσουμε αυτό το αφιέρωμα στην δισκογραφική του διαδρομή. Μια τελευταία λοιπόν πινελιά από το Small Changes του 2024 είναι και το Rebel Soul. Και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με το ολοκένουργιο single, που βέβαια μας βάζει στο κλίμα του νέου άλμπουμ που έρχεται στα τέλη του Οκτώβρη.

Και θα ολοκληρώσουμε με το νέο single, αυτό που όπως είπαμε είναι προπομπός του album Fuge που έρχεται στις 23 Οκτωβρίου. Έχουμε λοιπόν το Summer Clothes να μας βάζει στο κλίμα του νέου album του Michael Kiwanuka που θα είναι ο 5ος δίσκος. Για πρώτη φορά αναλαμβάνει ο ίδιος την παραγωγή, μετά βέβαια και το Home Again, το ντεμπούτο του. Στα προηγούμενα albums την παραγωγή την έκαναν οι Danger Mouse και ο Inflow. Αυτή τη φορά ο καλλιτέχνης αναλαμβάνει και την παραγωγή λοιπόν του δίσκου και είπαμε και για τα προβλήματα υγείας που υπήρχαν, ευχόμαστε να τα ξεπεράσει και να μπορέσει στο άμεσο μέλλον να παρουσιάσει και ζωντανά τα τραγούδια αυτό της καινούργιας δισκογραφικής του δουλειάς. Κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε αυτό το αφιέρωμα στην δισκογραφική διαδρομή του Michael Kiwanuka. Αύριο Παρασκευή θα κλείσουμε αυτή την εβδομάδα με μια εκπομπή ακόμη με νέες παραγωγές από το διεθνή χώρο. Θα είμαστε μαζί βέβαια και στις 11 το πρωί με τις ραδιολιχημίες και την ελληνική δισκογραφία. Να ευχαριστήσουμε τον Σωτήρη Νάστο που ρύθμισε τον ήχο στην Earth Florinas, τον Χρήστο Τσομπανάκη εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, από τον Νίκο Κουτζιομήτρο που ήταν στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης, απολαύστε αυτή την πολύ όμορφη μέρα. Κλείνουμε λοιπόν με το Summer Clothes και τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας! As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about and any kind of art form is about is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ James G από τη Βρετανία.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κρόκμπιν και το Time στο ξεκίνημα της εκπομπής, ή αλλιώς You and I, εσύ και εγώ, δηλαδή εσείς και εμείς επίσης, εδώ μέχρι τις 6 το απόγευμα της 5ης 8 Οκτωβρίου στο Κόσμος 93,6, στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που μας ακούτε live και on demand. Ωραιότατο, φωτεινότατο απόγευμα 5ης, πάμε μέχρι τις 6 μαζί, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Ian Carson δεν μοιάζει με καμία άλλη συγγραφέα της εποχής μας. Ποιήτρια, δοκιμιογράφος, κλασική φιλόλογος και μεταφράστρια με μια βαθιά σχεδόν αιμονική σχέση με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Έχει οικοδομήσει ένα λογοτεχνικό σύμπαν στο οποίο η Σαπφό συνομιλεί με τη σύγχρονη ερωτική απογοήτευση. Ο Γεριώνης μεταμορφώνεται σε έναν πληγωμένο έφηβο και οι ήρωες της αρχαίας τραγωδίας αποκτούν ξανά φωνή για να μιλήσουν για τις αγωνίες του σημερινού ανθρώπου. Η βράβευσή της με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 έρχεται να επισφραγίσει μια σπουδαία διαδρομή αφιερωμένη στη διαρκή ανανέωση της λογοτεχνικής γλώσσας και στην ανατροπή των ορίων ανάμεσα στα είδη. Γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου του 1950 στο Τορόντο του Καναδά και ανακάλυψε από πολύ νωρίς τη γοητεία του αρχαίου κόσμου. Καθοριστική υπήρξε η συνάντησή της στα μαθητικά της χρόνια με έναν καθηγητή λατινικών που δέχθηκε να της διδάσκει αρχαία ελληνικά στα μεσημεριανά διαλύματα. Εκείνη η φαινομενικά σήμαντη συνάντηση έμελε να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή της. Η νεαρή τότε Κάρσον βρήκε στην ελληνική γλώσσα όχι απλώς ένα αντικείμενο μελέτης, αλλά έναν καινούριο τρόπο να αντιλαμβάνεται τον κόσμο, τη σκέψη, την επιθυμία και την ανθρώπινη εμπειρία. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, από το οποίο αποφύτησε με πτυχίο μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην κλασική φιλολογία, έχοντας προηγουμένως διακόψει δύο φορές τις σπουδές της. Στη συνέχεια ακολούθησε μια σημαντική ακαδημαϊκή διαδρομή και παράλληλα ανέπτυξε μια εξαιρετικά ιδιότυπη συγγραφική πορεία, αρνούμενη εξ αρχής να περιοριστεί σε ένα μόνο λογοτεχνικό είδος. Είναι μία από εκείνες τις σπάνιες δημιουργούς που μπορούν να μετατρέψουν τη φιλολογική γνώση σε υψηλή λογοτεχνία χωρίς να θυσιάσουν ούτε την επιστημονική ακρίβεια ούτε τη δύναμη της συγκίνησης. Στο έργο της συνυπάρχουν η ποίηση και η πεζογραφία, το δοκίμιο και το μυθιστόρημα, το λιμπρέτο και η θεατρική γραφή, η φιλοσοφία και η μετάφραση. Και η βαθιά εξοικείωσή της με τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς δεν την οδηγεί σε μια νοσταλγική επιστροφή στο παρελθόν, αλλά σε μια διαρκή και αναμέτρηση μαζί του. Οι αρχαίοι μύθοι γίνονται το υλικό μέσα από το οποίο εξετάζει τον έρωτα, τη ζήλια, την απώλεια, τη μοναξιά, τη μνήμη και τη δυσκολία της ανθρώπινης επικοινωνίας. Και η απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας αποτελεί μια εξαιρετική αφορμή για να ανακαλύψουμε ή να ξαναδιαβάσουμε το έργο της. Γιατί αν Κάρσον κάνει αυτό, δεν μας προσκαλεί να επιστρέψουμε στους αρχαίους ελληνικούς μύθους, αλλά να αναγνωρίσουμε μέσα τους τον ίδιο μας τον εαυτό.

Perfect Places, λοιπόν, και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30 και θα πάμε σε λίγο για τις ειδήσεις. Το έχετε ακούσει από χθες που το λέμε, φαντάζομαι ότι το έχετε ακούσει και νωρίτερα από τις άλλες εκπομπές, αλλά έχουμε γιορτή 16, 17, 18 Οκτωβρίου. Το κόσμος κλείνει 25 χρόνια στον αέρα και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μία από τις μέρες που ξεχωρίζουν είναι η πρώτη μέρα, γιατί έχει αυτό το live με τον ανερχόμενο και πολύ δικό μας αγαπημένο Γάλλο Σόλμαν, τον TYO, που έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και μας κάνει την τιμή να δώσει μια μικρή συναυλία, μια συναυλία με τα τραγούδια του που έχουμε ξεχωρίσει για εμάς εδώ στο κόσμο σε 93,6. Φαντάζομαι θα είναι και αυτό μέσα στο σετ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σφραγίζουν μια βαθιά στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρνέα Χαλκιδικής. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, σημείωσε. Την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, κατέστησε σαφές ο Μάρκο Ρούμπιο. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση που, όπως είπε, βυθισμένη στις αιμονές της, είχε καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός συνομιλώντας στην Αρνέα με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Σε επικίνδυνο διέξοδο πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνει από την Πορτογαλία που βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο. 33 νεκροί από ρωσική επίθεση σήμερα σε δύο λεωφορεία με επιβάτες στο Κραματόρσκ. Ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει εκτάκτως στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το Σαββατοκύριακο, λέει ο Ζελένσκι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Στο Ιόνιο και στα επιρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο αύριο. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6, ένα απόγευμα Πέμπτης. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα. Σας θυμίζω 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Midnight Generation και Almost My Own και έχει πάρα πολύ ωραία ανάλυση η Ειρήνη Γιαννάκη στο lifeo.gr για τους βοσκούς. Αυτό το αριστούργημα που αγνοούσαμε για χρόνια, όπως λέει και ο τίτλος του θέματος, καθώς η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου οργανώνει μέσα στον Οκτώβριο τρεις προβολές της αριστούργηματικής ταινίας «Η Βοσκή» του Νίκου Παπατάκη, ο Έλληνας σκηνοθέτης της Διασποράς, γεννημένος στην Αιθιοπία, που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Γαλλία και συνθέθηκε με το Saint-Germain-des-Prés, το κέντρο της μεταπολεμικής καλλιτεχνικής και πνευματικής ζωής του Παρισιού, ενώ το 1947 ίδρυσε και το θρυλικό καμπαρέ La Rose Rouge, που έγινε σημείο αναφοράς για τους καλλιτέχνες της γενιάς του. Σκηνοθέτησε μόλις 5 ταινίες και από αυτές μόνο οι 2 ήταν ελληνόφωνες. Και οι 5 ταινίες, παρά την εντελώς διαφορετική θεματολογία τους, διακρίνονται από την αντισυμβατική και προκλητική ματιά ενός σκηνοθέτη που άφησε έντονο αποτύπωμα στο σινεμά του καιρού του. Η δεύτερη ταινία του, λοιπόν, η Βοσκή, θα προβληθεί στην Αθήνα απόψε και στις 14 Οκτωβρίου στον Δαναό. Μια συνδιοργάνωση με τις νύχτες πρεμιέρας και στην ταινιοθήκη αντίστοιχα και στη Θεσσαλονίκη στις 10 Οκτωβρίου στον κινηματογράφο Μακεδονικών. Οι προβολές εντάσσονται στην ενότητα αυτού τότε, σε επιμέλεια του Ευθύμη Φιλίππου, που επιστρέφει σε εικόνες, ιδέες και συγκρούσεις μιας Ελλάδας που υπήρξε και εξακολουθεί να μας κοιτάζει από απόσταση. Οι Βοσκοί γυρίστηκαν το 1967 στην Πάρνηθα και την Πίνδο, σε μια Ελλάδα που βρισκόταν στα πρόθυρα του πραξικοπήματος. Το τελευταίο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα και ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς είχε ήδη καταλάβει την εξουσία το χουντικό καθεστώς που απαγόρευε τις συναθρέσεις άνω των 3 ατόμων. Η τελική επεξεργασία της ταινίας φυσικά ολοκληρώθηκε στη Γαλλία. Μετά το πραξικόπημα του 67, η προβολή της ταινίας απαγορεύτηκε από τη Χούντα. Παρ' όλα αυτά, το 68 κατάφερε να προβληθεί παράνομα σε ελάχιστες αίθουσες, ενώ στη Γαλλία κυκλοφόρησε κανονικά στο κινηματογραφικό κύκλωμα. Η επίσημη διανομή της στην Ελλάδα ήρθε μόλις την περίοδο του 75-76, αλλά η υποδοχή υπήρξε απογοητευτική, καθώς έκανε μόλις 3.872 εισιτήρια και κατέλαβε την προτελευταία θέση ανάμεσα στις 38 ελληνικές ταινίες εκείνης της σεζόν. Πρόκειται πάντως για ένα αριστούργημα που για χρόνια το ευρύτερο κοινό στην Ελλάδα αγνοούσε. Την τελευταία δεκαετία όμως το ενδιαφέρον για το έργο του Παπατάκη έχει αναζωπηρωθεί και σε αυτό, λοιπόν, και μάλλον αυτή η προβολή, αυτές οι προβολές που έρχονται από σήμερα, είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να γνωρίσει κανείς και την ταινία και το έργο του σκηνοθέτη.

Jose James και το Lovely Day και είμαστε λίγο πριν από τις 5. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας. Ζωάου Σέλβα. Καινούργιο τραγούδι. Κάνουμε μια βόλτα στη Βραζιλία του σήμερα. Φουτούρο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: σεζόν. Ανοίγει το Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

California Dreaming, Bobby Womack στην επιστροφή 6 λεπτά μετά από τις 5. Δείχνει το ρολόι στο στούντιο και το ραδιόφωνο δείχνει Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Πέμπτης. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκη σήμερα στον ήχο. Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα ξανά. Και Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Τρεις τρόποι επικοινωνίας.

Beirut και το Elephant Gun. Κάτσε να θυμηθώ, 2006, περίπου εκεί, που απίστευτο 20 χρόνια τραγούδι. Και έχω πέσει τώρα που λέτε πάνω σε ένα άρθρο της Μαρίας Παπαδοδημητράκη στο UW, που έχει σαν τίτλο «Τα σημάδια που προδίδουν έναν τοξικό άνθρωπο», και το περιγράφει πολύ ωραία, πολύ ωραία στην εισαγωγή της, που λέει ότι στις μέρες μας οι όροι «τοξικός άνθρωπος» και «τοξικότητα» είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι, αναφέρονται σε ένα άτομο που θα βρει τρόπους να σε κατηγορήσει για όλα, να σε ελέγξει, να σε ακυρώσει ως προσωπικότητα και τελικά μπορεί να σε οδηγήσει στο να εγκαταλείψεις τον ίδιο στον εαυτό. Δυστυχώς, λέει, οι πιθανότητες να μην συναντήσεις στη διάρκεια της ζωής σου ένα τουλάχιστον τοξικό άτομο είναι απειροελάχιστες. Θα τολμήσω, λέει, να πω ότι ίσως έχεις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις το Τζόκερ. Και αναφέρεται, λοιπόν, σε αυτά τα σημάδια. Εγώ κρατάω ένα από αυτά τα σημάδια, γιατί ξέρετε ότι το θέμα των ορίων είναι το αγαπημένο θέμα της εκπομπής, και λέει πως οι τοξικοί άνθρωποι δεν ασχολούνται με το ζήτημα των ορίων. Ακόμα και αν εσύ προσπαθείς να τα θέσεις, εκείνοι θα τα καταπατήσουν. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να σε κατηγορήσουν ότι δεν τρέχει και κάτι. Απλά εσύ είσαι πολύ ευαίσθητος. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε ακούσει αυτό, έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση. Να παλεύεις να βάλεις όρια. Αλλά όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιάννης, τα όρια είναι το κλειδί πάντα. Καλησπέρα, μ' ανακούει.

αδέρφια τελεία από τη Γαλλία, La Maison Tellier, έτσι λέγεται αυτό το group, αυτή η μπάντα που έχει επιρροές country και folk και φαίνεται στον ήχο της. Και τώρα Αυστραλία, Down to the Sea.

γυρίσαμε αρκετά πίσω και είναι Πέμπτη σήμερα και έχουμε καινούργιες ταινίες στα σινεμά. Διάβαζα την εισαγωγή στο άρθρο της Ιωσήφινας Γρυβαία για το τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα. Λέει ότι από την ερμηνεία του Ρόμπερτ Πάτινσον μέχρι που θα τον οδηγήσει, λέει, και πιθανώς μέχρι το Όσκαρ, μέχρι και την κινηματογραφική επαναφορά του Μάρκ Ζούκερμπεργκ, οι ταινίες, λέει, που κυκλοφορούν από σήμερα διαμορφώνουν μια ηχηρή εβδομάδα στις αίθουσες. Νομίζω ότι ξεχωρίζει το prime time, το οποίο πετυχαίνει, λέει, να είναι αποτελεσματικά βρώμικο και δυσάρεστο σε σημείο που νιώθεις ότι έχεις διαπράξει κάποιο είδους παράβαση απλώς και μόνο επειδή το βλέπεις. Δεν παρακολουθείς απλώς την ταινία, νιώθεις ότι σε παρακολουθεί και εκείνη. Μάλιστα. Και πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία της Χαλκιδικής. Σαφές μήνυμα για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο. Η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας απέναντι στο ενεργειακό σοκ είναι ο διπλός ευρωπαϊκός μας στόχος, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Το μήνυμα που έστειλε εντός και εκτός Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση που, όπως είπε, βυθισμένη στις αιμονές της, είχε καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας στην Αρναία με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων, να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Σκληρή κριτική από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάνετε πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή του, τόνισε. Παράνομα κρίθηκαν τα εντάλματα έρευνας στις κατοικίες του πρώην πρίγκιπα Άντριου στο πλαίσιο της έρευνας για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο αύριο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Roots για να μπούμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Να πούμε ξανά για αυτή τη γιορτή που έρχεται 16, 17, 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η γιορτή του κόσμου μας που κλείνει 25 χρόνια με live εκπομπές, DJ sets, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη με Imani, Tiwayo και Αλκιόνι. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 25 χρόνων on air, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο Κόσμος 93,6 διοργανώνουν αυτό το τριήμερο στον Φάρο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, στο Φάλιρο την Παρασκευή 16, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Και η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Θα χρειάζονται όμως δελτία εισόδου για τις συναυλίες, οπότε λεπτομέρειες θα μάθετε σύντομα. Είναι μια μεγάλη λοιπόν ραδιοφωνική και μουσική γιορτή αυτό το τριήμερο που έρχεται. Οι εκπομπές θα βγαίνουν live από το booth εκεί στο Κέντρο Πολιτισμού, όπως και οι συναυλίες των Ελλήνων και των ξένων καλλιτεχνών θα ακουστούν ζωντανά στον αέρα. Καθημερινά η παραγωγή αλλά και θα υπάρχουν και καλεσμένοι, θα έχουν DJ sets και θα γίνουν και DJ sets με βινίλια. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Παρασκευή είπαμε Tiwayo live, Σάββατο μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων και back to back party από τους παραγωγούς του σταθμού. Το θέμα της συζήτησης είναι AI or not AI, και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το show της Imani με τη συνοδεία ενός μουσικού και live με την Αλκιόνη και το συγκρότημά της που θα μας πει αγαπημένα τραγούδια που έχουν χιλιοπαιχτεί στο ραδιόφωνο. 25 λοιπόν χρόνια γιορτάζει ο κόσμος και το γιορτάζει το επόμενο Σαββατοκυριακό, το επόμενο τριήμερο. Είστε εκεί να γιορτάσουμε μαζί. Σας περιμένουμε. Να τα πούμε από κοντά, να ανταλλάξουμε ευχές.

Woman Sisters, το All Around, το νέο τους τραγούδι. Με αυτό επέστρεψαν μετά από αρκετό καιρό. Και έβλεπα νωρίτερα πως ο Άντριου Γκάρφιλντ χρησιμοποιούσε το ChatGPT περίπου πως μια πιο εξελιγμένη μηχανή αναζήτησης. Νομίζω ότι οι περισσότεροι το κάνουμε αυτό. Ως που λέει ανέλαβε να υποδηθεί τον Sam Altman, τον άνθρωπο που βρίσκεται στην κορυφή της OpenAI, και όταν ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του Artificial του Λούκα Γκουαντανίνο, σταμάτησε λέει να χρησιμοποιεί την εφαρμογή. Φοβήθηκα λίγο, είπε σε μια νέα του συνέντευξη στο Variety με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Άρχιζα λέει να αντιμετωπίζω την τεχνολογία με δυσπιστία. Έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι που μας ενθαρρύνουν να τη χρησιμοποιούμε δεν γνωρίζουν ακριβώς οι ίδιοι τις δυνατότητές της, και προσωπικά λέει το θεωρώ κάπως ανεύθυνο. Ο ηθοποιός είχε αναφέρει ήδη από το Σεπτέμβριο στην εκπομπή του Jimmy Kimmel ότι εγκατέλειψε το ChatGPT αμέσως μετά την ταινία. Μάλιστα θυμήθηκε ότι κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και το 2010, όταν μετά τη συμμετοχή του στο The Social Network σταμάτησε να χρησιμοποιεί το Facebook.

Φυσικά παρά τις ανησυχίες του για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στο Hollywood, δεν πιστεύει ο ίδιος ότι οι ηθοποιοί θα καταστούν περιττοί. Η ανθρώπινη ψυχή, λέει, παραμένει ανθρώπινη. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε μαζί του.

Και επειδή είναι η μέρα που μιλάμε για σινεμά, θέλω να σας πω για ένα podcast που έχει πολύ ενδιαφέρον και θα το βρείτε στο rteco.gr, στον επεισόδιο podcast του Cinecast, που είναι διαθέσιμο λοιπόν μόνο στο Ερτέκο. Η Ντέπι Βρετού υποδέχεται την Ιρανή σκηνοθέτρια Σεπιντέ Φαρσί. Τη γνωρίσαμε στη χώρα μας από το ντοκιμαντέρ «Κράτα την ψυχή σου στο χέρι και περπάτα», που προβλήθηκε πέρσι στις νύχτες πρεμιέρας και πήρε και το βραβείο Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ. Σήμερα είναι μία από τις τρεις γυναίκες σκηνοθέτριες που αποτελούν την κριτική επιτροπή για το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στις φετινές νύχτες πρεμιέρας, και η βραβευμένη δημιουργός μιλά στην Ντέπι Βρετού στο Cinecast, σε αυτό το podcast, για τη δική της διαδρομή από το Ιράν στη Γαλλία, όπου ζει σήμερα, τις ταινίες της, τον κινηματογράφο στη Γαλλία αλλά και στο Ιράν, όπου λέει υπάρχει ένα τολμηρό ελπιδοφόρο κύμα γυναικών δημιουργών ντοκιμαντέρ. Να το ακούσετε, έχει ενδιαφέρον.

Κάλσμπι και Καλιούτσις, αυτό ήταν το El Cielo και είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 6, που σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα και να δώσουμε σκυτάλη στην Κλαούντια Μάτολα. Λίγο πριν φύγουμε, να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα όρασης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τη 2η-5η του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής για την Πρόληψη της Τύφλωσης σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Πολύ σημαντική αυτή η ημέρα, Παγκόσμια ημέρα όρασης. Να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά γενικώς. Λοιπόν, αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε, θα είναι και Παρασκευή, ωραία μέρα. Και Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο. Ήταν ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο και ο Χρήστος Βιουκλάκης επίσης και ο Κωνσταντίνος Παντζόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Bob Marley, Iron Lion Zion, γιατί η θερμοκρασία ανεβαίνει. Είμαστε για Bob Marley ξεκίνημα μέχρι να στο φθινόπωρο την επόμενη εβδομάδα, λίγο μετά τις 6 κόσμος στα ραδιόφωνά σας, κόσμος 93,6. Τζούκερος στον αέρα μας, Μπάιλα, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Άλλο ένα απόγευμα παρέα με τις μουσικές του κόσμου. Κόσμος 93,6 ραδιόφωνά σας.

Πάιλα, ένας χορός με τον Τζούκερο και χορό, όχι μόνο χορό. Θα βρεθούμε με DJ sets, με live, με όλες τις ομορφιές που θα γίνουν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο κόσμος κλείνει τα 25 του χρόνια και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στον Φάρο, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Οι μέρες είναι Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Κλείνεις αυτές τις μέρες, δεν κάνεις τίποτα, γιατί θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και θα βρεθούμε, θα είναι όλη η παραγωγή του κόσμου από live εκπλήξεις, συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες, εκπρόσωπους του ραδιοφώνου, των επιχειρήσεων, back-to-back party με βινίλια από τους παραγωγούς του κόσμου. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα θα γίνουν μέσα σε τρεις μέρες στο αγαπημένο μας Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και οι εκπλήξεις είναι ότι θα παίξει live ο Τιουάιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πάρτι του κόσμου και ήμανι. Έτσι, τέτοια ωραία πράγματα θα γίνουν, γι' αυτό δεν μπορείς να κανονίσεις κάτι άλλο αυτό το τριήμερο, να τα λέμε αυτά, έτσι.

If I let you, ο Μαξίστερς, η έκπληξη της χρονιάς με αυτό το vintage ήχο, σαν ακούς Motown πίσω στον χρόνο, οι ανιψιές και εγγονές τον Bobby Womack και Sam Cooke κάνουν αυτή την έκπληξη με ένα πάρα πολύ όμορφο άλμπουμ, με μια ζωή που την έχουν περάσει από πιτσιρίκια να κάνουν backing vocals και να είναι σε περιοδίες μέσα στη μουσική όσο δεν γίνεται. Αυτό ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ Womack Sisters στο σήμερα, στο 2026, και πίσω στη δεκαετία 80 με τίμιο λούστρο 80s. Billy Ocean.

Caribbean Queen, το απόλυτο groove Billy Ocean που έκανε πολλές δουλειές πριν γίνει διάσημος. Λένε μάλιστα ότι έβαζε και οι αλλοκαθαριστήρες αυτοκίνητα σε γνωστή εταιρεία. Ο Billy Ocean ευτυχώς έφτασε στη μουσική για να φτιάξει όλα αυτά τα ωραία του γκρουβάτα τραγούδια. Εμείς θα γνωρίσουμε τον Τιουάιο στο πικ της καριέρας του. Θα τον γνωρίσουμε από κοντά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 16, 17 και 18 είπαμε είναι το πάρτι για τα 25 χρόνια κόσμος και ο Τιουάιο είναι επίσημος καλεσμένος την Παρασκευή. Θα παίξει live. Θα ακούσουμε live το Electric Spanish και όχι μόνο, όλα τα τραγούδια. Εντάξει, δεν είναι πολλά. Τώρα βγήκε ο άνθρωπος. Και η Μανία. Θα ρωτήσουμε τα διάφορα, τις απορίες μου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και πρόοδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία της Χαλκιδικής. Η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας απέναντι στο ενεργειακό σοκ είναι ο διπλός ευρωπαϊκός μας στόχος, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στις συνεδρίες στο Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Ανεστάλλει η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα την Παρασκευή με απόφαση του Δήμου Αθηναίων. Ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων παρέλαβε ηλικιωμένο που τραυματίστηκε στο Φαράγγι του Βίκου. Βιομηχανική ζώνη στην περιφέρεια Όμσκ στη Ρωσία επλήγει από ντρόουν, ένας νεκρός από επίθεση ντρόουν και στην περιφέρεια της Μόσχας. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία διενεργεί έρευνα μετά τη σύλληψη δύο Λετωνών κοντά σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Cambridge Shire. Στο Ιόνιο και στα υπηρετικά νεφώς με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Βραζιλία, Βραζιλία. 7:25 είναι απογευματάκι, 5η-8 Οκτωβρίου, με τη θερμοκρασία που φαίνεται να ανεβαίνει και το φθινόπωρο να καθυστερεί. One and only Gabriels έρχονται στον αέρα μας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Ο Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας και ο Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου.

ακούσαμε Γκέιμπριελ. Χρόνια πολλά να πούμε στον Μπρούνο Μάρς. Αυτό το τεράστιο ταλέντο που ξεκίνησε από πολύ μικρό παιδί. Κλείνει τα 41. Ο Μπρούνο Μάρς, Πίτερ είναι το όνομά του. Η μητέρα του τραγουδίστρια, ο μπαμπάς του μουσικός, που έπαιζε και πολύ Λίτλ Ρίτσαρντ, άρεσε πολύ στον μπαμπά του η rock and roll. Και γενικά το rock and roll και έπαιζε, ήταν και έκανε τον Elvis μικρό ο Μπρούνο Μάρς και τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και ήταν φοβερός ο Elvis. Μικρότερα 4 χρονών, έτσι, να βλέπεις τον Μπρούνο Μάρς, ίδιο το πρόσωπό του, ίδιο πρόσωπο, ίδιος μινιατούρα Μπρούνο Μάρς να κάνει τον Elvis. Φοβερό, φοβερό ταλέντο. Γεννήθηκε στη Χαβάη, μέσα στη μουσική, ήταν παιδί θαύμα, φαίνεται και πόσο παιδί θαύμα είναι τώρα. Μετακόμισε και είχε τις δυσκολίες του στο LA, πέρασε και από οικονομικά προβλήματα, είχε μια πορεία μέχρι να φτάσει στην επιτυχία, να φτάσει να πουλήσει πάνω από 150 εκατομμύρια δίσκους και να πάρει 16 βραβεία Grammy. Risk It All σε ένα μπολέρο Bruno Mars από το τελευταίο του άλμπουμ και σε περιοδία. Ήταν το 26, χρόνια πολλά να τον χαιρόμαστε και πάντα έτσι όμορφα πράγματα. Περιμένουμε έτσι κάτι δυνατό όπως στο ξεκίνημά του.

Ιλουμινάντο, Καλέξικο, Γκάμπι Μορένο και Αμπαρανόια. Αυτή κι αν είναι μια φοβερή παρέα. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Βέβαια, Viber. Κάνεις ένα search απλά, θα σου βγει Κόσμος Radio. Πατάς, στέλνεις μηνύματα. Έχουμε ολόκληρο παρέα και εδώ στο Viber. Και φυσικά, μέσα από το Messenger διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Ακολουθείς σελίδες στα social media και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν για κινηματογράφο, για μουσική, για όλα τα ωραία που γίνονται στην πόλη και εσύ κερδίζεις προσκλήσεις. Θυμίζω και το Party Festival, τριήμερο φεστιβάλ για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια Κόσμος. Στο ραδιόφωνο σου που ακούς τις μουσικές του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Δεν κανονίζεις τίποτε. Έρχεσαι εκεί, Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος, και θα είμαστε παρέα με live μουσικές, συζητήσεις, βινίλια και χαρά.

Μαργαρίτα ακούσαμε από τον Έλβις, απολαυστικός Έλβις, σε οτιδήποτε τον ακούμε, αλλά το Surrender αυτή τη φορά θα το ακούσουμε από Άννα Κάλβη.

Royal Philharmonic Orchestra συνοδεύει τον Roy Orbison. I drove all night. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Ο Nick Cave έχει πει τα διάφορα αποτυχημένα, έτσι, μαζί με κάποια ωραία που έχει πει κατά καιρούς και λες τι ωραία που σκέφτεται και τι ωραία που απαντάει στους φανς του. Πετάει και δύο τεράστιες χοντράδες που τα σβήνει όλα, τα γκρεμίζει, πέφτουν όλα, διαλύονται και δεν ξαναφτιάχνονται ποτέ. Για αυτό που είχε πει και είχε κράξει πολύ άσχημα τους Red Hot Chili Peppers, αλλά ήταν ο τρόπος. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις και τη γνώμη σου ο καθένας. Ο τρόπος που λέει κανείς κάτι λέει πολλά. Για άλλη μια φορά έκανε ένα φοβερά άστοχο σχόλιο, έτσι, που δείχνει και πάρα πολλά για το τι έχει μέσα του κανείς και τον τρόπο που σκέφτεται, σε μια ερώτηση που του είχε κάνει ένας θαυμαστής αν ο Warren Ellis ήταν η Yoko Ono του Nick Cave, ότι και καλά διέλυσε τους Bad Seeds. Απάντησε ότι η Yoko Ono καλά έκανε και μπήκε και διέλυσε τους Beatles, γιατί είχαν φτάσει στην παρακμή τους και δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν άλλο. Και μπήκε η Yoko Ono και εντάξει, αστεία το έλεγε αυτό, ηρωνικά. Και ότι πήρε ο καθένας τον δρόμο τους και έγραψαν αριστουργήματα. Και πολύ ηρωνικά είπε, φοβερά αστοχό και άκομψο, να πει ότι ο Λένον και οι άλλοι που δεν θυμάται τα ονόματά τους, ο Nick Cave, ξεχάσε τα ονόματα των Beatles, γιατί είναι τόσο σημαντή μόνο John Lennon. Που να λέμε τις αλήθειες μας, ότι τα τραγούδια που έχει γράψει ο George Harrison δεν τα γράφει ούτε στον ύπνο του, όχι μόνο ο Nick Cave, αλλά και πολλοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Γιατί δεν είναι ο Lennon και ο McCartney και ο Harrison τα τυπάκια που δεν θυμάται το όνομά του ο Nick Cave. Αυτά να μην λέγανε. Καλά θα περνάγαμε όλοι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

0: ήχου και η μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. Η πριγκίπισσα και η μαγική της Βεντάλια. Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ James G από τη Βρετανία.

Radio, Κόμαυλα Radio. Τροβαέρ στον αέρα μας, 5 λεπτά μετά τις 7, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι 5η, είναι 8 Οκτωβρίου, με θερμοκρασία να ανεβαίνει για λίγες μέρες. Θα πάμε χειμώνα, μάλλον, έτσι φαίνεται, θα δούμε. Καλοκαιρινός Χριστός Βουγιουκλάκης όμως φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτολα. Στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου, σε ένα road trip μουσικό. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Θα διαβάζουμε τα μηνύματά σας σε Messenger, Facebook, Viber, οτιδήποτε υπάρχει. Ό,τι υπάρχει σε social media, Κόσμος Radio, και στέλνεις τα μηνύματά σου. Ακούς και ψηφιακά μέσα από τους δέκτες τηλεόρασή σας. Μπορείτε να ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Ένας ολόκληρος πλανήτης της μουσικής του ραδιοφώνου με όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά και on demand, στο χρόνο που θέλεις εσύ. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεσαι, όλη η ευκολία που χρειάζεσαι.

τίτλος το άλμπουμ Kelly Bush. Η Greta Gerwig για την Barbie είχε τη φοβερή ιδέα να καλέσει την Billie Eilish. Billie Eilish και Φινέας για να γράψουν το τραγούδι για την ταινία Barbie. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη στιγμή της ταινίας. Και είναι φοβερό πως η Billie Eilish παραμένει πάντα πιστή στο δικό της μουσικό περιβάλλον, στον εσωτερικό της κόσμο, στο πώς γράφει μουσική, στο πώς ξέρει να εκφράζεται μέσα από το δικό της κόσμο, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με όλο το περιβάλλον αυτό που είχε η ταινία της Barbie. Κέρδισε ένα βραβείο Όσκαρ βέβαια για άλλη μια φορά, φοβερή και η εμφάνισή της μαζί με τον αδερφό της, συγκινητική, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή στιγμή και είναι συγκινητικό γιατί είναι τόσο πολύ, έχει πολύ signature, έχει την υπογραφή της. Μέχρι και εκεί, στο ροζ περιβάλλον, έβαλε το σκοτάδι της, το όμορφο, το φωτεινό.

0: Και έτσι έδωσε τη δική της φωνή η Billie Eilish στην Barbie, που την έκανε να έχει βάθους με έναν τρόπο, να έχει λίγη κατάθλιψη, λίγο από το σκοτάδι της, το λαμπερό της Billie Eilish, και να σκέφτεται βαθύτερα με τον πάρα πάρα πολύ ωραίο στίχο της What Was I Made For, η χρυσή στιγμή της ταινίας Barbie. Και εδώ στη συνέχεια, πολλοί καλλιτέχνες που αλλάζουν τα ονόματά τους έτσι για να βάλουν τα καλλιτεχνικά να είναι, ας πούμε, πιο εύεχα, να είναι πιο εύκολα. Τι πιο εύκολα, εδώ Hans von Schneengeloch, δηλαδή ούτε καν τον ένιαξε να έχει ένα εύκολο καλλιτεχνικό όνομα. Ένα, αυτό το λες μία φορά, μετά δεν μπορείς να το ξαναπείς. Θέλει και συγκέντρωση για να το καταφέρεις. Schneengeloch.
1: Draw me to your hunger with a slow and trembling bow. Draw me through the fever till I'm trembling.

Slow Trembling Bow, Hans von Schneengelo. Από την Ελβετία, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, ertaiko.gr, για να ακούς όπου και αν βρίσκεσαι. Σε ανακαλύπτει ο κόσμος και τον ανακαλύπτεις εσύ, έτσι ακριβώς όπως ήθελε να τον ανακαλύψουν ο Bruce Springsteen. Φοβερό αυτό που έβαλε κάτω στο τραπέζι αυτό το ζήτημα, ότι κανείς μπορεί να τρέχει με ταχύτητα ή να προκαλεί με τη συμπεριφορά του γιατί θέλει να γίνει ορατός, επειδή στο σπίτι του κάποτε δεν ήταν ορατός, δεν τον έβλεπε ο πατέρας του, δεν τον έβλεπαν οι γονείς του, οπότε ένιωσε ότι πρέπει να γίνει, να έχει παραβατική συμπεριφορά για να γίνει ορατός. Αυτό το ένιωσε στα αλήθεια ο Bruce Springsteen, και δεν είχε παραβατική συμπεριφορά, αλλά την έγραψε σε ένα τραγούδι που έδωσε έμπνευση σε όλο τον πλανήτη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλα, πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
3: Κόσμος 93,6.

Ρόμπος από τη Χουλιέτα Βένεγκας. Κόσμος 93,6 είναι, απόγευμα 5ης 8 Οκτωβρίου, 8:25, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, road trip μουσικό και είμαστε παρέα με μουσικές μέχρι τις 8. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Τα πράγματα δύσκολα για την Gen Z και για τον έρωτα και τις σχέσεις τα τελευταία χρόνια, που έχει γίνει το πιο δύσκολο πράγμα να καταφέρει κανείς, όπως και το να φτιάξουν τη ζωή τους οι νέοι. Πάντως πίσω στο 1940, εδώ Αλφρέντο Ντιάντζελες η ορχήστρα, Χούλιο Μαρτέλ και Κάρλος Ντάντε ερμηνεύουν Σονιάρι να δαμάς, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις και ας έρχεται το μήνυμα από το μακρινό 1940, δύο άντρες λένε στις γυναίκες να συνεχίσουν να ονειρεύονται. Κάπου εκεί κρυμμένοι στο πλήθος βρίσκονται οι πρίγκιπες που ενδιαφέρονται αληθινά για μια γυναίκα, που ξέρουν να φερθούν, που έχουν τρόπους, που ερωτεύονται αληθινά, ξέρουν να βγάλουν έξω μια γυναίκα, να την κάνουν ευτυχισμένη. Κι ας τους ψάχνει κανείς με μεγεθυντικό φακό, υπάρχουν, έλεγαν τότε, και έρχεται από το παρελθόν το μήνυμα και τώρα. Σονιάρ, η νάδα μας να ονειρεύεσαι και τίποτε άλλο.

τον ιδανικό έρωτα και να βρεις τον τέλειο άντρα, τότε να ονειρεύεσαι μόνο, γιατί αν ξυπνήσεις από αυτό το όνειρο θα απογοητευτείς απίστευτα με την πραγματικότητα και την αλήθεια. Αυτό λένε ο Χούλιο Μαρτέλ και ο Κάρλος Ντάντε. Η China Woman πάντως, η Μισελ Γκουρίβιτς, το λέει αλλιώς. First six months of love. Ότι τους πρώτους έξι μήνες είναι ο έρωτας, μετά πέφτουν οι μάσκες. Πέφτουν τις περισσότερες φορές.

Είναι love and the heart of the city, λένε οι Black Pumas, σε αυτή την πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Και ισχύει με έναν τρόπο, η πόλη γίνεται, δυσκολεύει πολύ όσο περνάει ο καιρός, χτίζεται συνέχεια, κάπως όλο αυτό σε κάνει να πείζεις η εικόνα με όλα αυτά τα κτίρια, κόσμος πολύ, σφασαρία πολύ, δύσκολη η πόλη τα τελευταία χρόνια. Something in the water. Κάτι να μας δροσίσει από την Dash

Clocks, Buena Vista Social Club και Coldplay. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Πέμπτη, βραδάκι Πέμπτης έρχεται 8 Οκτωβρίου. Ήταν η Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου κάθε απόγευμα. Ένα road trip μουσικό. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας. Sunshine Day αυτές τις μέρες με θερμοκρασία ανοιξιάτικη. Το φθινόπωρο είναι εδώ. Έρχεται. Έρχεται και φεύγει. Τώρα δεν είναι εδώ, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα είναι. Έτσι μαθαίνουμε. Θα το δούμε. Πέτρος Αδάμ σίγουρα θα είναι. Χρήστος Βουγιουκλάκης σίγουρα ήταν. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο. Αύριο παρέα σε 6. Φιλιά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα. 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου.

0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το Groove του Κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Don't look any further. Με Σελέν Κοντσέλο και Λιάν Δε Χάβας. Λιάν Δε Χάβας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ και μας θυμίζει βέβαια τη δεκαετία του 80, όταν ο Ντένις Έντουαρτς και Σάιντα Γκάρετ έκαναν αυτή πολύ μεγάλη επιτυχία. Και είπα έτσι να έρθουμε να ξεκινήσουμε μελωδικά, ωραία, με χαμόγελα, με ωραία λιακάδα, με έναν ανοιξιάτικο καιρό έξω σήμερα 8 Οκτωβρίου του 2026, παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, και ακούγοντας σήμερα το Don't Look Any Further, αφού καλωσπηρήσουμε όλους εσάς.

στην παρέα. Μου πήγε στο νου αυτό το τραγούδι. Πόσο κοντινή ήταν αυτή η εποχή και τόσο μακρινή. Θυμάστε? Αυτό έλειπε να μην το θυμόμασταν. Fly like an eagle, Steve Miller. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, παλιές και νέες μελωδίες, και όχι μόνο για το πάρτι που έρχεται την άλλη εβδομάδα. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Ίδρυμα Πολιτισμού Κέντρο Σταυρογιάχος.

Fly Like an Eagle. Βιαστήκαμε, δεν είναι Steve Miller, αλλά είναι ο Seal. Ένα τραγούδι που γράφτηκε στο Σαν Φραντσίσκο, στην Καλιφόρνια, από τον Steve Miller και την μπάντα του, Steve Miller Band, το ομώνυμο. Και φέτος κλείνει ούτε λίγο ούτε πολύ 50 χρόνια, φίλες και φίλοι. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, τα 500 καλύτερα, όπως είχε ψηφιστεί πριν από χρόνια από το περιοδικό Rolling Stone. Λέγαμε νωρίτερα το ότι έχουμε πάρτι. Και έχουμε πάρτι, και όταν έχουμε πάρτι, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και αυτή τη φορά δεν έχουμε ένα πάρτι ότι και ότι. Έχουμε ένα πάρτι που γιορτάζει ο κόσμος 25 χρόνια. Ο κόσμος λοιπόν κλείνει 25 χρόνια και γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τρεις μέρες την άλλη εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Με ελεύθερη είσοδο. Γιορτάζουμε όλοι μαζί και πρέπει να γιορτάσουμε, φίλες και φίλοι, και δεν γιορτάζουμε μόνο, όπως ξέρετε, στα 25. Έχουμε γιορτάσει και στα 24 και στα 23 και με πάρτι και με events και στον Καζάρτε και στην Τεχνόπολη και με χριστουγεννιάτικα πάρτι και με πάντα γιορτάζουμε και καλά κάνουμε και γιορτάζουμε, γιατί το ραδιόφωνο, όπως ξέρετε, είναι μια σχέση αμφίδρομη. Είστε εσείς, είμαστε και εμείς, βρισκόμαστε όλοι μαζί και περνάμε καλά. Έτσι λοιπόν θα γίνει και την άλλη εβδομάδα, με live εκπομπές, με DJ sets, με προβολές, με συζητήσεις, με συναυλίες. Με συναυλίες θα έρθει η Μάνη να τραγουδήσει. Unplugged Acoustic, θα έρθει ο Τιγουάιο για πρώτη φορά, τον ακούμε πάρα πολύ στο ραδιόφωνο. Θα γκρουβάρει ιδιαίτερα η Αλγιόνη. Και όλα αυτά θα γίνουν από την Παρασκευή με ζωντανές εκπομπές από το κόσμος στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο, και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή εννοείται. When I wake up in the morning, live από το DIY την Παρασκευή το βράδυ. Το Σάββατο θα έχει back to back party και με βινίλια. Δεν έχουμε να κουβαλήσουμε επικά πράγματα, δηλαδή τι έχει να γίνει. Και συζήτηση και μια πολύ ωραία κουβέντα επίκαιρη. AI or not AI, to be or not to be. Lovely day στην κυριολεξία. Just one look at you. Δεν χαλάω άλλο το Χωσέ. James, Lovely Day. Τα υπόλοιπα σε λίγο.

Lovely day. Αυτός είναι ο Χωσέ Τζέιμς. Τον είδαμε φέτος το καλοκαίρι. Λέγαμε νωρίτερα για το Πάρτι του Κόσμος. Και φυσικά το Πάρτι του Κόσμος έχει, εκτός από τα τρία live που έχουμε πει, έχει και πολλά και ωραία πράγματα. Καταρχήν θα έχει εκθέση φωτογραφίας. Θα έχουμε ένα ανοιχτό τραπέζι με ένα θέμα που γενικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτό το AI, Ornate AI. Ξέρετε, δεν είναι μια κουβέντα που τη λέμε έτσι στον αέρα. Ακούσαμε ένα τραγούδι και είναι AI. Σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα αυτό και ήδη έχει γίνει θέμα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην ζωή, την απλή ζωή, την καθημερινή ζωή του πολίτη, αλλά και στη μουσική βιομηχανία. Γι' αυτό τον λόγο θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και με εκπροσώπους του ραδιοφώνου, αλλά γενικά και του marketing, για να μιλήσουμε κατά πόσο αυτό το AI επηρεάζει όλους μας, επηρεάζει τη μουσική, επηρεάζει και εμάς ακόμα εδώ μέσα στο στούντιο και πολλά άλλα πράγματα που άπτονται του ραδιοφώνου. Και back to back party. Party θα έχουμε και βινίλια. Όταν έχουμε βινίλια, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε και κόσμο που θα παίζει βινίλια. Και εκεί έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πάρτι λοιπόν από τους παραγωγούς του σταθμού. Την Κυριακή έχουμε ένα acoustic radio show με την Ιμάνη. Θα έρθει η Ιμάνη να παίξει, μας κάνει αυτή την τιμή, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Και την ανερχόμενη Αλκιόνη, που την έχουμε μάθει εδώ από το ραδιόφωνο, για να παίξει και να διασκευάσει αγαπημένα της τραγούδια. 25 χρόνια λοιπόν, και την Παρασκευή θα έχουμε τον Τιουάιο. Ο Τιουάιο αυτή τη στιγμή έχει κυκλοφορήσει και ένα νέο single. Ο Τιουάιο που ούτως ή άλλως από πίσω κρύβεται ένας, δεν κρύβεται μάλλον, ο άνθρωπος είναι, τα λέει όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Βρίσκεται ένας πολύ μεγάλος παραγωγός, το που τον ξέρουμε όλοι. Μιλάμε φυσικά για τον Άντριαν Κεσάδα. Βρίσκεται πίσω από το Outsider και γενικά βάζει το χέρι του στις παραγωγές για έναν καλλιτέχνη που έχει γεννηθεί στο Παρίσι, έχει nickname The Young Old και μας παραπέμπει, όπως ακριβώς λέει και το όνομα, λίγο στο παρελθόν. Φαίνεται εδώ πόσο είναι Άντριαν Κεσάδα το κομμάτι. Όστιν, Όστιν, Όστιν, πόσο παραπάνω. Και τίτλος Όστιν από το Όστιν ο Κεσάδα και ο Τιουάιο. Καινούριο τραγούδι, κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Νέο σίγκλα το Τιουάιο. Θα τον δούμε στο κόσμο, στο πάρτι μας.

Αν κάποιος δεν ξέρει, θα έλεγε ότι μας έρχεται από το Όστιν στην κυριολεξία ο TY. Ο TY όμως είναι γεννημένος στη Γαλλία, μας φέρνει τη Soul. Θα ακούσουμε όλες αυτές τις μελωδίες από τρία συνολικά άλμπουμ. Φαντάζομαι και κάνα δύο τραγούδια που μπορεί να είναι και έκπληξη. Όλα αυτά θα συμβούν την Παρασκευή, ζωντανά από το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυβασταύρος Νιάρχος. Και αφού ακούμε από το Memphis, μάλλον και αφού ακούμε το Old Boy, όπως θέλετε πείτε τον The Young Old TYO, πάμε να ακούσουμε και τον Chosen Child, όπως φωνάζουν τον AJ Jones. Από το Austin πάμε μια βόλτα στο Memphis. AJ Jones εδώ παρέα στο Gas Station, παρέα με τον Big X, The Plank. 2-10-60-66-4-29.

AJ Jones. Παρέα με τον Big Extra Blank. Κοίταγα χθες και διάβαζα βέβαια σήμερα την Ροζαλία που εμφανίστηκε στο Jimmy Fallon και μιλούσε με τόσο θαυμασμό για τους U2, για τον Bono, τον Edge και την παρέα του και για την συμμετοχή της Ροζαλία στο νέο άλμπουμ του των U2, το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου. Και η αλήθεια είναι ότι μου κάνει έτσι λίγο στο μυαλό αυτό που είχε πει και η Ντόλι Πάρτον, πόσο πολύ το διασκέδασε και πόσο πολύ χάρηκε όταν βρέθηκε μέσα στο στούντιο και ηχογράφησε παρέα με τον Bono. Αυτό βέβαια το ξέρουμε γιατί το είπε ο ίδιος ο Bono και ο Edge, καθότι πια η Ντόλι Πάρτον δεν βρίσκεται επί τη ζωή. Εκείνοι ξέραν πολύ καλύτερα από όλους πώς ήταν να δουλέψουν μαζί με την Ντόλι Πάρτον. Και στο επερχόμενο άλμπουμ θα ακούσουμε σίγουρα και αυτά τα δύο τραγούδια. Μέχρι τις 8.30. Ένα από τα δύο καινούργια τραγούδια των U2. Street of Dreams.

Ο Τζάλεν Γκόντα και το Doctrine of Love, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,634 λεπτά μετά τις 8, πάντα ο Χρήστος Βιντιουκλάκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς όρισατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και μας κάνετε ακρόαση και πάντα περνάτε όμορφα ακούγοντας ωραίες μουσικές. Έχουμε το 210-6066-429 που χτυπάει εδώ απευθείας στο στούντιο του Κόσμος, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, μας ακούτε στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Από τον δέκτη της τηλεόρασής σας ακούτε τον Κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, ό,τι άπτεται του κόσμου, 24 ώρες το 24ωρο. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και τσατάρουμε, μιλάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις, στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, προτιμήσεις και παρατηρήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Και φυσικά μέσα από τα social media που τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι να μπαίνουν μέσα στα social media, να μπαίνετε, γιατί δίνουμε δώρα, προσκλήσεις, βιβλία, διαγωνισμούς. Και όταν κερδίζετε, πάντα αυτόματα έρχεται μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Τζάνελεν Γκόντα λοιπόν, και πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. Σκεφτόμουν λίγο σήμερα και γενικά αυτές τις μέρες που ακούμε για τα 25 χρόνια του Κόσμος και για όλες αυτές τις μουσικές και τα τραγούδια που έχουν χαρακτηριστεί, αν θέλετε, και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το Κόσμος. Ένα από αυτά το θυμάμαι σαν τώρα, όταν είχε έρθει και εδώ στο στούντιο, αλλά και την επόμενη χρονιά, το 2006-2007, αν θυμάμαι καλά, είχε βρεθεί. Όχι, το 6 ήταν στο κυποθέατρο του Παπάγου. Μιλάμε βέβαια για την Άγιο. Όπου μαζί τότε με τον Down on My Knees και το Help is Coming ήταν τα τραγούδια που έγιναν γνωστά και έγινε γνωστή η Άγιο στην χώρα μας. Είναι η Κυριανή, η οποία γεννήθηκε στη Γερμανία.

Η μαγική φωνή του Al Green. Όσα χρόνια και αν περάσουν, όταν ο Al Green βγαίνει να τραγουδήσει, το καταλαβαίνεις από χιλιόμετρα μακριά, έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα. Και αυτό φαίνεται φυσικά και στο τελευταίο δίσκο της Ράη, αλλά και σε όλες τις παλιές του μελωδίες. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Αυτή είναι η Massilia Sound System.

Μασιλία Sound System είναι η εθνική, αν θέλετε, μπάντα, το εθνικό συγκρότημα της τοπικής Μασσαλίας. Άμα έχετε πάει σε αγώνα στη Μαρσέιγ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση στο ημίχρονο να μην ακούσετε Μασιλία Sound System. Και αυτή είναι η Ολίβια Ροντρίγκο. Εδώ παρέα με το μυαλό και την ψυχή των Cure. Ολίβια Ροντρίγκο, Ολίβια Ντίν Ροζαλία και Έλα Λάγκλι. Τις βλέπω να είναι προτινόμενες και τις τέσσερις μαζί στα γκράμι που μας έρχονται. Σε λίγες μέρες έτσι κι αλλιώς θα έχουμε και τις υποψηφιότητες. Και ήδη παίζουν τα προγνωστικά.

Ολίβια Ροντρίγκο, λοιπόν, με ένα εξαιρετικό άλμπουμ και σίγουρα έχει κάνει αίσθηση και πολύ περισσότερο από την προηγούμενη χρονιά που είχε ανέβει και είχε τραγουδήσει στο Glastonbury μπροστά σε 100 και πλέον χιλιάδες θεατών στη Μεγάλη Βρετανία. Ξέρουμε όλοι ότι όποιος τραγουδήσει στο Coachella ή στο Glastonbury ή στο Sonar παλιότερα στην Βαρκελόνη, σίγουρα έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα του, γιατί δεν ανεβαίνει εύκολα σε αυτά τα φεστιβάλ στο main stage να τραγουδήσεις. Παχούα και Καριμπόμπο.

Αυτή λοιπόν είναι η Παχούα και Καρυμπόμπο. Λοιπόν, σκεφτόμουν λίγο η Παχούα τώρα το τελευταίο καιρό που έχει κάνει μια νέα συνεργασία κατά 99%, γιατί ξέρετε βγαίνουν κάθε Παρασκευή νέες κυκλοφορίες και ακούμε διάφορα πράγματα και μέσα στην εβδομάδα. Έχω την αίσθηση όμως ότι η Παχούα έχουν κάνει τώρα τελευταία μια συνεργασία με τον Σέμπα Κάμπος. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Μέχρι τις 9. Unclub 2. Gerald O'Connell στην παλιά επιτυχία του Neil Young. Neil Young επίκαιρος όσο ποτέ. Only love can break your hearts.

0: Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Στοά Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Στοά Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Μπονόμπο, παρέα με την Joy Crooks, Always on your side. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι. Είναι 5η, 8 Οκτωβρίου. Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι, φεύγει και το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, έτσι. Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι, έφυγε. Και φεύγει και βλέπω παντού στολισμένες βιτρίνες έξω αυτές τις μέρες, φυσικά με το Halloween. Έχει έρθει και στην Ελλάδα το Halloween. Μπάμπης Δούκαλος κουνάει το κεφάλι του. Μπάμπης Δούκαλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αρκετά μαγαζιά που πουλούν εποχιακά και οτιδήποτε, σας φαίνεται περίεργο, γιατί ακολουθούμε λίγο τώρα τα τελευταία χρόνια τα μέτρα και τα σταθμά του εξωτερικού, ίσως και λίγο νωρίτερα, είναι περισσότερο όμως για θέμα ψυχολογίας. Είδα και χθες και σήμερα ένα-δύο μαγαζιά με εποχιακά, επί της Μεσογείου ανεβαίνοντας, να βγάζουν χριστουγεννιάτικα, μη σας φαίνεται περίεργο, αρχίζουν σιγά σιγά να τα στείνουν, μη κανείς έτσι Μπάμπη, η αλήθεια αυτή είναι, στείνουν ήδη τα χριστουγεννιάτικα για να τα βγάλουν σε 10-15 μέρες επίσημα στην αγορά. Ναι, και με πουφάνι και με παγιό, ακριβώς αυτό. Έτσι κάτσε, άσε πάλι λίγο στο κλίμα. My baby just cares for me, από το Michel Bublé. Δεν είναι Χριστούγεννα ακόμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Μισελ Μπουμπλέ και εσύ να τρακούμε μόνο τις γιορτές, έτσι. Τις ακούμε όλο το χρόνο, 365 μέρες το χρόνο.

0: Αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους crooners τα τελευταία χρόνια. Μισελ Μπουμπλέ από τον Καναδά.
1: She only loves me.
0: Πάρα πολύ ωραία. 2-10-60-66-4-29. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz.

Carmen McRae και Sound of Silence. Ένα τραγούδι που έχει γίνει και η στάτη εδώ και πολλά χρόνια σε πολλά πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα τραγούδι που έχει γράψει και έχει σηματοδοτήσει μια ολόκληρη εποχή, τη λεγόμενη Age of Anxiety, όπως έλεγαν εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε να συναντήσουμε τον Victor Demey, το μακαρίτη Victor Demey. Όπως πρωτοηχογράφησε το τραγούδι, τον Μαλόν τον Καλόν. Αργότερα το κομμάτι έγινε μεγάλη επιτυχία όταν το πήραν οι Σύναψον στη Γαλλία και το έκαναν σόρο τε καραμπά.

Βικτόρ Δεμέ από την Μπουρκίνα Φάσο. Βικτόρ Δεμέ που έγραψε πολλά τραγούδια, αλλά μόλις πήγε στη Γαλλία και ηχογράφησε, τα πήραν, τα έκαναν remix οι Σύναψον και πολύ καλά έκαναν οι Σύναψον και έφτιαξαν τα τραγούδια του Βικτόρ Δεμέ, έδωσαν μια άλλη διάσταση και στη μουσική του και στα τραγούδια του. Οι Σύναψον εξάλλου αυτό το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές, βγάζοντας και διαμάντια από το παρελθόν και βγάζοντας και ήχους από τη Δυτική Αφρική που αρκετές φορές δεν ξέραμε, και αυτό το λέμε με κάθε σιγουριά, καθότι οι Σύναψον ήταν το δίδυμο που αρκετές φορές έστελναν το λεγόμενο Boomtown Club, ένα μηνιαίο μίξ που έφτιαχναν και έστελναν σε επιλεγμένα ραδιόφωνα, και πριν από πολλά χρόνια έστελναν και μία φορά το μήνα και κάτι στο κόσμο τις δικές τους, τα δικά τους remix και τα δικά τους mix set, ακούγοντας και είχαν επιλέξει τον κόσμο για να μεταδίδει ακριβώς αυτό το πρόγραμμα που ήταν σε επιλεγμένα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη. Αφού μιλάμε για τη Γαλλία, πάμε να συναντήσουμε την Ημάνη. Την άλλη εβδομάδα θα τη δούμε ζωντανά. Θα είναι μαζί μας, θα είναι δίπλα μας. Την Κυριακή 18 του μήνα στο Ίδρυμα Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πάρτι του Κόσμος. 25 χρόνια κόσμος, φίλες και φίλοι. 25 χρόνια μαζί. 25 χρόνια συντροφιά, κάθε μέρα 24 ώρες το 24ωρο.

Μια εξαιρετική πορεία 20 χρόνων και ένα εξαιρετικό live που έδωσε για άλλη μια φορά ο Τζακ Σαβορέτη στην Αθήνα, ξεκινώντας την περιοδία του, την ευρωπαϊκή του περιοδία, την μεγαλύτερη μέχρι τώρα στην καριέρα του. Και ο Τζακ Σαβορέτη, που τον παρακολουθώ, κοιτάω αυτή τη στιγμή τι γίνεται και τι κάνει στην Ευρώπη, έχει δώσει εξαιρετικές συναυλίες, όπως ακριβώς στην Αθήνα, με μια πολύ στρωμένη μπάντα και με ένα πολύ ωραίο, σφιχτό και δεμένο πρόγραμμα. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό δείγμα, παρουσιάζοντας φυσικά και το καινούριο του άλμπουμ, αλλά και όλες τις επιτυχίες που έγινε γνωστός, και φυσικά το What More Can I Do, ένα από τα τραγούδια που έγινε γνωστός ο Τζακ Σαβορέτη πριν από πολλά χρόνια και στη χώρα μας. I've got something to tell you. Μια βόλτα μέχρι την Ιταλία.

93,6. Κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ακούτε Κόσμος.

Μαλαντίντα μουρ, αυτός είναι ο Ροζέ παρέα, ο Ρόζο από τη Βραζιλία παρέα με τον Φεφέ σε ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία πριν από πάρα πολλά χρόνια από τον Ανρί Σαλβαντόρ, αυτόν τον εξαιρετικό μουσικό ποιητή. Έχει γράψει τραγούδι σε άπειρες μελωδίες ο Ανρί Σαλβαντόρ στη Γαλλία από την εποχή του Μεσοπολέμου και το Καμπαρέ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Παπί Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Curtis Harding. Πάρα πολύ μελωδικός, πάρα πολύ ωραίος τελευταίο του άλμπουμ. Το 8ο άλμπουμ που το έχει κάνει και παραγωγή ο ίδιος.

Curtis Harding λοιπόν από το τελευταίο του άλμπουμ. Και αυτός είναι ο Jerry Roll σε μια εξαιρετική μπαλάντα που έγραψε πέρυσι με τίτλο Thorn.

Αυτό λοιπόν είναι το Use Me, το έκανε μεγάλη επιτυχία ο Bill Withers φυσικά. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, το 18-19 βασικά, ήταν ένα από τα τραγούδια που είχε ηχογραφήσει και ο Teddy Swims. Δεν τα έχει βγάλει σε άλμπουμ, αλλά όταν κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, 4-5 singles βγήκαν και επίσημα στις ψηφιακές πλατφόρμες και μπορούμε φυσικά να τα ακούμε. Και αυτό είναι το νέο όνομα, μάλλον δεν είναι νέο, είναι το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή στην Τζαμάικα, στον χώρο της Ρέγκε. Είχαμε τη χαρά να τον δούμε και πέρυσι στην Ελλάδα. Από το Σεν Ελίζαμπεθ μιλάμε για τον πρώτο Ζε.

Και πένα και πένα, τι κρίμα, τι κρίμα. Ο τηλεφώνητο κουνοβαμέντε λοιπόν από τον Ζόρζι Μπεν. Εδώ το ακούσαμε με την διασκευή έτσι όπως ακριβώς το είχε φτιάξει το κομμάτι ο Γερμανός, ο Σονορίτσμο. Κάπως έτσι λοιπόν πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 για δύο ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι. Να δείξει 12-12 με 2 Δήμητρα Κακαουνάκη. Ραντεβού φίλες και φίλοι αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 για να κλείσει όμορφα αυτή η εβδομάδα. Από τον Πέτρο Αδάμ πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Oh, baby, let me show your ass a good time.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου, γιορτάζει Πελαγία. Έχετε φίλοι Πελαγία? Εγώ έχω. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για 2 ώρες. Εννοείται ότι σας έχουμε πυροβολήσει από χτες ότι το επόμενο τριήμερο, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Φάρο πάνω ψηλά, θα γιορτάσουμε τα 25 χρόνια κόσμος. Μέχρι τότε υπάρχουν και άλλες συναυλίες. Και σήμερα, Παγκόσμια ημέρα όρασης, να βλέπουμε. Και αν δεν βλέπουν, φοράμε γυαλιά κατά της τύφλωσης. Μην τυφλωθούμε τώρα. Υπάρχουν και τυφλοί. Τα πεζοδρόμια είναι για τους. Εντάξει, πώς παρκάρουν και τι γίνεται εκεί. Μπάμπη, τι άλλο να πούμε, δεν ξέρω. Ο Μπάμπης Δούκαρης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ζέστη σήμερα, υγρασία πολύ. Να ντύνεστε καλά, γιατί φυσάει και λίγο.

για το τολμηρό και εφευρετικό της έργο. Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο Instagram, αυτή η καταπληκτική γυναίκα, η Καναδή, είναι στο τηλέφωνο και είναι έκπληκτη. Γιατί έτσι είπαν τα νέα και χαρήκε. Ένα παίρνεις Νόμπελ, χαίρεσαι. Η Παγκόσμια ημέρα όρασης γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Πέμπτη του Οκτώβρη. Κάθε 5 δευτερόλεπτα ένας συνάνθρωπος μας τυφλώνεται και κάθε ένα λεπτό ένα παιδί. 45 εκατομμύρια οι τυφλοί σε όλο τον κόσμο. Εγώ όμως δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από πάνω σου. Κι αν ήμουν τυφλή και δεν σε έβλεπα, θα σε φανταζόμουν.

Έρχεται η Βασίλισσα αύριο το βράδυ. Η Βασίλισσα έρχεται. Γιάσμιν Χαμντάν. Τελευταία της δουλειά. I remember, I forget. Έρχεται η Βασίλισσα. Borderline Festival στο Onassis Ready. Basement Alpha. Μετά την Γιασμίν Χαμντά θα είναι ο Nightmares on Wax. Λίγο πριν η Στέλλα. Λίγο πριν ένας Γιώργος. Αλλά η Βασίλισσα έρχεται.

Η Γιασμίν Χαμντάν γεννήθηκε στο Λίβανο. Πλέον μένει στο Παρίσι. Έγινε γνωστή με τους Shop Kills και ίδρυσε μαζί με τον Ζέιτ Χαμντάν, που δεν έχουν καμία σχέση, απλώς είχαν το ίδιο επώνυμο, σαν λέμε Παπαδόπουλος.

γεννήθηκε στο νότια του Λιβάνου μέσω πολέμου. Έχουμε την ίδια ηλικία. Και μετά τη γέννησή της, οι γονείς της μετανάστευσαν στη Γαλλία, στα Αραβικά Εμμυράτα, στην Ελλάδα. Έχει περάσει από Ελλάδα, όπως η Αρούζα Φτάμπ, και στο Κουβέιτ. Αλλά εκεί στο Κουβέιτ έπρεπε να φύγουν λόγω επίσης εισβολής Ιρακικής το 90. Και μετά ο μπαμπάς της ξαναγυρίζει στο Λιβάνο. Με Swap Kills 1991, πρώτο άλμπουμ Μπατέρ. Με Γιάς 2009, Arabology. Τώρα η Βασίλισσα το 12 βγάζει το ομώνυμο άλμπουμ Γιασμίν Χαντάν. Το 13 Γιάννας. Το 17 Αλτζαμιλάτ. Το 18 Τζαμιλάτ Reprise. Και πέρυσι I Remember, I Forget. Μη χάσετε τη Γιασμίν Χαντάν αύριο αν αγαπάτε τη μουσική. Η ταινία του Τζάρμους Only Lovers Left Alive, στην τελευταία σκηνή η Γιασμίν Χαντάν τραγουδάει από το άλμπουμ Αλτζαμιλάτ Χαλ και οι πρωταγωνιστές λένε τη γνωρίζεις. Λέει όχι, μα γι' αυτό είναι διάσημη, γιατί δεν τη γνωρίζεις. Αυτά είναι τα λόγια του Τζάρμους για τη Γιασμίν Χαντάν. Το θέμα είναι τι λέει ο Τζάρμους, τι λέω εγώ ή τι τραγουδάει η Γιασμίν Χαντάν, που είναι πάντα ξυπό.

Cool and the Gang, Cool and the Gang, μια πολύ ωραία παρέα από το Jersey City της νέας, του New Jersey το 1964. Μέλη τα αδέρφια Robert Cool Bell, Ronald Bell, Dennis D.D. Thomas, Robert Spike Mikens, Charles Smith, George Funky Brown, etc. etc. Υπήρχε και ένα εξαιρετικό τρομπόνι στην παρέα. Ήταν ο φανταστικός Clifford Adams, ο οποίος έφυγε στα 62 το 15. Ένα μυθό μου θυμάμαι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι των Cool and the Gang μέχρι και τις 10 και μισή.

0: Κόσμος 93,6. «25 κεράκια». Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος.

I wanna be sedated. Johnny Ramone, γεννιέται σαν σήμερα, Αμερικανός, punk, rock, κιθαρίστας. Αλλά και ο αδερφός του, CJ Ramone, ο Christopher Ward, ο μπασίστας, ο τραγουδιστής, γεννημένος στο Queens της Νέας Υόρκης. Έχει γενέθλια, γεννημένος το 65.

εις τον τόπο τον οποίον κατοικούμε κατοικούσαν οι παλιοί Έλληνες, από τους οποίους και εμείς καταγόμεθα και λάβαμε το όνομα τούτου. Αυτοί διέφεραν από εμάς εις την θρησκεία, διότι προσκυνούσαν τις πέτρες και τα ξύλα. Δεν επήρε μαζί του ούτε σοφούς ούτε προκομμένους, αλλά απλούς ανθρώπους, χωρικούς και ψαράδες. Και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος έμαθαν όλες τις γλώσσες του κόσμου, οι οποίες μολονότι έβρισκαν εναντιότητες, οι βασιλείς και οι τύρανοι τους κατέτρεχαν. Οι παλαιοί Έλληνες, οι προγόνοι μας, έπεσαν στη Διχόνοια και τρώγονταν μεταξύ τους. Και μετά πρώτα οι Ρωμαίοι και έπειτα άλλοι βάρβαροι, και τους υπόταξαν και ήρθαν οι μουσουλμάνοι. Και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αλλάξει ο λαός την πίστη του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλά η στάθη αδύνατο να το κατορθώσουν.

Τι τάξη οι έμποροι και οι προκομμένοι, το καλύτερο μέρος των πολιτών. Μήνυ που φέρνοντες στον ζυγό έφευγαν και γραμματισμένοι πήραν και έφευγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα των, και έτσι ο λαός, ως τη στηρημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατάντησε εν εισαθλή εγκατάσταση. Στον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας πήγε στον πόλεμο, ο αδερφός έφερνε ξύλα, η γυναίκα εζήμωνε, το παιδί κουβαλούσε ψωμί και μπαρούτια. Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη εξαιτίας των περιστάσεων έμεινα αγράμματος. Και δια τούτου ζητώ συγχώρεση. Δεν ομιλώ, καθώς η δάσκαλή σας είπα ότι ήκουσα και γνώρισα και το έργο μας και ο καιρός μας πέρασε. Και οι μέρες της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουμε το λίγο να περάσει. Εσείς οι νέοι, εις εσάς μένει να εισάσετε και να στολίσετε τον τόπο όπου εμείς ελευθερώσαμε. Για να γίνει τούτο πρέπει να έχετε θεμέλια, την πολιτεία, την ομόνοια, τη θρησκεία, την καλλιέργεια του θρόνου και τη φρόνημον ελευθερία. Ζήτω η σοφή διδάσκαλη, ζήτω η ελληνική νεολαία. Το 1838 σαν σήμερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνεϊκά την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά».

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ James G από τη Βρετανία.

όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου, Διεθνής ημέρα ποδιατρικής, Παγκόσμια ημέρα όρασης. Το 1998 το Νόμπελ Λογοτεχνίας πήγε στον Ζωζέ Σαραμαγκού. Έχει γενέθλια η Ούρσουλα Φαν ντερ Λάιερ, ο Ματ Ντέιμον, και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Ταχτσής, Έλληνας ποιητής, συγγραφέας. Το τρίτο στεφάνι. Ο ομοφιλόφιλος έρωτας έχει μια ποιητικότητα, αν θέλεις, ακριβώς επειδή δεν οδηγεί πουθενά. Έχει μια τραγική διάσταση. Ακριβώς γιατί ούτε παιδί γεννιέται, ούτε η κοινωνία πρόκειται ποτέ να τον αναγνωρίσει. Κώστας Ταχτσής. Λοιπόν, να πάμε στη μουσική. Μπάμπης Δούκαρς είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Λίγο πριν ακούσαμε Στέλλα και Nightmare Waxes, αύριο Borderline Festival. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στα 25 χρόνια του κόσμος, η Μάνη μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας και μαζί σας.

Μπαίνετε στα social media του Κόσμος, δίνουμε προσκλήσεις. Για την παράσταση Χώμα στο θέατρο Hood Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και Τρίτη 13. Τσίκο Πινέιρο αυτή την Κυριακή. Αυτό το Σάββατο στο Γκαζάρτε Πλίσκιν Τάνελ Πάρτις Τζον Τάλαμποτ Σοφία Κουρτέσης. Και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στο Γκαζάρτε έρχεται James Carter Organ Trio. To make me happy, I'm not so alone. Έχουμε φέτος, εμείς κάναμε εννοείται αφιερώματα Coltrane και Miles Davis και εννοείται πάρα πολύ μουσική της jazz. Πατήσαν εκεί και κάνουν μεγάλα αφιερώματα, μεταξύ αυτών και ο James Carter. Ένας χαρισματικός και πολυσχηδής σαξοφωνίστας έρχεται με το σαξοφωνό του. Gerald Gibbs στο Hammond B3, Alex White στα drums. 100 χρόνια μετά τη γέννηση του Coltrane, 13 Οκτωβρίου. Εγώ δεν μπορώ να πάω, θα είναι πολύ ωραία.

that she can't live without him. The man is gone, and mama says,

0: Κόσμος 93,6. «25 κεράκια». Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Γενικά το πέλαγος, πέλαγο, πέλαγο, αυτή η απλωμένη θάλασσα, η Μεσόγειος, το Αιγαίο, ο Σαρωνικός κόλπος. Γενικά το πέλαγος λαμβάνει ονομασία εκείνη την κύρια ακτής που περιβρέχει ή από ιστορικού γεγονότος ή που συνέβη σε αυτό, δηλαδή από την εποχή του Πτολεμαίου. Τα πελάγια της Μεσογείου ήταν κατά αλφαβητική σειρά, θα σας τα πω όλα τώρα. Πρώτο είναι το Αιγαίο. Ποιο θα ήταν, Αιγαίο πέλαγος.
1: Qu'on voit danser

Υπηρωτικό, θεσπρωτικό, θρακικό, ιβυρικό, ικάριο. Ηλυρικό. Έμαθα ότι παντρεύεται ο Λύρικας και έχω χαρεί και έχει ένα παιδί. Ισικό, Ιόνιο. Καρπάθιο, Κελτικό, Κυλίκιο, Κρόνιο, Κύπριο, Κυφάριο. Το Λιβικό που είναι η γάβεως. Το Μυρτό, ο Πέλαγος. Παμφίλιο, Παρθένιο, Ρόδιο, Σαρδό, Σικελικό, Τρισινικό και Φινίκιο. Με λοιπόν από την αρχαιότητα βεβαίως ήταν γνωστό και το Πέλαγος Αρκαδίας, δηλαδή αυτή η ορεινή περιοχή που μνημονεύει ο Παυσανίας και κατάγεται η μαμά μου.

0: Είναι η ώρα των τρελών.
1: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βραχνό γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη η νύχτα παίζει, κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαν χαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί.

Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου, κάπου, κάπου, κάπου, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου.

Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Εγώ με τη Δήμητρα αύριο θα πάμε στη Γιασμίν Χαμντάν. Με συνοδεύει και τη συνοδεύω. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Ρούφ είναι εδώ και έφτιαξε αυτό εδώ το κομμάτι Chasing the Sun. Έτσι είναι και ο τίτλος. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς και φύγαμε.

η Νεζρίν έφτιαξε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Can Yama Can, που θα πει Once Upon a Time. Εκεί μέσα κρυβόταν και το γυαλί, το οποίο έρχεται στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δημήτρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές.

επιστρέφουμε στο Λονδίνο πάντα. Έτσι κι αλλιώς και η Γιασμίν Χαμντάν εκεί εμφανίζεται, εκεί ηχογραφεί. Όπως επίσης και η Quantum Project, οι οποίοι κρύψαν τους Stereo MCs και φτιάξαν αυτό το I Change.

μπορέσαμε από αυτή τη συλλογή με τίτλο Living in the Streets, τη Δισεύρετη, να βρούμε και τους Fatback Band, οι οποίοι έρχονται αμέσως με αυτόν τον Mr. Bass.

Οι Fun Loving Criminals εδώ καταπιάνονται με το Sonic Funk Foundry που κατοικοεδρεύουν στο Παρίσι και δημιουργείται κάτι άλλο.

Ναι, βεβαίως. Συμπληρώνουμε 25 ολόκληρα χρόνια on air. Και είπαμε να το γιορτάσουμε. Να το γιορτάσουμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού. Εκεί στο Νότο, στο Φάληρο, την Παρασκευή θα ξεκινήσει η γιορτή. Το Σάββατο στις 17 θα είμαστε και πάλι εκεί. Και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα φιλοξενήσουμε την υπέροχη Γαλίδα η Μάμη. Βεβαίως μαζί της θα βρίσκεται και ο κιθαρίστας της, αλλά και η Αλκιόνη με το συγκρότημά της να διασκευάζει τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Παρασκευή όλα θα ξεκινήσουν με το Γάλλο υπέροχο Τιγουάγιο, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Σάββατο θα βρεθούμε όλοι μαζί να συζητήσουμε AI or not AI. Καλλιτέχνες αλλά και εκπρόσωποι του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων θα βρίσκονται όλοι μαζί back to back για να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Και μετά έπεται πάρτι. Έπεται πάρτι με βινίλια, με τους παραγωγούς του κόσμου, με μουσικές του κόσμου. Θα συναντηθούμε εκεί. Ο κόσμος 93 και 6 κλείνει 25 χρόνια και γιορτάζει στο Φάρο, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Φάληρο.

με τη Μισερλού πάλι πολύ καταπιάστηκαν. Οι Dread Squad όμως φτιάχνουν ένα ωραίο φιρμάνι. Don Fe, Craig Compton και η Footprint System έρχονται και αυτοί μαζί να συνδράμουν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβυλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβυλα. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
3: cosmosradio.gr.
4: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε, κυνηγάμε τον ήλιο. Δεν ξέρω πώς μέσα στη νύχτα, αλλά έχουμε βοήθεια καλή. Η Ezra Collective είναι εδώ ακριβώς επειδή υπάρχει ελπίδα. Here because of hope, όπως λένε και το καινούριο τους άλμπουμ, από όπου αντλούμε αυτό το jubilee feeling.

Τζέμπα Groove είναι παλιά ιστορία και κρύβονται στο Βερολίνο. Εκεί ηχογραφούν. Be a lover, μας λένε, και φέρνουν τους Caveman αλλά και τον Tim Lear για να βάλουν τη δική τους έμπνευση.

φτάσουμε, γιατί να μην φτάσουμε σε αυτή την έμπνευση που ονομάζεται Ντεμπορόντο και φτιάχνεται δική του ζούγκλα εμπνεόμενος από εκεί που ζει, στην Κολομβία δηλαδή. Λοσχίδος Ντελσόλ είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από κάτι μήνες.

Η Κέμπε Shakedown και το Ντουζούγκα Remix είναι εδώ μαζί με τον Brennan Green, ο οποίος βάζει το disco ασίδωτο του.

ένα υπέροχο εξώφυλλο για τον Τζεού Τζο, ο οποίος ταξίδεψε στην Hot Casa Records, στη Γαλλία δηλαδή, να φτιάξει αυτά τα Pacific Beaches. Εννοείται, είναι και ο Φλωριάν μαζί με το κουιντέτο του. Όσο για το κομμάτι Kiss, είναι ο τίτλος.

I Love the Beat. Ο Μίστερ Σάντσες έρχεται να ρημιξάρει και η Τζάντρα ήταν πάντα εκεί με αυτό εδώ. Πίσω στο 2024 ρημιξάρεται αυτό το Astro Nubian Electronic, όπως το ονομάζουν.

Να φύγουμε για τη Μαδρίτη, να συναντήσουμε τον Νικόδημος που κάνει καλή δουλειά εκεί. Έχει φροντίσει να φιλοξενεί και την Απέλικα. Ένα disco star πάντα χρειάζεται.

Αγία Κούρια. Ναι, τα παιδιά ηχογραφούν στο Βερολίνο, εμπνέονται από τη Βραζιλία γιατί έρχονται από εκεί και κρύβουν μέσα τους μία τραγουδίστρια και έναν ηθοποιό. Πρόκειται για το ντουέτο Κούρια Κούρια που έφτιαξαν αυτό το Μπέμ Κερέρ εδώ και μήνες. Οίκος Αντοχής.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος